βγεις λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν βγεις.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Delta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα Ουάν 102,3. Κρέτα Ουάν 102,3.

Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

σαν το τεν-τεν είμαι σήμερα με αυτό το τσουλούφ που πετάει μπροστά. Το έχεις ξαναδείς αυτό? Σήμερα είναι λίγο ατίθασο. Έχει πάρει τη φόρα της Παρασκευής. Δηλαδή, άντε, ναι, προς τα πάνω και που πάει ρε παιδί μου, όπου βγει. Με φόρα. Αυτό πότε το λέω, γιατί μου έρχεται στο μυαλό η Πόπη Τσαπανίδου και ο ριμπρενταρισμένος. Κάθε φορά, το θυμάσαι, το πρόεδρε έλα με φόρα. Ήρθε τότε. Τώρα έχει και ενιστάσει. Έχει πάει στο Άγιο Όρος. Μετά, καλημέρα ρε παιδιά, μια καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτά μετά τις 8 είναι Παρασκευή και αυτό δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε εύκολα, να το ξέρετε δηλαδή, γιατί ήταν μια βδομάδα που είχε και από Σεπτέμβρη, που έχει και από την πρώτη οσμή ενός καινούργιου μήνα, που η αλήθεια είναι εδώ δεν μπήκε με το δεξί, και όταν λέω εδώ εννοώ την Κρήτη, δεν ήταν μια εύκολη μέρα η χθεσινή, ήταν μια μέρα που μας δοκίμασε και σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, λόγω της μεγάλης ποσότητας βροχής που έπεσε σε πάρα πολλές περιοχές και που σήμερα στεκόμαστε με κομμένη την ανάσα περιμένοντας το επόμενο κύμα. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει τίποτα και οι ειδικότεροι ημών, το ΙΜΕ Ύψιλον, δηλώνουν ότι ο νέος γύρος από καταιγίδες που αναμένεται στην Κρήτη, στο βόρειο μέτωπο της, χωρίς να γίνεται διάκριση στον ένα ή στον άλλο νομό, θα φέρει πολύ βροχή, θα φέρει ραγδαίες βροχοπτώσεις, που αυτό δημιουργεί έτσι μια έντονη ανησυχία για το πώς θα αντιδράσει το ίδιο το σύστημα, ο τόπος, το χώμα. Έχουμε ήδη σοβαρά προβλήματα στο Μιλοπόταμο. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του, βρέθηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιό του, ένας 80χρονος ο οποίος πήγε να φροντίσει τα ζώα του όταν είδε το καιρός αγριεύει. Έχουμε ένα ζευγάρι τραυματισμένο που το αυτοκίνητό τους, το οποίο είναι ένα πλάνο το οποίο εμένα με σόκαρε, έτσι, αυτό το δρόμο που έχει ανοίξει και το αυτοκίνητο μέσα βυθισμένο. Έχουμε πάρα πολλά σπίτια τα οποία πνίγηκαν στο νερό. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν προλάβαινε στην περιοχή να τρέχει για να προσφέρει βοήθεια. Και έχουμε και μετρήσεις. Μετρήσεις που δείχνουν, ας πούμε, ότι στο Ψιλωρίτη, στα Νόγια, το μηχάνημα μέτρησης εκεί έπιασε 386 λίτρα νερού, χιλιοστά νερού. Τι σημαίνει αυτό? 386 τόνους που έτρεξαν μετά και βρήκαν το φυσικό τους μονοπάτι, τη φυσική τους διαδρομή, γιατί όπως λέμε συχνά το νερό έχει μνήμη και δεν ξεχνά τη διαδρομή του. Αυτό το νερό και αυτές οι ποσότητες εφόρμησαν σε πολλά χωριά του Μιλοποτάμου. Κυριότερα τα προβλήματα εστιάζονται στα Ζωνιανά, έχουν φτάσει μέχρι το Πέραμα, είναι πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν πλημμυρίσει, είναι και πολλές καταστροφές και σε άλλα επίπεδα. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η περιοχή. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, ανάλογου τύπου φαινόμενα για μία ακόμα φορά τα περιγράψαμε και εδώ στο Ηράκλειο, στις Γούβες, εκεί όπου πάλι στο ίδιο γνωστό σημείο είχαμε υπερχείληση, είχαμε το νερό το οποίο συγκεντρώθηκε και κατέληξε προς τη θάλασσα, παρασύροντας μάλιστα μαζί του και τρία αυτοκίνητα, με σοβαρές ζημιές και σε ξενοδοχειακές υποδομές. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε 2 το Οκτώβριο, παιδιά. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει το θέμα και της τουριστικής φετινής σεζόν, με αρκετό κόσμο να είναι ήδη σε πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη και ειδικά στο βόρειο παραλιακό μέτωπο του νησιού και ανατολικά και δυτικά και εδώ στο Ηράκλειο. Και δεν μιλάμε για μια μικρή ποσότητα. Υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία είναι ακόμα γεμάτα. Και εκεί ήθελε προσοχή. Τα βλέπουμε σήμερα, έτσι στην μία ημέρα μετά τον απόϊχό τους. Θα μιλήσουμε σήμερα και με τον Σάκη τον Αρναουτογλου στις 9 η ώρα το πρωί, ο οποίος δεν σας κρύβω ότι χθες μιλώντας μαζί του με ανησύχησε. Με ανησύχησε και μου είπε και να είμαι και προσεκτική, χωρίς να θέλω ούτε να τρομάξω κανέναν. Ο καθένας στο πλαίσιο που μπορεί να αντιληφθεί μια είδηση, μια πληροφορία, την αξιολογεί. Το ειδικό είναι ότι παραμένουμε σε ένα κώδικο αφύπνισης και επαγρύπνησης, ότι παρακολουθούμε την κίνηση των καιρικών φαινομένων και ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να υποθεί. Δεν βάζουμε άλλες προτεραιότητες, ακόμα και αν αυτό αφορά, ας πούμε, στην περιουσία μας, στα ζώα μας, στη δουλειά μας. Η ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτές τις προτεραιότητες, έτσι ώστε να δούμε να περνάει και η σημερινή δύσκολη μέρα, που θα είναι δυσκολότερη από ό,τι όλα δείχνουν από το απόγευμα και πέρα, από το βράδυ. Θα έχουμε πολύ βροχή και αύριο το πρωί και εξασθένεις ουσιαστικά από Κυριακή, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Σάκης Αρναούτογλου στις 9.
Καλημέρα σε όλους και σε εκείνους που μας στέλνουν μηνύματα. 2810-383-282 είναι η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Ακούτε Κρέτα One 102,3. Αν ξαφνικά έχουμε φορμήσει το αυτοκίνητό σας και μπορεί να λέτε ποιος είναι αυτός που λέει αυτά, Αντίγονη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο. Τα λέει αυτά μέχρι τις 10. Μετά έρχονται άλλοι και λένε και αυτοί άλλα. Ο Αντώνης ο Τζαπίνος θα παραμείνει στη θέση του μέχρι και το τέλος της σημερινής ημέρας, στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή των τραγουδιών, στην επικοινωνία μαζί σας και βεβαίως ο Μάνος Τσουρουνάκης στο ανάλογο για τη ρύθμιση της εικόνας, με τη βοήθεια πατερίτσας από σήμερα και στο εξής, ο νέος καινούριος του πιστό φίλος, περαστικά και γρήγορα. www.kretaone.gr, το site μέσα από το οποίο μας ακούτε κιόλας και μας βλέπετε με δύο επιλογές, για να δείτε και το τσουλούφ του Τέντεν σήμερα που είναι σε πραγματική δράση, και ακριβώς κάτω από εκεί που μας βλέπετε και μας ακούτε ζωντανά, και ένα πλαίσιο, ένα στείλτε μας μήνυμα, από τα οποία μηνύματα τα βλέπουμε κατευθείαν, τα συζητάμε, βάζετε ζητήματα εσείς και τα λέμε εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο. Την καλημέρα μας, σας παρακολουθούμε και ενημερωνόμαστε. Καλή εκπομπή, Αντώνης, πρώτο μήνυμα. Αντώνη, δεν το έφτιαξες εσύ. Αντώνης, εδώ το βλέπω. Και ήρθε και νωρίς-νωρίς. Ήρθε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Τώρα που έκανα ανανέωση, είδα αυτό το πρώτο μήνυμα. Καλημέρα στους οδηγούς που πάνε τα παιδάκια στο σχολείο. Καλημέρα, παιδάκια. Παρασκευή. Όλα τα. Έχουν και καταλήψεις. Με τι αιτήματα? 2 το Οκτώβρη. Όχι, μπορεί να είναι σοβαρά. Εντάξει, άμα το καλοσκεφτείς, αιτήματα για την παιδεία που μπορούν να σε οθήσουν να κάνεις μια κατάληψη υπάρχουν αρκετά, έτσι, που τα βλέπουν και περισσότεροι ενήλικες, τα λένε και στους ανήλικους, ή που τα βιώνουν οι ανήλικοι, να μην τους μηδενίζουμε, και τα εντοπίζουν και σου λέει δεν είναι αυτό που ήθελα και δεν είναι αυτό που ονειρεύομαι και δεν είναι και αυτό που μου αξίζει. Αλλά να είναι αυτά τα αιτήματα. Τα έχεις βρει, θα μου τα δείξεις λίγο? Όχι. Θα έχει αξία πάντως να δούμε. Πόσα σχολεία είναι, αρκετά εδώ στο νομό Ηρακλείου? Α, ναι, αυτό το άκουσα και εγώ για το σχολείο του Αϊγιάννη. Έχω και εκεί, έχουμε, γιατί έχω εγώ, έχει το παιδί φίλους που νομίζω ότι εκεί είναι και πάνω από 3-4 ημέρες τώρα. Δεν είναι, ναι, είναι μια εβδομάδα που είναι το σχολείο τέλει υποκατάληψη. Εκεί πρέπει να υπάρχει και ένα ειδικό αίτημα. Θα το ψάξω και θα σας το πω μέχρι τις 10. Είναι ένα ζήτημα το γεγονός ότι ακόμα και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε αρκετές περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Είναι ένα από τα ζητήματα που έρχεται ως παράπλευρη απώλεια πάντα. Βεβαίως, εντάξει, στην περιοχή του Μελοποτάμου έπεσαν στήλοι ΔΕΗ, μας τα έλεγε και η κυρία Λιονία χθες για την Περιφερειάρχης Ρεθύμνου, με την υποχρέωση βεβαίως σε αυτού του τύπου τις καταστροφές να υπάρχει και ανάλογη εγρήγορση και να αποκαθίστανται τα προβλήματα. Και αυτό θέλω να το πω, δηλαδή την κακοκαιρία αυτή την περιμέναμε. Μας είχαν προειδοποιήσει, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, έγιναν συσκέψεις στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα, συνεννοήθηκαν εδώ με τους τοπικούς φορείς, περιφέρεια και δήμους, δεν ευνηδιαστήκαμε. Μπορεί ενδεχομένως να μας ευνηδίασε το γεγονός ότι έκανε μια ισχυρή βροχόπτωση στο Παλέ Καστροστίας, για παράδειγμα, που εκεί δεν το περιμένανε. Αλλά και επίσης δεν ξέρουμε και πού θα πέσει, πού κληρώνει. Μπορεί το ζήτημα ότι κλήρωσε τόσο νερό στα Νόγια και έπεσε όλο αυτό το νερό, όπως λέει και ο Δήμαρχος Μελοποτάμου, μετά μέσα στα χωριά τους, έχοντας καταστρέψει και οδοποιία και μια σειρά από περιουσίες. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά δεν μπορώ τώρα να βλέπω φωτογραφίες, ρε παιδί μου, χθες στα Καλάμια, ας πούμε, του Ηρακλείου, με το δήμαρχο να φοράει αυτό το μπουφάν της εκστρατείας και καπέλο, και δίπλα τον αντιδήμαρχο να του δείχνει τα Καλάμια, και δίπλα η τεχνική υπηρεσία να σπρώχνει τα Καλάμια. Ρε αδερφέ, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά 2 Οκτωβρίου κάποιος σας είπε ότι έρχεται μια καταιγίδα και πήγατε την ημέρα της καταιγίδας να σπρώχνετε τα Καλάμια και το κάνετε και δελτίο τύπου. Τι ωραία ιδέα. Δηλαδή, αυτά στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας και της προετοιμασίας είναι τα αυτονόητα. Δηλαδή, πάμε Α, Β, Γ, σπρώχνουμε τα Καλάμια, διάζουμε τα ρέματα, ξεμπαζώνουμε τις δύσκολες περιοχές, κοιτάμε ποιες είναι στο κόκκινο. Δεν ξέρουμε ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Δεν ξέρουμε εδώ για το Γιώφυρο. Δεν ξέρουμε ότι κινδυνεύει αυτή η περιοχή και έχει δώσει τέτοια δείγματα γραφής. Δεν ξέρουμε για τον Καρτερό. Ξεχνάς τι έγινε στον Καρτερό πριν από λίγο καιρό. Εκεί δεν εστιάζεις.
Αυτά δεν πρέπει να έχουν γίνει προ πολλού, που όταν τώρα συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα, να μην βλέπω φωτογραφίες με ένα δήμαρχο που φοράει ένα μπουφάν εκστρατείας που φωσφορίζει, φοβάται μην το χάσουν, μαζί με το καπέλο και από δίπλα αντιδήμαρχος να του δείχνει τα καλάμια. Δηλαδή, εντάξει, ένα πλαίσιο ας πούμε στον ουγγανισμό, να έχει και μια αξιοπρέπεια, να το τρώμε κι εμείς, αλλά όχι τόσο αμάστο, δεν κατεβαίνει. Έχω και μια περίπτωση, γιατί σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν στα όρια του Δήμου του Ηρακλείου και σε περιοχές όπως ας πούμε τον Προφήτη Λία, το Κυπαρίσι. Εκεί κατέβασε φερτά υλικά ο δρόμος, κατέβασε πέτρες, σηκώθηκαν τα λεωφορεία το πρωί να μεταφέρουν τα παιδιά από τα γειτονικά χωριά, δεν μπορούσαν να περάσουν και τα γύρισαν πίσω και μετά αποφάσισαν ότι πρέπει να κλείσουν το σχολείο. Άλλο πάλι αυτό. Προβλήματα υπήρχαν και σε άλλες περιοχές που είναι σε ένα μεγαλύτερο υψόμετρο, εδώ στο Δήμο Ηρακλείου, όπως Σασίτες για παράδειγμα. Και θυμάστε χθες που στο πλαίσιο έτσι των γρήγορων τηλεφωνημάτων που κάναμε, βγήκε στον αέρα και μας μίλησε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, που μας είπε ότι έχει πέσει και ένα τυχείο στο σχολείο των Ασιτών και ότι μάλιστα δεν εμποδίζει αυτό τη ροή και τη λειτουργία του σχολείου και ότι το επιβλέπουνε. Εγώ πήρα ένα τηλέφωνο μετά από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ασιτών και μου λέει, κάτσε ρε εσύ Αντιγόνη, εμείς αυτή τη φωτογραφία τη στείλαμε στον Αντιδήμαρχο

0: κάπου επειδή είσαι σε μεγαλύτερο υψόμετρο, αυτού του τύπου τις κακοκαιρίες και αυτού του τύπου τα φαινόμενα τις δοκιμάζετε συχνά. Δηλαδή δεν είναι εύκολο η περιοχή η δική σας και ευτυχώς αποτύχει πολλές φορές, λέμε, ότι δεν έχετε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα σαν αυτά που είδαμε, ας πούμε, στο Μυλοπόταμο. Είχατε όμως την κατάπτωση ενός στοιχείου στο δημοτικό σχολείο.
1: Ναι. Καταρχήν να πω καλημέρα σε ακροατές μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα να έχουμε, αν και μπήκε φουρζιόζος. Είχαμε το πρόβλημα με το τυχείο,
0: ναι,
1: εκτός τα υπόλοιπα προβλήματα που συναντάμε στους δρόμους από κατολιστήσεις και δεν ξέρω τι. Είχαμε ένα σοβαρό θέμα και στο σχολείο. Έπεσε ένα τμήμα του πέτρινου τοίχου. Κάλεσα τον κύριο Περισσινάκη το πρωί, του στείλα φωτογραφία.
0: Και του είπατε, έχουμε αυτό εδώ.
1: Είχα μιλήσει και με τον κύριο Καραντινό της Πολιτικής Προστασίας. Τους είχα ενημερώσει ότι το θέμα είναι επίγον, πρέπει να το δουν σύντομα. Είχαμε επικοινωνία λοιπόν με τον κύριο Περισσινάκη, του είπα ότι το σχολείο πρέπει, φαντάζομαι, να κλείσει. Είδα μία ανάρτηση ότι ρέχνει ο Χανιά, είναι τα σχολεία κλειστά. Το χωριό μας εκείνη τη στιγμή, 7.30 ώρα το πρωί, 8 ώρα το πρωί, ήταν το τρίτο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικούς σταθμούς στην Κρήτη, σε ποσότητα νερού το πρωί.
0: Ναι.
1: Μου λέει, δώσε μου το διευθυντή, δεν ξέρω τι να μιλήσουμε, θα δούμε και τι λέει αυτός. Του είπε, μίλησα με τον διευθυντή για λίγη ώρα, τέλος πάντων, είχα μια επικοινωνία, είπανε τι μπορούμε να κάνουμε στο σημείο, θα έρθει η πολιτική προστασία να έρθει να κλείσει το χώρο.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν επικοινωνία για τα παιδιά.
0: Αυτό σας το είπε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας.
1: Αυτό μου το είπε ο κ. Περισσινάκης.
0: Α, ο κ. Περισσινάκης. Θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι δύο υπηρεσίες, ναι, δηλαδή να έρθει, ναι, κάποιος, ναι, να κλείσει το χώρο. Για όποιον αναρωτιέται γι' αυτό, μπορείτε, ναι, να πάτε και στο creta1.gr, το λέω στο κρατές, να μπείτε να δείτε τη φωτογραφία από το τυχείο. Φιλοξενείτε σε σχετικό ρεπορτάζ χθεσινό, αν το αναζητήσετε, με τίτλο «Ασίτες έπεσε τμήμα τυχείου έξω από σχολείο».
1: Μα αυτό, ναι, αυτό, κυρία Ανδραδάκη, αυτό συνέβη 12-12.30 ώρα, το είδαμε σε ανάρτηση. Και λέω, είναι δυνατόν, είπε ο κύριος Περισσινάκης ότι απομονώσαμε το κτίριο και σε πιο κάτω, σε πιο κάτω παράγραφο λέει ότι έκλεισε το νηπιαγωγείο. Το σχολείο λειτουργήσε κανονικά. Είχε έρθει λεωφορείο το οποίο πήγε τα παιδιά στο κολυμπητήριο, που για μένα δεν έπρεπε. Έπρεπε να το σταματήσουν, το σχολείο πρέπει να κλειστώ. Λέει ότι απομονώσαν το κτίριο, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, του ήταν μια φωτογραφία και πάνω στη φωτογραφία έκανα ανάρτηση για να φανεί τι. Ότι είναι στο χώρο και το έκλεισε. Εγώ είχα επικοινωνία και με τον εργολάβο, είχα επικοινωνία, ο οποίος από το πρωί, ο οποίος μου έστειλε 3 ώρα το μεσημέρι, κατάφερε να έρθει ένα παιδί και κλείσε με το χώρο. 3 ώρα το μεσημέρι.
0: 3 ώρα το μεσημέρι, ποιος ήρθε ακριβώς?
1: Ήρθε ένα παιδί και από τον εργολάβο για το τυχείο.
0: Από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου δηλαδή ήρθε?
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Δήμου, ναι.
0: Ωραία.
1: Είχε επικοινωνία με τον Δήμο, τον κύριο Σπυρδάκη. Και ναι, ήρθε με τον εργολάβο, ήρθανε.
0: Ναι.
1: Και μου κάνουν 3 ώρα το μεσημέρι. Αλλά δεν γίνεται στις 12 η ώρα, 12.30. Να γίνει αυτή η διαδικασία και να δω τον κύριο Περσένια λέει ότι απομονώσαν το κτίριο. Και είναι όλα καλά.
0: Άρα εσείς λέτε, δεν τα λέει καλά ο αντιδήμαρχος, το κτίριο δεν απομονώθηκε, δεν ήρθε κάποιο. Καλά.
1: Λέει ανακρίβειες. Δεν θέσει τίποτα από αυτό που είπε.
0: Ναι, λέει ανακρίβειες. Άμα το πείτε εσείς, δεν το λέω εγώ.
1: Προφανώς υπάρχει μια ανάρτηση, συγκεκριμένα μια κοπέλα στη φωτογραφία που έχουν κάνει σχολιασμό, λέει, παιδιά, λέει, εγώ λέει, εκεί πέρα δουλεύω.
0: Δεν ήρθε κανένας. Τρεις η ώρα ήρθε κάποιος από την τεχνική υπηρεσία, έκανε αυτοψία στο σχολείο, τι επεφάνθη.
1: Ο εργολάβος, ναι, όταν λάβει το έργο, το τυχείο,
0: ναι,
1: έστω κάποιος να περιφράξει το κομμάτι αυτό, να μην έχουμε
0: πρόβλημα. Α, ήθελε να το περιφράξει ο εργολάβος, λοιπόν.
1: Ναι, ο εργολάβος, ήθελε να...
0: Το περιέφερε, έγινε κάποια εκτίμηση, ναι, ναι, ναι, ας πούμε, ότι είναι...
1: Ναι, αλλά άμα θέλετε να σας στείλω φωτογραφία.
0: Ναι, καλά, και τη φωτογραφία να στείλετε. Αλλά λέω, πού καταλήγει αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή...
1: Έχουμε ενημέρωση στο φτιαχτή.
0: Ναι.
1: Αν θεωρούμε όλοι οι οικογένειες, δηλαδή είμαστε στο πράσινο, στο κόκκινο που λέμε, ότι είπε να έχει ήδη φτιαχτεί,

0: το συγκεκριμένο κομμάτι, το πετρόκτηρο, διότι είναι, δεν είναι τώρα, τώρα είναι και 5 χρόνια. Και έχει πάρει την κλίση. Τέλος πάντων, για τον Β' λόγο, σε επικοινωνία πήγαμε με τον κύριο Σκουβέρ και μου είπε ότι θα φτιαχτεί φέτος. Το καθυστερήσαμε λίγο, το ξεκίνησε, δεν προλάβαμε, έγινε τι έγινε.
1: Να σας πω τώρα, εσείς γενικά γιατί είστε στο κόκκινο, γιατί εσείς είσαστε στα όρια του Δήμου.
0: Το κόκκινο είναι ότι βλέπεις ένα πτυχίο το οποίο γέρνει και ξέρεις και γνωρίζεις ότι κάθε μέρα λες θα πέσει. Και λες μην τύχει να περάσει ένα παιδί από κάτω, ναι. Μην τύχει να είναι απάνω,
1: ναι.
0: Να μην έχουμε άλλα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Συνέβη με την έντονη προβοχόπτωση.
1: Εσείς τώρα ανησυχείτε και για άλλα ζητήματα με την έννοια ότι εμείς περιμένουμε ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους μας λένε ότι θα είναι και πιο δύσκολο.
0: Βέβαια, το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας μπορεί να πέσει και ο υπόλοιπος τείχος.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Κλείστηκε αυτή η περιοχή έτσι ώστε με έναν τρόπο να μην είναι κάποιος από κάτω από τον τείχο εννοώ.
0: Ο τείχος είναι πετρόκτηρος, μπορεί να είναι παλιός αλλά... το σχολείο είναι, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, είναι μεγάλο το σχολείο, είναι εξαθέσιο, έχει νηπιαγωγείο, όλα τα νερά καταλήγουν στον προάβλιο χώρο και καταλήγουν στον τοίχο. Γι' αυτό έπεσε και ο, δηλαδή έπινε, γι' αυτό έπεσε ο τοίχος.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό είναι καταλήγηση.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε για το τέλος, αν νιώθετε ότι είσαστε, επειδή είστε μακριά από τη Χανιόπορτα και πιο μακριά και από τη Λόντζια, αν οι περιοχές σαν και τη δική σας χρειάζονται περισσότερο επίβλεψη, περισσότερη φροντίδα και έχουν και μύρια τόσα προβλήματα.
0: Ναι. Εγώ αυτό μπορώ να πω είναι, καταλαβαίνω τον όγκο δουλειάς που μπορεί να έχει σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια κακοκαιρία ο χώρος και ο Δήμος Ηρακλείου, εννοείται. Αλλά δεν είναι το θέμα, εντάξει μπορεί να σε δύο πολύ, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι γίνεται με μια φωτογραφία και πέντε πράγματα που θα πω, να κάνει μια αναφορά ο κύριος Δήμαρχος και να μην αναφέρει ούτε εμένα, ούτε κανένα. Δηλαδή δεν με έφερε καθόλου, ούτε μιλήσαμε. Ό,τι σου είπα, ό,τι σου στείλα. Τίποτα.
1: Κατάλαβα τι εννοείται. Ούτε λήφθηκαν υπόψη τα απαραίτητα και δεν φτάνει που δεν έγινε αυτό.
0: Βρεθήκατε.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι η ημέρα η σημερινή, το βράδυ που φαίνεται ότι θα είναι και το πιο επικίνδυνο και η αυριανή, να μην φέρει προβλήματα και στη δική σας περιοχή. Και όλα όσα υπάρχουν ανεξάρτητα και από το κύμα των κακοκαιριών να προτεραιοποιηθούν. Γιατί δεν είστε κάτοικοι δεύτερης κατηγορίας και ταχύτητας σε ένα Δήμο.
0: Και κανένας, θεωρώ.
1: Και κανένας δεν είναι και καλά κάνετε και τα επισημαίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Παιδί μου, κατάλαβες. Εν τω μεταξύ, χθες είχα να πούμε την παρουσίαση του νέου πολιτιστικού, του προγράμματος του πολιτιστικού στο Δήμο. Αυτό λέω και κλείνω. Που ήταν να γίνει την Τρίτη και το ανέβαλαν για κάποιο λόγο που δεν είπαν ποτέ και το πήγαν χθες μέσα στην κακοκαιρία και φωτογραφήθηκαν εκεί, ας πούμε, οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι και ο Μέρνος ο Μιχαηλίδης για το νέο πρόγραμμα και όλα αυτά. Που θα μου πεις, πού είναι το κακό, ας πούμε. Δεν πρέπει το πολιτιστικό να δώσει το νέο του πρόγραμμα ένα χώρο που τον αγαπάμε, που είναι φορέας πολιτισμού, που είναι πνεύμα ένας πρασίνου, όχι, πολιτισμού το ίδιο. Ναι, σε όλα ναι. Καθόλου ναι όμως το γεγονός ότι όλα αυτά γίνονται στη σκιά καταγγελιών ανθρώπων, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι από το πολιτιστικό συνεδριακό. Και δεν ξέρω δηλαδή πόσες θυσίες μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης για τον πολιτισμό, αλλά το σίγουρο είναι ότι για να επιβιώσουμε όλοι χρειαζόμαστε να εισπράττουμε τα δεδουλευμένα μας. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει από ένα φορέα δημόσιο όπως είναι το πολιτιστικό κέντρο που υπάγεται στη ΔΕΠΑΝΑΛ, που η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι ένας φορέας που υπάγεται στο Δήμο, είναι άσχημο να έχουμε από τη μία ανακοινώσεις για ένα νέο πολιτιστικό πρόγραμμα, είναι άβολο. Και αφήνει και πάρα πολλά ερωτηματικά και από την άλλη να υπάρχουν καταγγελίες καλλιτεχνών που προφανώς και δεν αμφισβητούνται ότι για παραστάσεις που έκαναν στο πολιτιστικό από τον προηγούμενο Γενάρη παραμένουν απλήρωτοι τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως κάθε νοικοκύρης θα ήθελε, τακτοποιούμε τις προηγούμενες υποχρεώσεις μας και πάμε στις επόμενες με τις δυνάμεις που έχουμε, αλλά δεν αφήνουμε κανέναν να δοκιμάζει αυτή τη βία του να έχει δώσει τη δουλειά του και αυτή να παραμένει απλήρωτη. Και επομένως, εγώ αυτό το χθεσινό που έβλεπα στα δελτία τύπου εν μέσω της κακοκαιρίας το πέρασα πάρα πολύ στα γρήγορα, αλλά η ΔΕΠΑΝΑΛ και το πολιτιστικό που ξέρουμε καλά και βάσει των αριθμών, δεν τα λέμε από μόνοι μας, δοκιμάζει πολύ μεγάλα προβλήματα οικονομικά, βουλιάζει. Καλό είναι τέτοιου τύπου, ας πούμε, πανηγυρικές φιέστες να τις κάνουμε όταν τα έχουμε όλα τακτοποιημένα. Όταν είναι όλα ανοιχτά και ένας φορέας αιμορραγεί οικονομικά, το καλύτερο που έχει να κάνει ένας αιρετός, που δηλαδή τον έχει ψηφίσει για να πάει εκεί ή οπουδήποτε αλλού, να σε βοηθήσει στην πολιτική κρίση, στην πολιτική προστασία, στην κακοκαιρία, στον πολιτισμό, να λέει τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους και όχι να διοργανώνει μικρές ή μεγάλες φιέστες. Πάλι θα πάμε στον Μπακαλόγατο, πάλι θα θυμηθώ τον Χατζηχρήστο που ήταν κάποιος απ' έξω στο μαγαζάκι αυτό τον μπακάλικο και του χτύπαγε παλαμάκια. Αυτό είναι ωραίο, μα το βρεις, Αντώνη. Και βγαίνει έξω ο Χατζηχρήστος και του λέει: «Τι παλαμού κρουτάς?» Ο Μπακαλόγατος, ο Ζήκος, μου χτυπάς δηλαδή τα τύπαλα μου κρουτάς, το τευτέρι μέσα είναι γεμάτο από τα δικά σου χρωστικά, εσύ δεν δικαιούσε να παλαμού κρουτάς», του είπε ο Ζήκος. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις αυτή η ατάκα, να δεις πως κολλάει γάντι, δηλαδή να παλαμού κρουτάμε αλλά όταν το δικαιούμαστε. Όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα στην διαχείριση, στα ελλείμματα και στην αγωνία του ποια είναι η επόμενη μέρα στο πολιτιστικό, αφήστε τις φιέστες. Ο ρεπρενταρισμένος έχει πάει στο Άγιο Όρος και περνάει ζάχαρη, έβαλε και αυτό το στίχο από τον Παπα Κωνσταντίνου που έσκιασε η ψυχή μας, δηλαδή μαύρισε με το που το διαβάσαμε. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσει. Αυτά τα από κάτω, το από πάνω είναι το καλό. Το ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεσαι στον Άδη. Παναγιά μου, δηλαδή, πάει το μικρόφωνο. Πολύ μαυρίλα. Τι συμβαίνει στην ψυχή του Αλέξη Τσίπρα? Ή τόσο πολύ ζωρίστηκε να πάει στο Άγιο Όρος? Δηλαδή, εγώ το βλέπω και με συγκατάβαση σαν άνθρωπος. Να μην θες να πας να κάνεις ένα πράγμα και να σου λένε: «Θα πας, γιατί στο Άγιο Όρος που πήγες το 14, που δήλωνες άθεος, που δεν ήθελες αυτές τις τελετές». Που κανονικό είναι, ρε παιδί μου, ένα πράγμα να μην σ' αρέσει. Εγώ δεν μπορώ να φάω φυσικό βούτυρο. Δηλαδή, δεν μπορώ να το φάω. Με ενοχλεί. Άμα στο βάλει ο Όρος να το φας με το ζόρι, δεν κάνει αυτή την ξυνήλα στο πρόσωπο, δεν πάει με τίποτα κάτω. Ή κάπως έτσι τον ένιωσα τον ρεμπρανταρισμένο στο Άγιο Όρος που ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεσαι στον Άδη. Στον Άδη. Φαντάζομαι το παιδί πόσο πολύ πιέστηκε να το κάνει. Και του φύγε η ατάκα. Δηλαδή, πώς λες κάτι μου φύγε, και άλλα πράγματα σου φεύγουν στη βιολογία, ας πούμε, στη φυσική λειτουργία του σώματος. Αυτό του φύγε. Του φύγε, δεν το κατάλαβες. Το έγραψε τώρα μόνος του. Το έγραψε κάποιος φίλος του που συμπονεί μαζί του από τον τομέα της επικοινωνίας, που του λέγε: «Δεν θέλω να πάω, όλα με πιέζουν, γιατί αυτό είναι ένα κέντρο εξελίξεων, ας πούμε, και έχει μια βαρύτητα το Άγιο Όρος για ένα πολιτικό. Άμα τον δεις να περνάει τις πόρτες, να το κακοβλέπεις, να μην το βλέπεις με συμπάθεια. Μην βλέπεις τον απλό τον άνθρωπο που θα πάει εκεί και γαλιάζει ψυχή του και μπαίνει μαύρος και γυρίζει άσπρος. Αυτός μαύρο τον βάλαμε, μαύρο θα τον παραλάβουμε μάλλον, διότι ο άνθρωπος βλέπει Άδη. Δεν βλέπει κάτι άλλο εκεί που τον στείλαμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν τον στείλαμε εμείς, μόνος του πήγε, γιατί στα πλαίσια του ριμπρανταρίσματος, εντάξει, πρέπει να δώσει και αυτό. Μην βλέπεις που είναι αριστερά χώρα, πλευρά, που εκεί υπάρχει αυτή η τάση. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν είναι κοντά στο Θεό. Δικαίωμά τους, αυτή τη ιδεολογία έχουν, δεν είναι όλοι, αλλά λέμε, σου λέω. Και επειδή τα είχε πει ο Τσίπρας, δεν τα έχω πει εγώ, ότι δεν πιστεύει, δεν τα αρέσει. Με το ζόρι τον πηγαίναμε στην εκκλησία. Θυμάστε ότι είναι πρωθυπουργός, ούτε το σταυρό του δεν ήθελε να κάνει ο καημένος. Μια άλλη πίεση. Τώρα, ας πούμε, που τον ξαναφτιάξαμε, το λουστράραμε, του βάλαμε καινούργια ζεντολάστιχα, του φτιάξαμε ωραία την εξάτμιση, του παίξαμε και μια και τον στείλαμε στο Άγιο Όρος. Αυτός σου λέει: «Εγώ κατεβαίνω στον Άδη». Διότι κανονικά τα λέει, δηλαδή το παιδί είπε ψέματα. Σαν Άδη το είδε, σαν πήγε να δει το Χάρο, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτή την ανάρτηση τη σχολίασαν και άλλοι. Δεν είχα το αποκλειστικό δικαίωμα. Τη σχολίασε και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Θα μου πεις, μέχρι εδώ καλά είναι, αντιπολίτευση, γιατί να μην τη σχολιάσει? Τη σχολίασε και ο Πολάκης. Ναι, ο Πολάκης, με ήττα, με ένα λάμδα. Όχι το Πολάκης με γιώτα. Ο Παύλος ο Πολάκης είπε ότι δεν έκανε ανάρτηση. Έκανε ανάρτηση και είπε: «Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει». Γενικά ήταν μια αιχμηρή ανάρτηση. Ο Άδωνης το έκανε πιο κομψά πάλι, είπε ότι για αριστερός πολύ καλά τα λέει ο Μπογάσας. Και το κλείσε το ζήτημα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ. 2810-383-282, creta1.gr, μέσω live streaming, και μας βλέπεις και μας ακούς και μας στέλνεις και μήνυμα. Μην εδώ για να δούμε τι είναι αυτό που έρχεται στο δεύτερο επίπεδο της κακοκαιρίας. Σήμερα είναι μια μέρα, αυτές οι πρώτες ώρες που μετράμε πληγές, ανασυγκροτούμαστε, αναδιοργανωνόμαστε, περιμένουμε να δούμε πού θα πάει και ο Δήμαρχος, αν θα βρει και άλλα καλά για να τον φωτογραφίσουμε με τα γκρέιτερ να τα σπρώχνει, και είμαστε με κομμένη την ανάσα για να δούμε πώς αυτό το δεύτερο κύμα θα χτυπήσει την Κρήτη και αν θα έχει τη σφοδρότητα που περιγράφεται ότι θα έχει ή θα περάσει πιο ανέφελα. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: 38 λεπτά μετά τις 8, Κρέτα One 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι, εδώ να μείνετε μέχρι και τις 10. Πολλά έχουμε να πούμε και να κάνουμε. Και χθες και μέσα στη φούρια της κακοκαιρίας υπήρξαν ειδήσεις οι οποίες ξεχώρισαν, για τις οποίες θα κάνω μετά ειδική αναφορά, γιατί υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο θέματα που χθες συζητήσαμε στην εκπομπή. Ένα εξ αυτών αφορά στη συμπεριφορά γιατρού σε δημόσια δομή της Κρήτης, όπου σύμφωνα με την καταγγελία μητέρας 14χρονης, η γιατρός στη διάρκεια της εξέτασης, και ενώ προηγήθηκε έτσι μια ένα επεισόδιο που ήταν η ίδια θυμωμένη και αγανακτισμένη για πράγματα που ίδια γνωρίζει προφανώς, σύμφωνα με όσα μας είπε η μητέρα της και σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει και στην 7η είπε, αρνήθηκε να εξετάσει το παιδί επειδή ήταν παχύσαρκο. Ήρισε εμπαρόδο, το παιδί σύμφωνα με το ιστορικό του αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρεάζει και το βάρος του. Αυτή την είδηση σήμερα βλέπω ότι την έχετε ξεχωρίσει και τη συζητάτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι ένα ζήτημα. Θα το συζητήσουμε όμως σε λίγο αυτό, για το μέχρι που φτάνει το δικαίωμα ενός γιατρού και μέχρι ποια είναι η υποχρέωση ενός ασθενή, και που προφανώς ο ρατσισμός, η αρνητική συμπεριφορά και η επίθεση δεν συνοδεύονται, δεν συνάδουν με μια λευκή μπλούζα ενός γιατρού. Αλλά θα το συζητήσουμε σε λίγο, γιατί τώρα θέλω να πάω να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο ήρθε προχθές στη δημοσιότητα έντονα και μετά και από την ανάρτηση του ίδιου του Υπουργού Υγείας σχετικά με ένα νοσοκομείο στον τόπο μας, με το Βενιζέλιο νοσοκομείο, και που χθες λόγω της καταιγίδας, ενώ είχα προσκαλέσει να μιλήσουμε, τελικώς υποχρεώθηκα να ακυρώσω τον διοικητή του Βενιζέλιου νοσοκομείου, τον κύριο Γιώργο Δανδουλάκη, διότι καταρχήν μία κατάρρευση, μία πτώση ενός οβά στο Βενιζέλιο σε μία συγκεκριμένη κλινική άνοιξε μία πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση με εικόνες, με καταγγελίες σε τοπικό επίπεδο και από συνδικαλιστές και εργαζόμενους στο νοσοκομείο μέσα, μέχρι που προχθές το πρωί ο Υπουργός Υγείας με μία ανάρτησή του καταρχήν μίλησε περί προπαγάνδας. Μίλησε για μια φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης για το Βενιζέλιο νοσοκομείο, λέγοντας ότι σε καμία περίπτωση η φωτογραφία που φαίνεται δεν ανήκει στην πραγματικότητα και ότι είναι κατασκευασμένη. Και αφού το ξεκαθάρισε αυτό λέγοντας ότι κανένας δεν κινδύνευσε, παραδέχτηκε ότι το Βενιζέλιο είναι ένα παλιό κτίριο που χρειάζεται ανακατασκευής και προστασίας. Μας το είχε πει και εδώ στη συνέντευξή του στο Κρέτα One πριν από λίγο καιρό, όπου το Βενιζέλιο σχεδόν κυριάρχησε στη συζήτηση. Δηλαδή προοικονομώντας και προαναγγέλλοντας και την επίσκεψή του στην Κρήτη, που θα γίνει σύμφωνα με όλα όσα γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ περί τα μέσα Οκτωβρίου, για να εγκαινιάσει και μονάδες οι οποίες σε διάφορα νοσοκομεία του τόπου ανακατασκευάστηκαν ή δημιουργήθηκαν από το μηδέν με χρήματα το Ταμείο Ανάκαμψης, μας είπε ότι μία από τις προτεραιότητες μου είναι και το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Πάμε να πούμε μία καλημέρα στον κύριο Δανδουλάκη, να ξεκινήσουμε καταρχήν τη συζήτηση. Καλημέρα κύριε Δανδουλάκη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής σας. Θα με επιτρέψετε καταρχήν να εκφράσω την συμπάθεια και τη συμπαράστασή μου στους πληγέντες, συμπατριώτες μας στο Ρέθυμνο και όχι μόνο, και εφόσον και εμείς μπορούμε, θα είμαστε αρρωγοί σε αυτό το πρόβλημα το οποίο τα καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν στην περιοχή τους.
0: Και είναι μεγάλα τα προβλήματα σήμερα που εκτιμάται έτσι, στο πλαίσιο που μπορεί να εκτιμηθεί αν δεν έχουμε και το δεύτερο χτύπημα και εκεί στην περιοχή, είναι ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και στην οδοποιία. Πολλοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί ως αυτή την ώρα. Βεβαίως ο Δήμαρχος Μελοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, έχει ήδη ζητήσει και το έχει καταφέρει να μπει ο Δήμος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
1: Κάτι αυτό έγινε μέχρι τέλος του χρόνου. Ότι διάβασα θα ισχύσει αυτό.
0: Ναι, η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος του Δήμου και θα βρίσκεται έως και το τέλος του έτους αυτή η κατάσταση, και αυτό βοηθά και στην αντιμετώπιση και έκτακτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών από αυτές τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Την κλείνουμε την παρένθεση να πω βεβαίως ότι και σήμερα εκεί είναι τα σχολεία κλειστά και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί για λόγους ασφαλείας. Τι έγινε στο Βενιζέλιο, κύριε Δανδουλάκη, δηλαδή τελικά τι έπεσε?
1: Λοιπόν, θα τοποθετηθώ και εκεί, αλλά θα μου επιτρέψετε και μετά να κάνεις μια μικρή ιστορική αναδρομή σχετικά με τα θέματα γενικά όσον αφορά το κτηριακό κομμάτι του Πεντελίου, ώστε να δώσουμε και μια συνολική εικόνα που νομίζω ότι επιβάλλεται και πρέπει και υποχρεούμε να γίνει κοινωνός και η κοινωνία πάνω σε αυτά τα θέματα. Όντως έπεσε ένα σοβάς, ένα επίθεσμα οροφής του δευτέρου ορόφου και τελευταίου ορόφου του Βενιζέλου νοσοκομείου στο εφημερίο των ειδικευμένων ιατρών της χειρουργικής κλινικής και το αντίκρισε αυτό το θέμα ο ιατρός όταν κατά τις μία παρά περίπου πήγε στο χώρο αυτό. Όντως έχουμε συνεχείς καθαιρέσεις, πτώσεις σοβάδων, σταδιακά βέβαια, τώρα και χρόνια. Το τελευταίο διάστημα είχαμε λίγο πιο συχνές, πιο τακτικές.
0: Στο παλιό κτίριο του Βενιζελίου
1: στο
0: τώρα.
1: Στο παλιό κτίριο, στον κορμό του παλιού κτιρίου, ο οποίο μετράει 70 χρόνια ζωής, ο αρχικός πυρήνας κατασκευάστηκε το 1953, και από το 1971 λειτουργεί ως γενικό νοσοκομείο με συνεχή και ιδιαίτερα απαιτητική χρήση.
0: Και φαντάζομαι ότι σε αυτό λοιπόν, το κτίριο, κύριε Δανδουλάκη, δεν είναι και εύκολο να κάνεις ανακατασκευές, αλλά γίνονται συντηρήσεις, ρωτάω.
1: Να σας πω κάτι. Αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα του ορόφου, των οροφών, του δευτέρου ορόφου, των ιατρείων, των θαλάμων, των γραφείων κτλ. Έχει αντικατασταθεί το επίχρησμα περίπου στο 50%. Δηλαδή δεν είναι τώρα που έλαβε δημοσιότητα και καλώς δεν επιτρέπεται κάτι που συμβαίνει να μην το γνωρίζει και η κοινωνία, αλλά αυτό το έτσι λέω, έχουμε φτάσει στο σημείο περίπου το 50% της οροφής να έχει αντικατασταθεί, δηλαδή να έχει γίνει καθαίρεση των σοβάδων και να υπάρχει ψευδοροφή, δηλαδή να έχει αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο με άλλο τρόπο, χωρίς να διατρέχει πλέον η συγκεκριμένη αυτή χώρη κίνδυνο να υπάρξει κάποια πτώση. Τα πρόσφατα λοιπόν περιστατικά αποκόλλησε επεξεσμάτα που είχαμε πριν τον Αύγουστο, όπως και τώρα αντιμετωπίστηκαν άμεσα με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων. Στα συγκεκριμένα σημεία δεν είχαν προηγηθεί εμφανείς ενδείξεις, που γι' αυτό είναι σημαντικό.
0: Γιατί αν είχαν ενδείξεις,
1: δεν θα υπήρχε και δικαιολογία ότι γιατί δεν το φτιάξατε, ναι, γιατί δεν αποκλείσατε τους χώρους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ενδείξατε θα μπορούσαν να είναι ρηγματώσεις, αποχρωματισμοί, ούτε σχετικές αναφορές από το προσωπικό ότι κάτι παρατήρησαν. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτό που μας ξεγελάει, να το πούμε στην τεχνική υπηρεσία, είναι ότι δεν υπάρχουν υγρασίες, δηλαδή τα τμήματα τα οποία έχουν πέσει της οροφής δεν υπάρχει υγρασία κάτω από αυτά και όταν ακόμα πέσουν. Άρα η αντοχή των υλικών αυτών έχει πλέον φτάσει στο όριό της, γιατί τότε οι σοβάντες γινόταν με ασβέστη και όπως οι τεχνικοί μας λένε σήμερα έχουν φτάσει στο όριό τους, γι' αυτό κατά διαστήματα έχουμε αυτές τις πτώσεις. Είχαμε βάλει και πρόσφατα και συνεχίζουμε ειδικούς τεχνικούς με ειδικά μηχανήματα ανείχνευσης τέτοιων καταστάσεων και ελέγχουμε τους χώρους και αυτό θα συνεχίσει να γίνει. Έχω δώσει σχετική εντολή, αλλά δεν είναι θέμα εντολής, είναι θέμα και βούλης τεχνικής υπηρεσίας, να αλλάχτεί, να αντικατασταθεί όλη η οροφή των επεξεσμάτων του δευτέρου ορόφου και σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε τώρα.
0: Ωραία.
1: Και θα πούμε τώρα που οφείλεται. Πιθανόν ο επιβαρυντικός παράγοντας είναι οι επαναλαμβανόμενες θερμικές καταπονήσεις και συστολοδιαστολές των παλαιών υλικών.
0: Αυτά είναι τα πορίσματα του τεχνικού προσωπικού του νοσοκομείου.
1: Του τεχνικού προσωπικού.
0: Που πάει, βλέπει, λέτε δεν είχε κάποια ένδειξη, δεν είχε υγρασία, δεν φαινόταν ένα σημάδι ότι θα πέσει αυτό το
1: αλλά
0: το
1: και τμήμα. Μετά που έπεσε δεν φαίνεται υγρασία.
0: Και πάλι δεν φαίνεται υγρασία.
1: Αλλά δεν πάμε να είναι ένα, εγώ ειλικρινά, ας το πω και έτσι απλά,
0: ναι,
1: στη σκέψη και μόνο, όχι ανησυχώ, τρέμω. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εκεί που θα περπατάει κάποιος, εκεί που θα είναι ασθενής, εκεί που κάποιος θα κοιμάται, να πέσει ένα κομμάτι σοβά στο κεφάλι του, στο σώμα του ή στο χώρο τον οποίο βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα και είναι υπαρκτό. Δεν μπορεί κανείς ούτε να το προεξοφλήσει, επειδή εμείς συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι να αλλάξουμε όλη την οροφή στα επιθύσματα, ότι ο κίνδυνος ή η πιθανότητα της πτώσης δεν είναι ορατή. Από εκεί και πέρα όμως θα γίνει προτεραιοποίηση τώρα ελέγχου των χώρων και όπου υπάρχουν έστω και ελάχιστη εμφανές πρόβλημα
0: θα
1: κατερείται ως βάση από την
0: τελικά ερώτηση. Αυτό που λέει ο Υπουργός ότι αυτό είναι AI φωτογραφία. Εσείς που πήγατε φαντάζομαι με το που σήμανε συναγερμός και το είδατε. Πόση διαφορά έχει από τη φωτογραφία που εμείς είδαμε?
1: Καμία σχέση. Εδώ είναι μια τρύπα σαν να έχει βορβαδιστεί το σημείο εκεί και έχει ανοίξει μεγάλη οπή, μια μεγάλη τρύπα στην οροφή και έχει γίνει καταστροφή. Δεν είναι. Υπάρχει ένα τετραγωνικό περίπου επιφανίας της οροφής που έχει ξεκολλήσει ο σοβάς και έχει πέσει μέσα στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, βέβαια με τα κομμάτια αυτά που είχαν πέσει κάτω στο...
0: Επομένως, ερώτημα έτσι απλοϊκό. Γιατί από αυτή τη φωτογραφία να βγει μια άλλη φωτογραφία, κύριε Δανδουλάκη? Δηλαδή...
1: Αυτό και στην προηγούμενη περίπτωση πάλι είχε βγει μια παρόμοια φωτογραφία με σίδερα προς τα κάτω, με μια μικρότερη οπή που ήταν, δεν είχε καμία σχέση και τότε με την πραγματικότητα. Τώρα δεν είχε ούτε καν με το χώρο, δηλαδή διπλό κρεβάτι, στον τοίχο υπήρχε εγκαταστάσεις για τους ασθενείς, για θάλαμο ασθενή. Δεν είχε να κάνει με καθόλου με το συγκεκριμένο χώρο.
0: Άρα, ερώτημα για να μου το πείτε. Σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε, που είναι άλλες προτεραιότητες τώρα εκεί, και είναι και πολλές. Αλλά πρωταρχικό ρόλο έχει η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών. Γιατί αυτού του τύπου φωτογραφίες να διακινούνται, και κατά την προσωπική σας γνώμη, εγώ θέλω να μου πείτε, γιατί φοράτε τώρα το καπέλο του διοικητή αυτού του νοσοκομείου, με αυτή τη βαριά ιστορία και την πορεία. Γιατί κάποιος ή κάποιοι να θέλουν να διακινήσουν αυτή την εικόνα, ας πούμε? Είναι αυτό που λέει ο Υπουργός, ότι επιχειρείται μια πολιτική σπέκουλα?
1: Μια κακοήθης παραπλανητική σκοπιμότητα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάς όταν δεσμεύεις ένα νοσοκομείο και είσαι εκτός πραγματικότητας, συγκοφαντής και παραποιείς την πραγματικότητα, δημιουργεί μόνο αρνητικές εικόνες και σκέψεις για το νοσοκομείο και όχι την πραγματική αυτή που βιώνουμε κάθε μέρα όλοι μας.
0: Εσείς...
1: 100.000 περίπου στα επίγοντα επισκέψεις το χρόνο, με 4 εκατομμύρια περίπου εξετάσεις που γίνονται το χρόνο,
0: με όλες τις υπηρεσίες,
1: 200 άτομα προσωπικό,
0: πόσα άτομα έχετε προσωπικό,
1: κρεβάτια, μιλάμε ότι γίνεται πάρα πολύ δουλειά για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς. Κάτι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο που είναι καταδικαστέως κατά την άποψή μου, θέλουν, δεν βοηθάνε στην να αποδοθεί πραγματική εικόνα του νοσοκομείου, χωρίς να σημαίνει ότι φοβόμαστε ή πρέπει να κρύβει την πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα, δεν μπορεί κανείς ούτε να την παραποιεί ούτε και να...
0: και προφανώς, επειδή είναι πραγματικότητα, στάθηκε και σε αυτό και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που έκανε ειδική μνήμα για αναφορά για το Βενιζέλιο και αυτά που έρχονται. Πότε έρχεται ο Υπουργός?
1: Γνωρίζουμε. Αυτό έχει εκείνος δηλώσει, όπως είπατε και εσείς, ο Σταθμός, ότι στα μέσα του Οκτωβρίου θα επισκεφτεί το νησί μας.
0: Ωραία.
1: Και όπως έχει ανακοινώσει και ο ίδιος, ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία για την ανακαίνιση
0: του Βενιζελίου.
1: Δηλαδή έχουν πάρθει αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο το δικό μας.
0: Έχει προχωρήσει αυτό δηλαδή?
1: Βεβαίως, από την η προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται από το Υπουργείο να δοθεί και η έγκριση πάνω σε αυτό. Ο κύριος Αρναουτάκης, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ, όπως τον Υπουργό και τον κύριο Παπαβασιλείου, γιατί χάρη σε αυτούς προχωράει η διαδικασία, αλλά μην ξεχνάμε την τεχνική υπηρεσία, η οποία βάλεται με αυτά τα οποία γράφονται και τα παραπλανητικά και τα AI φωτογραφίες.
0: Νιώθω ότι θίγεται, δηλαδή, με εννοείται.
1: Βεβαίως θίγεται η τεχνική υπηρεσία που κρατάει όρθιο το νοσοκομείο, που τέλειωσε οι μελέτες οι οποίες έφτασαν στο τελικό στάδιο τέλος του 25, έγιναν σε συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου μας, τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης, mm-hmm. η οποία και πλήρωσε
0: για τη μελέτη,
1: για τις μελέτες αυτές, και είναι το χειρότερο το οποίο θα μπορούσε, δηλαδή ήταν, είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει, να βάλετε μια υπηρεσία που πραγματικά ο διευθύντης, ο κ. Γρυπάρης, αλλά και όλο το εξωτερικό της τεχνικής υπηρεσίας νυχθημερών και με μεγάλη υπευθυνότητα, αλλά και κυρίως παραγωγικότητα,
0: το παλεύουν.
1: Σε αυτό το
0: παλεύουν να κρατήσουν όρθιο ένα νοσοκομείο με αυτές τις ώρες και αυτή την ιστορία.
1: Να δημιουργήσουν και τις συνθήκες προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό που φτάσαμε σήμερα. Δηλαδή να συζητείτε, όχι να συζητείτε, να δρομολογείτε πλέον η ανακαίνιση του κτηρίου που, όπως σας είπα, έχει δρομολογηθεί στο στάδιο των διαδικασιών,
0: ναι.
1: Και κάθε υπολογισμούς εκτιμάται ότι και μέσα προς το τέλος του ερχόμενου χρόνου μπορεί να έχουμε και εγκατεστημένο τον εργολάβο, δηλαδή οι διαδικασίες. Και αυτά δεν θεωρούνται, όπως καταλάβω, κανένα, είναι εκτιμήσεις της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Ναι, και άμα καταλάβει κανείς και τους δημόσιους χρόνους, τότε μπορεί να καταλάβει τι δουλειά έχει προηγηθεί για να φτάσουμε στο σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Και να λέμε ότι έρχεται ένας υπουργός να το εξαγγείλει, αλλά πίσω έχει παίξει πολύ. Έχουν μετρηθεί πολλές εργατόρες. Και
1: βέβαια,
0: στο δημόσιο
1: βέβαια.
0: Χρόνο και αυτά έχουν και μια έτσι γραφειοκρατία. Δηλαδή, τη μια υπηρεσία στην άλλη, τη μελέτη, αυτό
1: βέβαια,
0: να εγκριθεί.
1: Μελέτες, τα τέτοια, ναι. Δημοπράτηση.
0: Πόσο θα αλλάξει το Βενιζέλιο
1: τώρα. Οι περιβαλλοντικές μελέτες, η αρχαιολογική υπηρεσία.
0: Είναι και είσαστε και σε αρχαιολογική ζώνη.
1: Είναι μεγάλη, πολύ δουλειά. Έχει γίνει, να το πω και πρέπει,
0: ναι.
1: Έλεγχος στατικότητας του κτίριου, του φέροντος οργανισμού, ο οποίος αντέχει.
0: Ναι.
1: Και όπου χρειάζεται, αν χρειάζεται κάποια ενίσχυση, αυτό θα γίνει. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά.
0: Mm.
1: Και μελέτες τέτοιες που να είναι πλήρης και σαφής εικόνα του υπάρχοντος κτιρίου, του φέροντος οργανισμού, αλλά και όλων των πρόσθετων σε αυτών παρεμβάσεων, δηλαδή θάλαμοι, γιατρία και τα λοιπά. Και αυτό θα κοστίσει 38 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο προπολογισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει δεσμευτεί ο κύριος και υποσχεθεί ο κύριος Σαρνατάκης,
0: mm-hmm.
1: ότι το ποσό αυτό υπάρχει. Επίσης υπάρχει ο τρόπος για να εξασφαλιστεί. Επίσης ο περιβάλλον χώρος, εγώ θεωρώ θα γίνει μια όαση εδώ σε αυτό το νοσοκομείο. Θα είναι πρότυπο νοσοκομείο τελικά όταν θα καταλήξει στην τελική του μορφή, που θεωρώ ότι θα είναι και σύντομα. Γιατί χρόνια, ας πούμε, σήμερα με την εξέλιξη τεχνολογική που υπάρχει, δεν τραβάνε τα έργα τη στιγμή που, που υπάρχει και χρηματοδότηση. Λοιπόν, κάποιοι δεν αντέχουν λοιπόν να δούνε το Βενιζέλιο να πάει μπροστά. Να δουν ένα νοσοκομείο το οποίο παράγει σχεδόν το 100% του οξυγόνου που χρειάζεται για τις ανάγκες του νοσοκομείου των ασθενών. Όταν έχουμε πρότυπο βιολογικού καθαρισμού, στην Ελλάδα είναι ένα ή δύο. Έχουμε χειρουργικές ψηφιακές αίθουσες. Έχουμε την πιο εξελιγμένη στην Ελλάδα. Έχουμε το στεφανιογράφο τώρα που λειτουργεί από πέρυσι με χίλιες περίπου μαγνητικές στεφανιογραφίες.
0: Mm-hmm. Εγώ τα καταλαβαίνω αυτά που λέτε.
1: Δηλαδή πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια που
0: δεν είναι μόνο να στηρίξουμε.
1: Και κάτι τρωτό,
0: χρειαζόμαστε
1: και
0: ένα
1: κάτι
0: νοσοκομείο σαν το Βενιζέλιο. Να τα λέμε και λίγο κανονικά. Το πανεπιστημιακό έχει ξεπεράσει και τις αντοχές τους, κόνει ένα δυσθεώρητο βάρος σαν νοσοκομείο και δεν φτάνει,
1: έχει
0: δεν αρκεί.
1: Και άλλο ρόλο. Τώρα
0: και έχει και άλλο ρόλο. Το Βενιζέλιο είναι απαραίτητο και έχει ένα άλλο ρόλο. Και εγώ καταλαβαίνω και την αγωνία και των χιλίων ανθρώπων που είναι εκεί, πώς μας είπατε, όλων σας.
1: 1200 και πλέον.
0: 1200.
1: 500 πάλι από τα κρεβάτια.
0: Αυτό το αγαπημένο νοσοκομείο.
1: Την ημέρα μαζί με τους διερχόμενους επισκέπτες, ασθενείς, τα τακτικά γιατρία.
0: Μεγάλη κοινότητα.
1: Είναι
0: μια μεγάλη
1: κοινότητα.
0: Και είναι και μεγάλη αγωνία να λειτουργεί εύρυθμα και σύγχρονα και όπως του αρμόζει και έτσι όπως είναι στην καρδιά των Κρητικών. Αυτό έλεγα, ότι το Βενιζέλιο είναι ένα αγαπημένο νοσοκομείο. Μακάρι και αυτή η ανακατασκευή της καρδιάς. Μακάρι και αυτή η ανακατασκευή να το οθήσει περισσότερο στην ακόμα πιο εύρυθμη λειτουργία του. Γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές και μαζί. Δεν αρκεί ούτε ένα πολύ σύγχρονο νοσοκομείο αν δεν υπάρχει μέσα το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό και δεν αρκεί ένα καλό προσωπικό άμα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Δύο το χορεύουν τον ταγκό, αυτό επιδιώκετε να κάνετε και μπράβο που το παλεύετε. Αφήστε πίσω την πίκρα, άμα θέλετε και μια προσωπική
1: Όχι,
0: συμβουλή.
1: Να σας πω κάτι. Ανθρώπινα ναι. τα βλέπω, αλλά υπερβολές έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και ηθικής και δεοντολογίας και είναι μια συκοφαντική δυσφήμιση που δεν την αξίζει ούτε το προσωπικό ούτε το όνομα Βενζέλιο Νοσοκομείο. Και θα ήθελα να πω έτσι κάτι, αν δεν με ρωτήσετε.
0: Όσο
1: κάτι.
0: Πιο γρήγορα μπορείτε για να σας αποχαιρετήσω.
1: Εμείς, εγώ σαν διοικητής, σαν διοίκηση βασικά, δεν κρύβουμε ούτε και το προσωπικό βέβαια κανένα πραγματικό πρόβλημα και δεν δεχόμαστε και δεν φοβόμαστε την κριτική. Δεχόμαστε κριτική και δεν φοβόμαστε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε καλύτεροι. Απαντάμε με έργο, στοιχεία και διαφάνεια. Δεν μπορούμε όμως να αποδεχθούμε ως κριτική την κατασκευή μιας εικονικής πραγματικότητας που δυσφημεί το νοσοκομείο και απαξιώνει τους ανθρώπους. Την ώρα που έχουν ήδη καθαιρεθεί τα παλαιά επιχείρηματα, όπως είπα και πριν, πάνω από το 50% των οροφών του κεντρικού κτηρίου, προχωρούμε παράλληλα σε ένα συνολικό πρόγραμμα περίπου 54 εκατομμύριων που αφορά το Βενζέλιο νοσοκομείο, τον περιβάλλοντα χώρο και το Πανάνιο. Το Πανάνιο πολύ πιο μπροστά από το Βενζέλιο, δηλαδή στους προσεχείς άμεσα με τον έτος, θα δρομολογηθεί η δημοπράτηση του Πανανίου.
0: Υπάρχουν αυτό είναι ωραίο νέο. Είναι πολύ ωραίο.
1: Έχουν τελειώσει όλα και προχωράμε πιο μπροστά από το Βενζέλιο για την ανακαίνιση, ανακατασκευή.
0: Το οποίο θα λειτουργεί πλέον ως τι, όταν ανακατασκευή, ή δεν έχει αποφασιστεί ακόμα.
1: Ένα λεπτό.
0: Γιατί έχει αξί, ναι.
1: Κέντρο στην ουσία ημερήσιας
0: φροντίδας,
1: νοσηλείας. Με αρκετές δραστηριότητες, οι οποίες θα αποσυμφορήσουν εδώ το νοσοκομείο, αλλά και επειδή βρίσκεται στο κέντρο της πόλης θα διευκολυθούν οι ασθενείς για τις δραστηριότητες, τις ιατρικές πάντα
0: και τις υπηρεσίες υγείας που θα προσφέρει. Κύριε Δανδουλάκη, θερμά σας ευχαριστώ. Να σας πω καλημέρα, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Και όσον ούπο, στο πλαίσιο αυτών των εξαγγελιών και των σχεδίων που μας περιγράψατε, να τα δούμε και να υλοποιούνται άμεσα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Περκέ ή πορκέ, πορκέ λέει, πορκέ. Λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 9 πρέπει γρήγορα να αναχωρήσω από το στούντιο, να έρθει η Ελένη Μακράκη να σας πει το πρώτο δελτίο της ημέρας για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με μία ακόμα ώρα συζήτησης. Έρχεται ο Σάκης Αρναούτογλου και η πρόβλεψη για το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη και πώς βλέπει και αναλύει ο ίδιος τα συστήματα σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται σήμερα στην Κρήτη με βροχές κατά τόπους ισχυρές. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς το νησί μετράει ήδη τις πληγές του από το πέρασμα της κακοκαιρίας το τελευταίο 24ωρο. Τραγική κατάληξη είχε κακοκαιρία στο Ρέθυμνο όπου ένας 79χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου, ενώ στις Γούβες Χερσονήσου η παραλιακή οδική αρτηρία υπέστη σοβαρές ζημιές με αυτοκίνητα να καταλήγουν στη θάλασσα. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στον Προφήτη Ηλία, τη Φινικιά και τις Μαλάδες, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι στον Γιώφυρο και τον Ξηροπόταμο. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Μυλοπόταμο και Αμάρι. Στα Χανιά θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ στο Ηράκλειο οι αποφάσεις λαμβάνονται αναδήμο. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 36χρονο Γιάννη που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε πηγάδι στον πύργο Μονοφατσίου. Νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε σημαντική γέφυρα του Κιέβου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, και είστε συντονισμένοι στο Κρατοβάν 102,3. Αντιγόνη Ανδρέακη στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαπίνος και ο Μάνος Τουρνάκης στις θέσεις τους, για να περιγράφουμε και σήμερα μια ειδησιογραφία η οποία κινείται σε τοπικό επίπεδο, αλλά εγώ θα πω και σε πανελλαδικό, γύρω και από την κακοκαιρία που απασχολεί την Κρήτη από χθες, με σοβαρά προβλήματα, σοβαρές καταστροφές τόσο στο Ρέθυμνο όσο και σε άλλους νομούς, όπως και στο Ηράκλειο. Περιοχές που συνήθως δίνουν τέτοια περιστατικά, τα είδαμε για μία ακόμα φορά σε αυτές τις περιοχές να αναπτύσσονται, όπως και στις Γούβες, στο Μυλοπόταμο, μεγάλη όγκη νερού που έπεσαν, και είπε ότι κρατάμε την ανάσα μας κομμένη, παρακολουθώντας πώς θα εξελιχθεί αυτό το δεύτερο χτύπημα της κακοκαιρίας, το δεύτερο κύμα. Και επειδή μιλάμε για συστήματα τα οποία τα παρακολουθούν ειδικότεροι ημών, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως μετεωρολόγο, αυτή είναι η ειδικότητά του, Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι και με ανάρτησή του μας έδωσε ένα πολύ σοβαρό πεδίο για να μπορούμε να συζητήσουμε από χθες απόγευμα. Καλημέρα, κύριε Αρναούτογλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τις Βρυξέλλες, από τις πολύ πιο ανοιξιάτικες, θα έλεγα, και καθόλου τόσο ψυχρές και βροχερές Βρυξέλλες όπως η υπόλοιπη κεντροδυτική Ευρώπη. Δεν έχουμε καμία σχέση, είναι πραγματικά τελείως διαφορετικός ο καιρός.
0: Εδώ τώρα τι έχει συμβεί, διότι καταρχήν μας έχει ευνηδιάσει. Μιλάμε για ένα φθινόπωρο το οποίο έχει έρθει με φόρα από τα μέσα Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Το οποίο δεν είναι και, είναι φυσιολογικό, έτσι. Δηλαδή είμαστε πλέον τέλη Σεπτέμβρη, τώρα για την Κρήτη βέβαια τα μπάνια συνεχίζονται μέχρι Νοέμβριο, αλλά δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Ναι. Το περίεργο, να το πούμε έτσι, το μη συνηθισμένο είναι αυτή η αιμονική συμπεριφορά του καιρού, το να δίνει βροχές, δηλαδή δεν είναι ένα πέρασμα απλά. Βλέπουμε ότι ένα βαρομετρικό, ένα χαμηλό, ένα σύστημα έχει στρογγυλοκαθίσει κάπου εκεί μεταξύ Ρόδου και Κύπρου και γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, τα σύννεφα τα φέρνει συνεχώς και πάλι γύρω γύρω όπως ένα καρουζέλ, έτσι για να το κάνω προσομοιάσουμε. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα είναι το οποίο θέλει προσοχή, γιατί σύμφωνα με τις προγνωστικές ενδείξεις φαίνεται ότι αναμένεται και πάλι μεγάλα ύψη βροχής. Απλά για να εξηγήσουμε στους ακροατές, δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια συμπαγής νέφωση η οποία θα δίνει βροχή από τα δυτικά προς τα ανατολικά της Κρήτης παντού. Είναι διάσπαρτα τα φαινόμενα, κυρίως επηρεάζουν τους ορεινούς όγκους, το ανάγλυφο παίζει καθοριστικό ρόλο, τα βουνά μπορεί να δυναμώνουν την βροχή καθώς αναγκάζουν τον υγρό αέρα να ανεβαίνει, να ψύχεται και να σχηματίζει σύννεφα, και στη συνέχεια οι πλαγιές, οι χαράδρες συγκεντρώνουν το νερό και το οδηγούν σε ρέματα σαν ένα μεγάλο χωνί. Γι' αυτό μπορεί σε έναν δρόμο ή σε έναν οικισμό να βρέξει λίγο, αλλά ψηλότερα να πέσει πάρα πολύ νερό που ίσως να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Ένα χύμαρος λοιπόν μπορεί να φουσκώσει ακόμα και αφού έχει σταματήσει μια ψυχάλα και τοπική βροχή. Αυτό είναι το επικίνδυνο, και μπορεί μαζί του αυτός ο χύμαρος, εκεί που νομίζεις ότι στην περιοχή σου δεν έβρεξε, αλλά μόνο τι γίνεται, να μεταφέρει πέτρες, χώματα, κλαδιά, φράζουν περάσματα αυτά και δυσκολεύουν την απορροή. Αυτό δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία. Όσο πιο ορεινά, τόσο πιο έντονα και περισσότερα και μεγάλη διάρκεια θα είναι τα φαινόμενα στα βουνά. Στις υπόλοιπες περιοχές όχι δεν θα βρέξει, γι' αυτό θέλουν προσοχή, θα είναι ευνίδια έτσι γενικά η κατάσταση. Εκεί που βλέπουμε ήλιο, λίγα σύννεφα, ξαφνικά θα φορτώνει ο καιρός και θα δίνει αυτές τις δυνατές μπόρες και τις καταιγίδες. Και επειδή το έδαφος έχει βρέξει τώρα σε αρκετές περιοχές, είναι πλέον και κορεσμένο, είναι βρεγμένο, και τα ρέματα που έχουν αυξημένη ροή μπορεί να κάνουν την επόμενη μεροποντή ακόμα πιο επικίνδυνη. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτή η κατάσταση θα κρατήσει έως και την Κυριακή κατά διαστήματα, επαναλαμβάνω, όχι από το πρωί μέχρι το βράδυ βροχές. Mm. Γιατί υπάρχει αυτό το αντίληψη ότι έρχεται κακοκαιρία και γιατί δεν βρέχει αυτή τη στιγμή, μα γελάει ο κόσμος, ξέρω εγώ, είπαν αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι βρίσκεται η Κρήτη σε μια κατάσταση η οποία από στιγμή σε στιγμή, κυρίως φυσικά στα ορεινά θα πέσει πολύ νερό, μπορεί να βγάλει οπουδήποτε πολύ δυνατή μπόρα και καταιγίδα σε συνδυασμό με αυτό που σας είπα.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό δεν επιτρέπει και τον εφησυχασμό. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει, το περιέγραψες τόσο εύστοχα όπως πάντα, ότι βλέπουμε πυκνώνουν τα σύννεφα, γίνεται βαρύς ο καιρός, έχουμε την όποια καταιγίδα μπόρα και μετά σιγά σιγά σταδιακά αυτό υπάρχει βελτίωση. Εδώ έχουμε πολύ γρήγορες εναλλαγές. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Μαύρο ακριβώς. Ουρανό. Εγώ τώρα βγήκα έξω, ατενίζοντας από εδώ τα βουνά του Ψιλορίτη που βρίσκεται το στούντιο και τα είδα έτσι να μαυρίζουν. Μετά από ένα μισάωρο έχει ανοίξει πάλι ο καιρός. Άρα, αυτό δεν σημαίνει και για αυτούς που θα πάνε στα ποινιοστάσια τους, στους κτηνοτρόφους, αυτούς που είναι στα ορεινά.
1: Αυτό είναι και το επικίνδυνο, αν μου επιτρέψεις.
0: Ναι.
1: Διότι νομίζει ο κόσμος τι μας λένε αυτοί. Μα εδώ δεν βρέχει ή δεν έβρεξε, δεις πώς έχει ανοίξει και ξαφνικά μπορεί μέσα σε το μεσημέρι ή απόγευμα, ανάλογα σε ποια περιοχή βρίσκεται και ευνοείται, να βγάλει μια καταιγιδάρα ή στα αυτά, στην οποία πραγματικά να δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό είναι το επικίνδυνο στην όλη υπόθεση για τα επόμενα 2 έως και 3-24 ώρα. Τώρα, η πρακτική συμβουλή που την ακούμε, αλλά... Δεν διασχίζουμε δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερό, ούτε με αυτοκίνητο ούτε πεζί, όσο και μεγάλο αυτοκίνητο και να έχουμε. Και όταν επαναλαμβάνω, αν και να μην δούμε στην περιοχή μας βροχή και να δούμε τριγύρω, δεν σημαίνει ότι αυτό το νερό δεν μπορεί να κατέβει σχετικά γρήγορα και στην περιοχή μας. Και λόγω του αναγλύφου, το λέω και το ξαναλέω, η Κρήτη έχει ψηλά βουνά, έχει φαράγγια, έχει πραγματικά έναν άγλυφο το οποίο στην ουσία σαν χωνή φέρνει το νερό πολύ γρήγορα σε κάποιες περιοχές. Ας το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας και από Δευτέρα, εντάξει, καιρός είναι, θα βρέξει, θα κάνει, αλλά ας έχουμε έτσι στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας ότι αυτά τα φαινόμενα μπορεί να είναι και έντονα. Και εδώ αποκτά και μεγάλη σημασία, αν έχω λίγο χρόνο να...
0: Βέβαια και αυτό. Εγώ όσο θέλεις, εσένα ανησυχώ.
1: Γιατί για την έγκυρη προειδοποίηση και ως ευρωβουλευτής έχω ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντήσεις για το αν οι ευρωπαϊκοί πόροι για μετεωρολογικά ραντάρ και συστήματα προειδοποίησης έχουν γίνει στην ουσία υποδομές που λειτουργούν στην πράξη για τον πολίτη. Η αξία τους είναι πολύ συγκεκριμένη. Τι θέλω να πω με αυτό, τι κάνει ένα ραντάρ, το οποίο έχουν πέσει πολλά χρήματα και περιμένω την απάντηση στη χώρα μας, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει και μερικά καθόλου. Το θέμα είναι, ένα ραντάρ, φανταστείτε το, παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, όπως λέμε, μια καταιγίδα που μπορεί να αναπτυχθεί λίγο έξω από το Ηράκλειο. Αυτό το ραντάρ λοιπόν πρέπει να το παρακολουθούν επιστήμονες και σε συνδυασμό και με μετρήσεις από μετεωρολογικούς σταθμούς αλλά και από τις στάθμες των χυμάρων και των ποταμών που θα πρέπει να εγκατασταθούν επιτέλους. Ένα πολύ καλό σύστημα λοιπόν παρακολούθηση των φαινομένων, αυτό μπορεί να μας δώσει και να σώσει πολλές ζωές, διότι εάν βλέπει και παρατηρεί, και κυρίως πρέπει να έχουμε μετεωρολόγους τοπικούς, δεν σημαίνει ότι ένας Αθηναίος μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει στην Κρήτη, τοπικούς μετεωρολόγους οι οποίοι να ξέρουν και το ανάγλυφο. Βλέποντας λοιπόν, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε την τεχνολογία, πώς κινείται ένα φαινόμενο, κατευθείαν μπορεί να ειδοποιήσει, κοιτάξτε, στο νομό Ρεθύμνης, στα δυτικά αυτή τη στιγμή έχει μια καταιγίδα, θα φέρει αυτό, αυτό, αυτό και το νερό, μπορούμε να το υπολογίσουμε, μην πηγαίνετε προς τα εκεί. Αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και εγώ περιμένω απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους ευρωπαϊκούς πόρους, για τα μετεωρολογικά ραντάρ και τα συστήματα προειδοποίησης, αν έχουν γίνει τελικά και λειτουργούν στην πράξη στη χώρα μας.
0: Τα έχουμε αυτά. Εσύ ρωτάς επίσημα, αλλά εμείς τα έχουμε. Δηλαδή, τώρα στην Κρήτη, εμείς έχουμε τέτοιου τύπου ραντάρ το οποίο θα μπορούσε να κάνει τέτοιου τύπου πρόβλεψη ή θα χρειαστεί να το εγκαταστήσουμε?
1: Είναι πολλά αυτά, θα τα πούμε σε μια άλλη συζήτηση. Είναι πολλά τα οποία πραγματικά θα μπορούσαμε να είχαμε, αλλά δεν λειτουργούν στο βαθμό ή και καθόλου σε κάποιες περιπτώσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι...
0: Με αυτή την περίοδο, δηλαδή τώρα περιγράφουμε παγκοσμίως την κλιματική κρίση και τις σοβαρές απολύξεις στην καθημερινότητα των πολιτών, μιλάμε ακόμα και για ερημοποιήσεις ελαίου κλιματικής κρίσης. Και αυτό που λες, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Δηλαδή το ότι πρέπει να συσταθεί και μια τοπική υπηρεσία, όχι ερασιτέχνων μετεωρολόγων, γιατί έχουμε και αυτά τα ζητήματα, από έμπειρους, καταρτισμένους επιστήμονες που έχουν σπουδάσει αυτό το αντικείμενο. Γιατί εσύ λες ότι αν με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των σύγχρονων μέσων αυτά παρακολουθούνται και προβλέπονται και προειδοποιούνται και δεν δημιουργούν ευνηδιασμό, τώρα το μόνο πράγμα που έχουμε είναι το 112. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Και τις γενικές προβλέψεις, ας πούμε, που λένε σε γενικό κόκκινο κωδικό η περιφέρεια. Δηλαδή, χθες δεν ξέραμε που θα χτύπαγε. Ήμασταν όλοι alert. Έχουμε τους συνήθεις υπόπτους στις περιοχές που δίνουν τέτοια ζητήματα. Αλλά δεν περίμενε, ας πούμε, κανείς μια τέτοια κακοκαιρία στο Παλέκαστρο Σιτίας. Ήταν εκτός ύλης αυτό το
1: λοιπόν,
0: θέμα που έπεσε.
1: Αυτό ακριβώς κάνουν τα ραντάρ. Αυτό ακριβώς κάνει λοιπόν αυτή η τεχνολογία, η οποία παρακολουθεί κάποιος στενά και μπορεί να προειδοποιήσει λοιπόν στα επόμενα λεπτά τι πρόκειται να συμβεί. Και η γραπτή ερώτηση που κατέθεσα είναι να μας δώσουν μια πλήρη αποτύπωση η Επιτροπή της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων πόρων που έχουν διατεθεί στην Ελλάδα για μετεωρολογικά ραντάρ, μετεωρολογικούς, αγρομετεωρολογικούς και υδρομετρικούς σταθμούς, συστήματα now-casting, βάσεις δεδομένων και ψηφιακά εργαλεία έγκυρης προειδοποίησης και διαχείρισης κινδύνων. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, από το 19 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί, ενταχθεί, προκηρυχθεί ή συμβασιοποιηθεί έργα άνω των 280 εκατομμυρίων ευρώ.

0: έως και σήμερα για αυτό τον εξοπλισμό.
1: Λοιπόν, το έργο ψηφιακός μετασχηματισμός του υγειολογικού τομέα, το οποίο μετά την ενεργοποίηση της όλης κατάστασης ανέρχεται σε 50, κάτι ευρώ, ακόμα εκατομμύρια ευρώ, και νομίζουμε λοιπόν είναι σημαντικά χρήματα. Έχουμε το πληροφοριακό σύστημα για την οριοθέτηση των υδατορρευμάτων, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 80 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά, έχουμε και την εθνική βάση δεδομένων. Όλα αυτά από το 20 είχε ανακοινωθεί έργο ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για σύστημα μετεωρολογικής υποστήριξης της πολιτικής προστασίας, με αντικείμενο την αναβάθμιση του δικτύου ραντάρ.
0: Τμηματικά όλα αυτά τα λεφτά αθροίζουν, όλα αυτά τα ποσά αθροίζουν τα 280 εκατομμύρια.
1: Και το πρόβλημα, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο εξοπλισμός, είναι και οι άνθρωποι που
0: πρέπει. Βέβαια, τι να του κάνει τον εξοπλισμό από μόνο.
1: Και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία υπάρχει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης, παρέτηση κινητικότητας, νεμή, περισσότεροι εξειδικευμένοι επιστήμονες από όσους έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία. Λοιπόν, δεν γίνεται μόνο η μετεωρολογία με προμήθειες. Χρειάζεται και η ΕΜΗ μας γενικά και το προσωπικό. Λειτουργικά ραντάρ, αξιόπιστους σταθμούς, ποιοτικά δεδομένα και κυρίως εξειδικευμένους επιστήμονες. Όχι ότι δεν κάνουν και οι αεροτέχνες μετεωρολόγοι.
0: Εντάξει. Εγώ, σαν πολίτης, θέλω να νιώθω ότι υπάρχει ένα επιτελείο, όπως και σε άλλους τομείς.
1: Αλλά και στην Κρήτη υπάρχουν αεροτέχνες μετεωρολόγοι, οι οποίοι έχουν συμβάλει. Γιατί? Γιατί από μόνοι τους πληρώνουν και τους μετεωρολογικούς σταθμούς, από μόνοι τους σε παρακολουθούν. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι εμείς στο επίσημο, ναι, χρειαζόμαστε επιστήμονες και τα λοιπά, αλλά ξέρεις, όπως και στην αστρονομία, οι αερασιτέχνες στην αστρονομία έχουν ανακαλύψει πλανήτες που ούτε οι ίδιοι οι αστρονόμοι επιστήμονες έχουν καταφέρει να κάνουν. Δηλαδή συμβάλλουν και οι αερασιτέχνες μετεωρολόγοι πάρα πολύ με τις γνώσεις και την εμπειρία που παίρνουν. Το θέμα όμως είναι ένα άλλο, όπως είπες πολύ σωστά. Θέλουμε πραγματικά να συνδράμουν επιστήμονες, οι ελληνικές αρχές, θεσμικά, και να επιταχυνθεί η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία των συγχρηματοδοτούμενων μετεωρολογικών εργαλείων που έχουμε. Και επίσης ζήτησα από την Επιτροπή πλήρη πίνακα με τα έργα που αφορούν όλα αυτά, και να μας δώσουν και ένα χρονοδιάγραμμα, την πραγματική επιχειρησιακή κατάσταση κάθε έργου, τη διαθέσιμη επιστημονική στελέχωση για τη λειτουργία του. Δεν αφορά μόνο την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όλο αυτό αφορά την ασφάλειά μας, την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία των επισκεπτών. Κρήτη είναι ένα νησί που δέχεται πάρα πολλούς τουρίστες, την ανθεκτικότητα των αγροτικών περιοχών, και η Ελλάδα μας δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχουμε φορείς, έχουμε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που έχει αναπτύξει κρίσιμες υποδομές παρατήρησης καιρού και χωρίς τη θεσμική στήριξη που θα έπρεπε, αυτό να το τονίσουμε αυτό, και να υπάρξει επιτέλους ένας εθνικός συντονισμός, μια μόνιμη χρηματοδότηση, μια διαφάνεια, διαλειτουργικότητα των δικτύων, όλα μαζί, και πραγματική επιχειρησιακή αξιοποίηση προς όφελος της πολιτικής προστασίας, προς όφελός μας δηλαδή.
0: Μα, ναι.
1: Έχουμε ανάγκη από ένα πραγματικά εθνικό, ενιαίο και επιχειρησιακό σύστημα μετεωρολογικής παρακολούθησης. Στο εξωτερικό και οι αεραστέχνες μετεωρολόγοι λαμβάνονται υπόψη.
0: Ωραία. Εγώ τα ακούω όλα αυτά πάρα πολύ και μας βάζεις και αυτή την κουβέντα σε ένα άλλο πλαίσιο. Γιατί κάθε φορά αναστατωνόμαστε με το αν έχει σκύψει ή όχι ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, αλλά αυτό ως πολιτεία προϋποθέτει και την οργάνωση και την επόμενη μέρα και την προστασία, και όλο αυτό δεν γίνεται χωρίς υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και εξοπλισμό, αλλά και προσωπικό. Και μπράβο, μπράβο, αλήθεια μπράβο, που το ανακοινείς αυτό το θέμα και το φέρνεις μπροστά, ζητώντας και στοιχεία. Μα ήταν η
1: δουλειά μου και βλέπω που χωλαίνει ακριβώς αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, όταν έχουν ραντάρ, θα μου πεις με τα ραντάρ θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν γίνεται το πρόβλημα ότι δεν θα έχουμε πλημμύρες. Μην παρεξηγηθούμε.
0: Τώρα εδώ είναι πολλά θέματα και τοπικά. Δηλαδή, ξέρεις τι προβλήματα είχαμε φέτος που κλείναμε το φαράκι της Αμαριάς μέρα παραμέρα, διότι μετά και από θάνατο ανθρώπων δεν έχουμε τη δυνατότητα να προβλέψουμε τι είναι αυτό που θα απασχολήσει καιρικά το φαράκι και το κλείνουμε. Και
1: τόσα, εμένα και με ενδιαφέρει, ναι, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία η οποία είναι πλέον εδώ, και την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά, μαζί με τα ραντάρ τα οποία δεν λειτουργούν. Έχουμε πώς το λένε, εργαλεία τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθούν και να διατεθούν στον πολίτη, τα οποία πληρώνουμε από την τσέπη μας. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα και να υπάρχει και μια οπωσδήποτε γενικά ενημέρωση, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους μας. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επιστήμονες, μάλιστα πάρα πάρα πολύ καλοί, απλά να ενεργοποιηθούμε και να

0: δούμε πώς θα το κάνουμε κι εμείς
1: σύμφωνα. Ας δούμε τώρα πού πάει. Εγώ, επειδή τα βλέπω και πιο δημοσιογραφικά, εσύ καλά κάνεις που τα λες πιο τεχνοκρατικά, βρυξελιώτικα. Αλλά εγώ εδώ κάτι μυρίζομαι. Κάτι δεν μου πάει καλά, γιατί 280 εκατομμύρια είναι πολλά. Και δεν ξέρω και πού έχουν πάει και πώς έχουν διατεθεί, αλλά ας μην προτρέξω. Να το δω καλοπροαίρετα αρχικά. Και να μείνουμε σε αυτό το οποίο εσύ βάζεις αυτή την ώρα σε ένα πλαίσιο.
0: Περιμένω την απάντηση από την Επιτροπή κλίμα.
1: Όταν θα την έχεις, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Απλά να πούμε τώρα στον κόσμο ότι να μην. Πώς το πούμε. Θεωρεί ότι επειδή αυτή τη στιγμή δεν βρέχει στην περιοχή του ή ότι επειδή έχει ήλιο στην περιοχή του. Είναι ένα σύστημα το οποίο από στιγμή σε στιγμή, μέσα στις επόμενες ώρες, μέσα στη νύχτα επίσης, μπορεί να δώσει έντονα καιρικά φαινόμενα. Εντοπίζονται, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, τα περισσότερα φαινόμενα στους ορεινούς όγκους. Εκεί θα πέσει πάρα πολύ νερό. Αυτό το νερό μπορεί να κατέβει και να συσσωρευτεί και ξαφνικά να βρεθεί σε ένα ρέμα το οποίο ούτε καν μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Αυτό είναι το επικίνδυνο στην όλη υπόθεση και γενικά προσέχουμε να περάσει λίγο αυτή η κακοκαιρία. Έτσι είναι το φθινόπωρο, έχουμε και αυτές τις. Έχουμε πάρει και εμείς το χεράκι μας με το να κλείνουμε τις διόδους του νερού που ακολουθούσε αυτό από χρόνια το δικό του δρόμο και εμείς με τον τρόπο μας το έχουμε σταματήσει. Οπότε λίγο υπομονή, λίγο προσοχή, δεν θέλει κινδυνολογία και καταστροφολογία.
1: Αυτό τώρα θα σε ρώταγα, επειδή εμείς σήμερα εδώ μες πότε έχουμε σχεδόν παραλύσει, δηλαδή πότε θα έρθει, τι θα γίνει, θα είναι το μεσημέρι, θα είναι το βράδυ, δεν έχουμε και μια εικόνα, είναι μια γενικευμένη κατάσταση.
0: Αυτό είναι με το ραντάρ. Αυτά τα φαινόμενα τα οποία είναι τρέχοντα, η τρέχουσα κατάσταση μπορεί να δοθεί μόνο με το ραντάρ. Αν τα είχαμε όλα αυτά, θα βλέπατε πώς θα ερχόταν από το Αιγαίο οι μπόρες, οι καταιγίδες, πού θα χτυπούσαν περισσότερο κτλ. Αυτό λέω. Γι' αυτό και έκανα και την ερώτηση. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε τα προγνωστικά μοντέλα τα οποία δίνουν αυτή την πιθανότητα ότι η Κρήτη θα χτυπηθεί από ένα. Όπως χτυπήθηκε. Από εκεί και μετέπειτα έχουμε και άλλα εργαλεία να βλέπουμε σε πιο τοπικό επίπεδο και πιο λεπτομερές επίπεδο πού χτυπάνε αυτά τα πιο τοπικά φαινόμενα. Οπότε λίγο υπομονή, εγώ εύχομαι να πέσουν έξω οι προβλέψεις, έτσι. Μην κάνει πουθενά. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Και ας
1: γίνουμε
0: που λένε έτσι.
1: Ναι. Δεν μας... Αυτό λέω και εγώ πάντα.
0: Το θέμα είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν αυτά. Δεν μπορείς να μην τα πεις στον κόσμο ότι θέλει κάποια προσοχή. Και ας μην γελάει ο κόσμος όταν δεν βρέχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή του οτιδήποτε. Να περάσει το τριήμερο, μακάρι να μην πέσει σταγόνα καταστροφική, να πέσει καλό νερό χωρίς προβλήματα και ας γελάει ο κόσμος με τις προβλέψεις.
1: Μπράβο Βρυσάκη, πάντα χαίρομαι να μιλάω μαζί σου από την αρχή μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σου και για την Κρήτη και για αυτά τα οποία ανακοινείς από την θέση την οποία κατέχεις ως Ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες του ΠΑΣΟΚ. Να τα ξαναπούμε με τα αποτελέσματα.
0: Η δουλειά που κάνεις εσύ και η δουλειά που κάνεις εσύ δεν είναι καθόλου διαφορετική. Είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Πιστεύω και δεν επιλοπρόνησε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Άρα, εκτός από τα υπόλοιπα σημαντικά που ακούστηκαν, θα το διαβάστηκε στο Κρέτοβαν σήμερα, τι λέει ο Σάκης Αρναουτογλου, ότι υπάρχει ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος αυτό το φαινόμενο που αναμένεται να αναπτυχθεί, να δώσει πλημμυρικά φαινόμενα, να δώσει κατολισθήσεις και να δώσει ορμητικά νερά, τα οποία μπορεί να εκδηλωθούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και γι' αυτό εφιστά την προσοχή από σήμερα έως και την Κυριακή. Το είπε τόσο ξεκάθαρα και τόσο χαρακτηριστικά που νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε. Ότι μπορεί να είσαι σε μια περιοχή που να έχει ψηλό βροχό και να είσαι χαλαρός, ότι αυτό είναι και καθόλου βροχή. Και από τον όγκο του νερού που θα έχει πέσει στα ορεινά, στα βουνά μας, να έρθουν ορμητικά νερά. Από είτε καταγεγραμμένους χυμάρους και ρέματα, είτε από καινούριους που θα σχηματιστούν από τον όγκο του νερού. Άρα, ούτε κάνω κανονικά τη δουλειά μου σήμερα και δεν τρέχει τίποτα, δεν βλέπω και κάτι να συμβαίνει με τον καιρό, γιατί και αυτό το είπε επίσης, ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας καταιγίδας που τη βλέπουμε να προετοιμάζεται, μαυρίζει ο ουρανός, έχονται τα σύννεφα και περιμένουμε. Αναπτύσσονται με μεγάλες ταχύτητες αυτές οι καταιγίδες. Πώς να σας το πω, να σας παραπέμψω σε κάτι και σαν τροπικές μπόρες, ναι, τη μια ας πούμε ρίχνει οι καρέκλες και την άλλη ξαναλιάζει. Άρα δεν θέλει εφησυχασμό. Είναι 2-3 μέρες, είναι η σημερινή που διανύουμε, είναι το Σάββατο, είναι και την Κυριακή. Την Κυριακή φαίνεται το φαινόμενο να εξασθενεί, να είναι σε αποδρομή. Θα έχουμε και λίγο την ουρά του Δευτέρα-Τρίτη, με λίγο φθινόπωρο ακόμα και μετά θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ανάσα, διαφημιστικό διάλειμμα και τραγούδι. Τώρα θέλουμε τραγούδι. Αντώνη, και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: πάλι. 35 λεπτά είμαστε μετά τις 9, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 102,3 Κρέτο Ουάν, εδώ μας ακούτε. Και βεβαίως μας ακούτε και νησί και πέρα από τα όρια και τα σύνορα του νομού Ηρακλείου, μέσω διαδικτύου, μέσω live streaming, από τα μοναδικά ραδιόφωνα στη χώρα που εκπέμπουν το πρόγραμμά τους ολόκληρο, από το πρωί που ξεκινάμε στις 8, την συζήτηση μέχρι τις 5, με την δυναμική της εικόνας και όλων όσων συμβαίνουμε στο στούντιο, είτε είμαστε μόνοι είτε έχουμε παρέα, και συχνά πυκνά έχουμε παρέα για να καυτηριάζουμε και να εντοπίζουμε σειρά από θέματα σαν αυτό που τώρα θα σας συζητήσουμε, σαν αυτό που τώρα θα βάλουμε στο τραπέζι, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή μου από μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Ερετό Πίσπε, τον κύριο Θεόφιλο Λαμπρογιαννάκη, γιατί είμαστε στην εκκίνηση μιας νέας χρονιάς, σχολικής χρονιάς σε όλες τις βαθμίδες. Και εκεί διάβασα με τα λύπης μου, και το λέω με τα λύπης μου και σαν γονιός και σαν δημοσιογράφος και σαν πολίτης, ότι στον τομέα της ειδικής αγωγής, της παράλληλης στήριξης, της ειδικής στήριξης παιδιών, μόλις το 30% των αναγκών έχει καλυφθεί στην Κρήτη, και αυτό δεν είναι καθόλου αισιόδοξο νέο, και δεν ξέρω και τι προβλέπετε να γίνει για τη νέα σχολική χρονιά. Σαν να μην υπάρχουν αυτές οι ανάγκες δηλαδή, σαν να υπάρχουν αλλά μέχρι εκεί μπορούμε να τις καλύψουμε, και τι γίνεται με τα υπόλοιπα παιδιά? Καλημέρα κύριε Λαμπρογιαννάκη.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπρογιαννάκη.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, γιατί και με την ιδιότητα την οποία έχετε, διάβασα αυτό το συμπέρασμα, αυτή την κατάσταση, και ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας για να δω τι σημαίνει και πώς επηρεάζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική στήριξη και αγωγή.
1: Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ για την ερώτηση, είναι πολύ σημαντική για να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε μια κατάσταση ο χώρος της εκπαίδευσης που δεν τιμάει κανέναν. Δεν καλύπτουν τα κενά ούτε από την αρχή ούτε μετά. Τι εννοώ? Στην πρώτη φάση πρόσληψης φέτος, το Σεπτέμβριο, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης πήραν το 50% των πιστώσεων που ζήτησαν κατά μέσο όρο. Στην παράλληλη στήριξη, στην πρώτη φάση, συνηθίκαμε στο 55% της κάλυψης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός θα πάει σε ένα σχολείο, μπορεί να έχει 4 παιδιά και να κάνει στο κάθε παιδί από 6 ώρες τη βδομάδα. Ενώ μπορεί να φέρει 24 στο παιδί. Ελπίζω ότι σε β' φάση θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα φτερούν κανένα μήνα, λέω ότι το καλύψουμε. Ούτε η β' φάση δυστυχώς καλύψει.
0: Αν μας μιλάτε από κάποιο hands-free, επειδή σας ακούμε διακεκομένα, αφαιρέστε το που να σας ακούμε ολοκληρωμένα, γιατί εγώ θέλω αυτά να τα χρησιμοποιήσω και μετά και στη συνέντευξη να μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει. Ναι, τώρα σας ακούμε. Βέβαια. Άρα πάμε λίγο να κάνουμε μία σύνοψη. Αυτό συμβαίνει, λέτε, τα 2 τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια στροφή δηλαδή στην ειδική αγωγή.
1: Είναι πολύ έντονο. Συνολικά, απλά στην ειδική αγωγή πρέπει να είστε ευαίσθητος χώρος, που αναδεικνύουμε περισσότερο για να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται, μήπως και υπάρχει μια ευαισθητοποίηση παραπάνω από μεριά της κυβέρνησης, του Υπουργείου. Με τα λύπη μου σας λέω, για να ξέρουν οι ακροατές σας, ότι ένα παιδί που έχει παράλληλη στήριξη, διάγνωση για παράλληλη στήριξη, σημαίνει ότι έχει ανάγκη από βοήθεια μέσα στην τάξη, από εκπαιδευτικό πέραν της δασκάλας της τάξης. Όταν λοιπόν έχει μια γνωμάτευση ότι έχει 24 ώρες ανάγκη, και εμείς τους στέλνουμε 6, 7, 8 ή 10 ώρες την εβδομάδα, αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι δεν θα λάβει τη βοήθεια που έχει ανάγκη. Και μιλάμε και για κάποιες περιπτώσεις που την έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη από κάποιες άλλες. Στην πρώτη φάση λοιπόν η παράλληλη στήριξη καλύπτει σε ποσοστό 55%.
0: 55% στο επίπεδο της Κρήτης. Δηλαδή τα μισά και 55. Λίγο παιδιά έχουν, ναι, από λίγον στήριξη.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, αυτό.
0: Ο λίγον από στήριξη.
1: Η β' φάση ελπίζαμε να είναι λίγο καλύτερα τα νούμερα. Δυστυχώς είμαστε στο 30%. Επομένως πάρα πολλά παιδάκια έχουν μείνει χωρίς την απαραίτητη στήριξη. Σε αυτό να συμπληρώσω ότι και στη γενική αγωγή έχουμε μεγάλα προβλήματα. Έχουμε πολλά κλειστά ολοήμερα γενική αγωγία. Έχουμε κενά σε ειδικότητες αρκετές.
0: Ποιες εντοπίζετε περισσότερο ή όλες, αν ξέρετε? Ναι, σε ποιες ειδικότητες εντοπίζονται τα κενά, ρωτάω?
1: Γεννηπιαγωγούς, θεατρική αγωγή, μουσική, οικαστικά. Έχουμε και σε κάποιες γυμναστές ακόμα ανάγκη. Δυστυχώς δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε το σύστημα και είναι κρίμα για όλους. Θα έπρεπε, πραγματικά σας το λέω, να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στον χώρο της εκπαίδευσης, γιατί έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Και η κάθε χαμένη ώρα είναι κάθε χαμένη ώρα που δεν αναπληρώνεται εύκολα. Πρέπει να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω, ενώ γνωρίζουν τις ανάγκες από τον Ιούνιο κιόλας, γιατί δεν τις καλύπτουν. Με τρομερή εντύπωση όλο αυτό το πράγμα. Γυρίζουμε πίσω. Είχαμε καταφέρει τα τελευταία 10 χρόνια, περίπου 8 χρόνια, και καλύπταμε σε ένα μεγάλο βαθμό τις ανάγκες. Τα τελευταία 2 χρόνια από το γύρισμα. Δηλαδή οι διευθύνσεις εκπαίδευση ζητάνε τις ανάγκες τους και δεν καλύπτονται.
0: Αυτό είναι το ερώτημα για να καταλάβει και ο κόσμος πώς λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή λέτε κάθε χρόνο εμείς θέλουμε 10 μαθηματικούς, 3 μουσικούς, 4 ψυχολόγους, 15 ειδικοί στήριξη. Φεύγει ένας κατάλογος, μια λίστα. Ακριβώς. Και πάει στο Υπουργείο Παιδείας. Και αυτές δεν είναι θέσεις οι οποίες είναι φανταστικές. Ξέρετε ότι όταν θα έρθουν αυτοί οι 5, θα πάνε σε αυτά τα 5 σχολεία ή στα 15, αν μιλάμε για ψυχολόγους, γιατί δεν πάνε σε ένα μόνο σχολείο.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και καλύπτονται οι μισές ανάγκες κατά μέσο όρο όπως φέτος. Είναι φοβερό. Και περιμένεις τη β' φάση, λες σε 20 μέρες θα πάρει και σου καλύπτει το 30% αυτό που ζητάς. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται παραπάνω για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι προτεραιότητα η εκπαίδευση στη χώρα μας. Τι να πρωτοσχολιάσει αυτό το κομμάτι, να πιστεί.
0: Ότι είναι προτεραιότητα η βασική εκπαίδευση. Μια μαθηματική πράξη, ένα κείμενο. Τώρα τα εικαστικά, η θεατρική αγωγή που όλοι ξέρουμε.
1: Είναι
0: πολυτέλεια τώρα, μην θέλετε και τέτοια. Εκείνες οι ώρες τι γίνονται, χαμένες ώρες ή αναπληρώνονται από άλλους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων?
1: Εξαρτάται τι είναι.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, να σου πω ότι θεατρική, μουσική και εικαστικά μπορεί να τα κάνει ο δάσκαλος.
0: Ναι. Αλλά μπορεί. Δεν είναι ο ειδικός. Αλλά έχει πάρει μια γενική κατάρτιση. Δεν είναι ο ειδικός εκπαιδευτικός.
1: Δεν έχει εξαιτία, θα κάνει το δικαίωμα αυτό. Η ώρα της παράλληλης στήριξης όμως για να γυρίσουμε
0: αυτό
1: πίσω.
0: Είναι το κοιτοτομίζον.
1: Είναι χαμένες. Δηλαδή το παιδί θα πάρει το 1/3, το 1/2, το 1/4 αναλόγως τώρα τη φάση των ωρών που του αναλογούν. Και είναι κρίμα γιατί είναι ένας θεσμός σχετικά καινούριος, 15 ετίας περίπου, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στα σχολεία, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί ανάγκες. Είναι κρίμα να μην εστιάζουμε εκεί και να μην δίνουμε μεγάλη βαρύτητα για να βοηθάμε πάρα πολύ τόσο τα παιδιά όσο και την τάξη. Γιατί μια τάξη που έχει, ας πούμε, 2, 3, 4 διαγνώσεις για παραλυστήρια, έχουμε 4 περιπτώσεις. Στην ίδια τάξη, ίδιο τμήμα.
0: 4 παιδιά που να χρειάζονται και τα 4 παράλληλη στήριξη. Έχουμε ένα τεράστιο αριθμό πλέον και διαγνώσεων.
1: Ακριβώς. Έχουμε κάνει βήματα προόδου με το θεσμό αυτό, αλλά δεν τον υποστηρίζουμε όσο θα έπρεπε.
0: Οπότε έχεις ένα παιδί με διάγνωση που θέλει στήριξη. Σου λέει η πολιτεία, εγώ έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Πού με την παράλληλη στήριξη μέσα στην τάξη, το παιδί θα μπορέσει να προοδεύσει, να εξελιχθεί, ακριβώς, να είναι ισότιμο απέναντι στα άλλα παιδιά, όσο αυτό έχει να κάνει με το επίπεδο του γνώσης που μπορεί να κατανοήσει. Και μετά η πολιτεία σου λέει ότι αφού όλο αυτό συμβαίνει, εγώ δεν θα σου στείλω τον εκπαιδευτικό ή θα σου στείλω έναν και ό,τι βγει. Εγώ θα λέω ότι σου έχω στείλει έναν, αλλά δεν σου έχω στείλει 4.
1: Προσέξτε τώρα να δείτε πόσο ωραία το έχουν φτιάξει. Στέλνει στο σχολείο, παράδειγμα, ζητάω εγώ 4 κλασικού παράλληλη στήριξη, μου στέλνει 2. Η ευθύνη τη κατανομή ανήκει στο διευθυντή του σχολείου. Δεν μοιράζεται όπω θε. Δηλαδή, ο γονιό θα έρθει να βρει εμένα να με ρωτήσει πώ γιατί κάνει κατά μια ευθύνη. Δηλαδή, ζούμε στο έδρα του παραλόγου λίγο-λίγο και πρέπει αυτοί που έχουν την ευθύνη να παίρνουν και το λάθο.
0: Τα παιδιά αυτά που δεν έχουν τώρα παράλληλη στήριξη ή που μισοέχουν, πόσο σημαντικό είναι αυτό για την εξέλιξή τους?
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνω ότι μένουν πίσω. Το παιδί που δεν έχει παράλληλη, καταλαβαίνετε ότι σε μια μέσα αναλόγως περίπτωση δεν μπορεί να τα αποκαθεί το ίδιο εύκολα με ένα παιδί που δεν έχει ονομάσει τέτοια, που δεν είναι στην κατηγορία αυτήν. Επομένως, δημιουργείται μια αλυσίδα γεγονότων που δημιουργεί μια κατάσταση η οποία δεν είναι ευχάριστη για κανέναν. Το παιδάκι λοιπόν μένει πολύ πίσω, προφανώς. Προφανώς θα μείνει πίσω. Προφανώς. Και το τμήμα
0: άρα εκεί τι κάνουν. Και το τμήμα, βέβαια, γιατί πρέπει να πηγαίνουν όλοι μαζί. Άρα εκεί τι κάνουν οι γονείς, βάζουν το χέρι στην τσέπη και τα αναπληρώνουν εκτός σχολείου ή τα αφήνουν στο Θεό και ό,τι γίνει? Αποδεχόμενη τη λογική ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, όπως ένα παιδί με κάποια αναπηρία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση παντού, δεν μπορεί να έχει τις θεραπείες που θέλει, δεν μπορεί να εξισωθεί με τον άλλον. Να πάμε τώρα και στα παιδιά που χρειάζονται παραλληλιστή, τι βλέπουμε και κάνουμε, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό ένα γονιό σήμερα που έχει να πληρώνει. Καταλαβαίνετε το τζέπι με το κοινό πάλι ιδιωτική παράλληλη. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις λίγες όμως. Δεν το κάνει εύκολο καθένα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ενωτότητα. Και πέρα από αυτό, είναι υποχρέωση του κράτους. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το κόστος για να πάρει το 100% ή έστω να καλύψει το 80-90% των αναγκών για να μπορέσει να δουλέψει πολύ ωραία το σύστημα των σχολείων. Δεν είναι. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να γίνει κάποια μελέτη από το Υπουργείο να μας πούνε πόσο κοστίζει να καλύψει όλες τις ανάγκες. Να μας πούνε, να βγάλουν ένα κοστολόγιο, να δούμε τελικά
2: Πού πάνε τα χρήματα, τόσα δισεκατομμύρια που ακούμε, πλεόνασμα, έχει πλεόνασμα, πού πάνε? Δεν μπορεί να διατεθεί ένα ποσό μικρό, 50-60 εκατομμύρια έξτρα εκπαίδευση. Και πόσο δηλώσουν προτεραιότητων, δεν είναι θέμα έλλειψη χρημάτων. Ναι. Είναι θέμα, να δώσουν προτεραιότητα. Ναι. Προφανώς δεν έχει προτεραιότητα να εξαρτηθούν προώρα αυτά τα δάνεια προς το πρώτο μνημόνιο. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ, έτσι βλέπω.
0: Αυτή η εικόνα εντοπίζεται και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, κύριε Λαμπρογιαννάκη, είναι κριτικό φαινόμενο.
2: Για την παράλληλη στήριξη, νέα, εντοπίζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα σε μικρότερη ένταση όμως, γιατί εκεί έχουν περισσότερους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Οπότε καλύπτεται πιο εύκολα το με εδώ. Στην Κρήτη που δουλεύουμε κατά κόρο με αναφιωρητές, Κρήτη, νησιά, Πελοπόννησο, περιφέρειες, είναι το πολύ εντονότερο.
0: Μάλιστα. Ως γνωστό είναι η περιφέρεια. Για αποκέντρωση να μας ξαναπούνε πάντως, να γελάσουμε όλοι μαζί δυνατά.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά θα μου πεις, εδώ δεν ήξεραν ότι το σχολείο στο Ερκαλοχώρι ήταν μέσα σε λιγόμενες κατασκευές εδώ και 5 χρόνια. Αυτοί που θα έπρεπε να τους είχαν πάρει από αυτές και να τους είχαν πάει σε ένα κανονικό σχολείο. Το κρατάω και αν υπάρξει βελτίωση, μου το λέτε. Το δύσκολο είναι, γιατί αυτό είναι η διαπίστωση τώρα και πρέπει να πάρει και δημοσιότητα με την έννοια ότι είναι ένα θέμα που αφορά στην καθημερινή εκπαίδευση των παιδιών και εκεί δεν χωρούν ούτε εκπτώσεις, ούτε το σιγά σιγά, ούτε το λίγο λίγο.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι και πολλά τα παιδιά που έχουμε πια να εκπαιδεύσουμε και όσο πάνε και είναι και λιγότερα. Ας κάνουμε αυτό που τους αναλογεί.
2: Τουλάχιστον.
0: Αυτό τουλάχιστον. Ευχαριστώ, κύριε Λαμπρογιαννάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση. Ναι. Παράλληλη στήριξη τώρα, έτσι, που είναι πια. Τα λέγαμε, θυμάστε εδώ που είχε έρθει και η κυρία Φραγκεδάκη και μας λέγανε και η διευθύντρια από το ΚΕΔΑΣΥ που κατάφερε να εξασφαλίσει και τη λειτουργία ενός δεύτερου, μιας δεύτερης υπηρεσίας με έδρα την Κρήτη, διότι η πρώτη δεν προλάβαινε. Δεν έφταναν οι αιτήσεις, δηλαδή μπορεί να πήγαιναν και του χρόνου. Φαντάσου πόσα παιδιά αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα και έχουν ανάγκη από παράλληλη στήριξη μέσα στην τάξη ενός σχολείου. Και σου λέει το κράτος, η πολιτεία, ότι ναι, το βλέπω, μου το έχει ζητήσει, όπως μου ζητήσει μουσική, όπως μου ζητήσει ζωγραφική, θεατρική παιδεία, αλλά δεν θεωρώ τώρα ότι αυτά είναι και προτεραιότητες, μην θέλουμε να παράγουμε και άρτιους, ας πάμε και με το μισό κάνουμε τη δουλειά μας. Άλλωστε, με το μισό-μισό πορευόμαστε, άμα το καλωδείς, σε όλα τα επίπεδα. Κάτι λίγο, να έχεις... και προχωράμε. Αχ, λοιπόν, 47 λεπτά είμαστε μετά τις 9. Τώρα, κάνοντας έτσι μια γύρα και στα ειδησιογραφικά site και βλέποντας πως αυτή την ώρα κινείται η ειδησιογραφία, μια μέρα, ας πούμε, που είναι Διεθνής ημέρα μη βίας, η σημερινή, και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Και πατάς μετά το κουτάκι για αυτή την ημέρα μη βίας και διαβάζεις την είδηση που έρχεται από το Λαύριο για το τι έγινε εκεί σε ένα σπίτι μιας οικογένειας που κοιμόταν τα μεσάνυχτα, μια 32χρονη με τα δύο ανήλικα παιδιά της, 1,5 ετών το ένα, 2,5 ετών το άλλο, και την ώρα που κοιμόταν ο 32χρονος πρώην σύντροφός της και πατέρας των παιδιών μπήκε μέσα στο σπίτι, έσπασε με βαριοπούλα τα τζάμια της πόρτας, σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι, μπήκε μέσα και τραυμάτισε πολύ σοβαρά και την 32χρονη και τον σύντροφό της 33 ετών. Οι ειδήσεις, οι εξελίξεις λένε ότι η 32χρονη φέρει τραύματα στην πλάτη και στα χέρια. Ο 33χρονος σύντροφός της τραυματίστηκε στην περιοχή της κλίδας, των πλευρών και των γενετικών οργάνων. Έχουν παραλυφθεί και οι δύο από το ΕΚΑΒ και έχουν μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλας και η κατάστασή τους αυτή την ώρα χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ο 32χρονος παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα μετά από αυτό το περιστατικό. Και από αυτά τα στοιχεία, τα πρώτα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία προκύπτουν, είναι ότι αυτή η γυναίκα από τις 27 Νοεμβρίου του 25, πέρσι, έως και σήμερα, είχε καταγγείλει συνολικά 5 φορές τον άνδρα της στο αστυνομικό τμήμα της Λαοβρεωτικής, εκεί που πήγε ο ίδιος και παραδόθηκε. Και οι 5 καταγγελίες αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής απειλής, παραβίασης υποχρέωσης διατροφής και παραβίασης προσωπικών δεδομένων. 3 Σεπτεμβρίου, τον προηγούμενο μήνα, αυτού του χρόνου, είχε συλληφθεί για τελευταία φορά, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, γιατί στην κατοχή του βρήκαν, λέει, ένα εργαλείο κοπής και μία ράβδο. Η 32χρονη είχε panic button από το πρώτο περιστατικό εις βάρος της. Τα ακούσατε αυτά που είπα πριν, όλο αυτό το ιστορικό? Από τον Νοέμβριο του 25 πάει 5 φορές τον έχει καταγγείλει. Το Σεπτέμβριο τον συλλαμβάνουν. Η ίδια έχει panic button. Τι από όλα αυτά εμπόδισε αυτόν τον άνθρωπο να μπει μέσα στο σπίτι χθες τα ξημερώματα, να κοιμούνται μέσα δύο παιδιά 2,5 και 1,5 ετών και να κατασφάξει την πρώην σύντροφό του με τον σύντροφό του στον τωρινό? Τίποτα. Άρα, πέρα από το ίδιο το περιστατικό τώρα, που είναι πολύ σοβαρό και οι άνθρωποι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και μπορεί να ζήσουν και μπορεί να πεθάνουν και μπορεί δύο παιδιά να μείνουν χωρίς μάνα και προφανώς μάλλον και χωρίς πατέρα, αν αυτή τη φορά η δικαιοσύνη αποφασίσει ότι θα το επιβάλλει αυτά που πρέπει, τι από όλα αυτά βοήθησε? Τίποτα. Ούτε το panic button βοήθησε. Το είχε η γυναίκα, το πατούσε, έρχονταν η αστυνομία, τον έπαιρνε, τον πήγαινε, έφευγε. Τον αφήνανε, δεν έφευγε ο άνθρωπος από μόνος του. Το σύστημα, ο νόμος τον άφηνε. Ξαναπηλούσε, μπούκαρε αυτό, παραβίαζεται, τον αφήνανε. Μέχρι που έφτασε σε αυτό το οποίο έκανε. Άρα είναι η πολλωστή φορά που σε αυτήν εδώ τη χώρα φτάνουμε σε συμπεράσματα, αλλά φτάνουμε σε συμπεράσματα όταν άνθρωποι έχουν πεθάνει, έχουν τραυματιστεί σοβαρά και αυτό δεν έχει καμία αξία. Δηλαδή, και δεν είναι και η δικιά μας δουλειά συνεχώς να τα δείχνουμε με το δάχτυλο και να λέμε, είδες, αυτό δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει και δεν βοηθάει ούτε γυναίκες να σφάζονται στις αυλές αστυνομικών τμήματων, όπως αυτό έχει γίνει, ούτε να σφάζονται μέσα σπίτια που κοιμούνται με τα παιδιά τους, ούτε να σφάζονται σε ραντεβού όπως φάχτηκε η συντοπίτησά μας στις Δαφνές. Ούτε. Γιατί είναι γνωστές περιπτώσεις, δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Αυτές οι γυναίκες έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες. Έχουν εντοπίσει ότι υπάρχει ένα θέμα, έχουν καταλάβει ότι απειλείται η ζωή τους. Και απειλείται γιατί πήραν μια απόφαση να προχωρήσουν μπροστά. Και αυτό ο άλλος δεν το θέλει. Είσαι κτήμα του. Δεν επιτρέπεται να κάνεις βήματα μπροστά. Θα μείνεις εδώ επειδή το λέω εγώ. Αλλιώς θα μπουκέρνω στο σπίτι σου με βαριοπούλες, θα σε βαράω με μαχαίρια μέχρι να σε τελειώσω. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Πρέπει να προστατεύεται και η μάνα και τα παιδιά της και ο άνθρωπος που έχει μια επιλογή και ο άνθρωπος που ζητάει βοήθεια και ο άνθρωπος ο οποίος απειλείται και ο άνθρωπος ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ζει καθημερινά υπό το καθεστώς βίας, της όποιας βίας, του ξύλου, της ψυχολογικής βίας, της όποιας. Στη χώρα μας δεν μπορούμε να πενευτούμε ότι αυτό συμβαίνει. Κάνουμε βήματα, μικρά, αλλά δεν κάνουμε άλματα. Προστατεύουμε και ημιπροστατεύουμε. Προσπαθούμε, συλλαμβάνουμε, ανταποκρινόμαστε, αλλά μέχρι εκεί ο άλλος μετά βγαίνει. Το γιατί βγαίνει θα πρέπει να το δουν οι νομοθέτες. Θα πρέπει να δουν ούτε πολύ εύκολα να μπαίνει για ψήλου πίδημα, γιατί έχουμε και τέτοια περιστατικά που χρησιμοποιήθηκε ο νόμος εκδικητικά. Όσο αυτό είχε να κάνει με τις σχέσεις σε ένα ζευγάρι, σε μια οικογένεια που διαταράσσονται. Όχι τέτοια πράγματα, ούτε fake μαρτυρίες, ούτε μαρτυρίες για κακοποιήσεις σεξουαλικές, για να εκβιαστεί ο πρώην σύζυγος, για να τιμωρηθεί η πρώην, όχι αυτά. Εδώ όμως μιλάμε για μια κανονικότητα, η οποία δεν είναι πλέον ανεκτή και είναι πολύ σοβαρό να πρέπει εμείς να συζητάμε τέτοια θέματα το 2026 για έναν άνθρωπο που 5 φορές είχε απειλήσει τη γυναίκα του, την πρώην, μέχρι που την έσφαξε. Και νομίζω ότι αυτό είναι και υποχρέωση της δημοσιογραφίας, ρε εσύ, Αντώνη. Δηλαδή, δεν είναι υποχρέωση της δημοσιογραφίας να μας δείχνει στο σπίτι που κοιμόταν η γυναίκα. Δεν έχει κανένα νόημα να μάθω τώρα εγώ από τη γειτόνισσα που άκουσε τη βαριοπούλα, που τον έβλεπε από αυτό. Δεν είναι αυτό η αποστολή της δημοσιογραφίας. Δεν είναι η αποστολή της δημοσιογραφίας ούτε να μαυρίζει, ούτε να λευκαίνει μαύρες υποθέσεις και να κάνει πλυντηριάκια με δικηγόρους. Αυτά δεν έχουν αξία. Έχει να δεις το θέμα και να προσπαθείς από εκεί πέρα να βρεις που είναι οι τρύπες. Και να επιμένεις, να το προβάλλεις και να το συζητάς μέχρι αυτό να καλυφθεί. Όχι το θέμα. Όχι πάλι η ιστορία αυτής της γυναίκας να βγαίνει στα μανταλάκια και να ακούμε το μακρύ και το κοντό του καθενός. Αλλά στην ουσία της υπόθεσης, είδες τι έκανε ο Σάκης Αρναούτογλου πριν. Λέει, έρχεται κακοκαιρία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ενδέχεται να πληθούν πάλι ανθρώπινες ζωές. Ενδέχεται να έχουμε καταστροφές είτε σε δρόμους, σε υποδομές, είτε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και περιουσίες. Αλλά ξέρετε κάτι, όλο αυτό θα λυνόταν αν τα χρήματα που έχει δώσει η Ευρώπη έχουν πάει σε σωστή μεριά και αξιοποιούνται. Πήγαν και ζητάει να μάθει. Δηλαδή δεν στέκεται μόνο στο γεγονός μπροστά. Α, έρχεται μια κακοκαιρία, πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Αλλά και πάει πιο κάτω και σου λέει: ναι, αλλά αν έχουμε σωστά υλικά και έχουμε μηχανήματα και έχουμε και προσωπικό, αυτό μπορούμε με έναν τρόπο να το, όχι να του περιορίσουμε την καταιγίδα, να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή από εκεί. Άρα θέλω να πω, δηλαδή, στρέψτε λίγο το βλέμμα σας και φύγετε από το σπίτι του λαυρίου και φύγετε από τη ζωή της άλλης και φύγετε από το περιτύλιγμα και πάμε να αναζητήσουμε πια σαν κοινωνία τι δεν δουλεύει καλά και να απαιτούμε αυτό να φτιάξει. Αυτό. Σήμερα ξεκινάει και η πρώτη από τις 4 δίκες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που συνδέονται με την υπόθεση του ΠΚΠΕ. Σήμερα στο μονομελές εφετείο δικάζεται η υπόθεση της βουλευτή Τρικάλων, της Κατέρινας Παπακώστα. Μαζί της στο εδόλιο κάθεται και ο πρόεδρος του ΠΚΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς. Αδικήματα πλημεληματικού βαθμού είναι αυτά. Το λέω για να αντιληφθεί και το περιεχόμενο, που σχετίζονται βεβαίως με τις ενισχύσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανακριβείς δηλώσεις. Στη βουλευτή καταλογίζεται ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και οι συγκατηγορούμενοι της δικάζονται ως φυσική αυτουργή. Φτάνει αυτή η υπόθεση πρώτη της κυρίας Παπακώστα. Έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές 4 δικογραφίες. Μετά από την κυρία Παπακώστα ακολουθεί ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Σενετάκης, και είναι δίκες οι οποίες έχουν προσδιοριστεί πολύ κοντινά. Δηλαδή οι δίκες των άλλων 3 βουλευτών έχουν προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου, του Χρήστου Μπουκόρου στις 30, του Μάξιμου Σενετάκη επίσης στις 30 και στις 12 Νοεμβρίου του Κώστα Σκρέκα.

Μου λέει ο Κώστας εδώ στα μηνύματα για την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στους επισκέπτες που ήταν εδώ και ήταν όλα αυτά να συμβαίνουν και στις γούβες και όπου αλλού ήταν, με την έννοια ότι καιρικά φαινόμενα αναπτύσσονται και σε άλλα. Δηλαδή, μπορεί να πας διακοπές και να τύχεις πάνω σε μια κακοκαιρία. Ξέρω εγώ, στην Ισπανία, στις Μαλδίβες. Είδες τι πέρασε, τούν, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να βλέπεις, ας πούμε, στις περιοχές αυτές, όπως ας πούμε στο ρέμα στις γούβες, να βλέπεις να φουσκώνει αυτό το πράγμα, να μεταφέρει μαζί του αυτοκίνητα. Είναι φοβερές οι σκηνές που έχουν αναπαραχθεί, να πέφτουν οι γέφυρες, να φτάνουν τα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Είναι μια γνωστή περιοχή εκεί. Και εκεί έχουν ευθύνη και οι αυτοδιοικητικοί. Δηλαδή δεν γίνεται πάντα να λέμε «Α, είχαμε πρόβλημα για ζού, εκεί πάντα έχουμε». Όχι, δεν πρέπει να έχουμε. Ή να δούμε πώς θα ελαχιστοποιήσουμε το δεδομένο να μην έχουμε. Και να μην τα ρίχνουμε ένα στον άλλο. Είναι το ρέμα που ήρθε από το Δήμο Λιμινό Παιδιάδος, που άκουσε το Δήμαρχο Χερσονήσου να λέει. Άρα ήρθαν τα νερά του Γκεγκέρου να πνίξουν το δοξαστάκι. Δεν πάει έτσι. Να συνεργαστούν οι Δήμοι, να δούμε πού είναι το πρόβλημα, να αναζητήσουν κονδύλια. Πιστεύω ότι και η περιφέρεια ή τα αρμόδια υπουργεία θα τους τα δώσουν, αν κάνουν μελέτες και σωστά κινηθούν, και να πάψει πια αυτό το ζήτημα. Γιατί σε αυτές τις περιοχές, κατά μήκος αυτών των μετόπων, έχουν αναπτυχθεί πολύ μεγάλες επενδύσεις ιδιωτικές. Και εκεί φιλοξενούνται και 800 και 1000 και 1500 και 2000 που έρχονται. Και είναι αυτή την περίοδο εκεί. Αυτές τις εικόνες με τα κινητά να γράφουν το ρέμα που φουσκώνει, γιατί δεν ήταν και ωραίο. Θα μου πεις, αυτό σε νοιάζει? Ναι, οι άνθρωποι μας νοιάζουν. Αλλά λέω ότι γενικά, ας πούμε, όλα αυτά συμβαίνουν και ενώσω η τουριστική περίοδος είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Φεύγω. Αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. Μου κάνει και νόημα ο Αντώνης. Και ο Μάνος μου κάνει νόημα. Δύο, ναι, μου κάνετε δύο. Τι να κάνω. Παλαμουκρουτάς, έβαλες παλαμουκρουτάς. Εσύ που δεν δικαιούσε να παλαμουκρουτάς. Α, όχι, μου βάλει ωραίο τραγούδι για το τέλος. Άστο Χατζηχρήστο, Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Ένα τραγούδι γεμάτο από Ελλάδα. Να προσέχετε. Να προσέχετε και απόψε, να προσέχετε και αύριο. Ό,τι μπορείτε να τα αναβάλετε, αφήστε το για τις επόμενες ημέρες. Όχι άσκοπες μετακινήσεις, όχι λεονταρισμούς, όχι ηρωισμούς. Τα παιδιά, τις 7, να περάσει αυτό το φαινόμενο και να πάμε παρακάτω. Τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα στην Κρήτη με βροχές που κατά τόπους θα είναι έντονες. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς το νησί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών. Ισχυρές μπόρες θα εκδηλωθούν ευνηδιαστικά, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές της Κρήτης, προειδοποίησε μέσω του Κρέτα One 102,3 ο Σάκης Αρναούτογλου. Όπως επισημαίνει, ακόμη και όταν σε μια περιοχή ο καιρός δείχνει να βελτιώνεται, το νερό μπορεί να κατέβει απότομα από τα βουνά και να προκαλέσει προβλήματα. Η κακοκαιρία άφησε πίσω της και μια τραγωδία στο Ρέθυμνο, όπου ένας 79χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου στις Γούβες Χερσονήσου. Σοβαρές ζημιές υπέστη η παραλιακή οδική αρτηρία με οχήματα να καταλήγουν στη θάλασσα. Στο μεταξύ, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Μυλοπόταμο και Αμάρι. Στα Χανιά τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ στο Ηράκλειο οι αποφάσεις λαμβάνονται αναδήμο. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης σήμερα, συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον 36χρονο Γιάννη, που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε πηγάδι στον πύργο Μονοφατσίου. Στη σύλληψη ενός 53χρονου στο Ηράκλειο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά τον εντοπισμό περίπου 500 γραμμαρίων κάναβης στην κατοχή του. Νέο ρωσικό πλήγμα εναντίον της νότιας γέφυρας στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε πλήγμα εναντίον κατοίκων. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
12: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου. Tonight.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Συντονισμένοι εδώ, Κρέτα ο 102,3. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Μια έτσι πλήγομαστε σε ένα βροχερό mood πριν το Σαββατοκύριακο που το αναμένουμε πώς και πώς. Ευκαιρία να κάτσουμε σπίτι, να χαλαρώσουμε, να κάνουμε όλες τις δουλειές που πρέπει, ντουλάπες, ιστορίες και όλα αυτά τα οποία θα μας συντροφεύσουν, είμαι σίγουρος, πάρα πολλούς για τις επόμενες 48 ώρες. Είναι εκπομπή μαζί, Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη στην καινή καρέκλα δίπλα μου. Γελάει ο Αντώνης. Αντώνης Τσαπίνος φυσικά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και φυσικά τραυματίας πολέμου Μάνος Τσουρνάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Περάστηκα μάλλον να πούμε και ο Νέαρ, να κάνουμε αυτό το τυπικό που είμαι σίγουρος ότι σου αρέσει. Να πούμε ότι είμαστε Παρασκευή σήμερα, όπως είπαμε, 2 Οκτωβρίου. Είμαστε στα απόνερα της χθεσινής βροχής, των χθεσινών προβλημάτων. Ηρεμία, φαίνεται ότι είμαστε στη φάση ηρεμίας πριν την καταιγίδα, γιατί τα χειρότερα ότι φαίνεται ότι είναι μπροστά μας, δυστυχώς. Τα ακούσατε και πριν στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη, μίλησε και ο κύριος Αρναούτου, ο γνωστός μετεωρολόγος. Να δούμε, αυτό που ελπίζουμε είναι να μην έχουμε προβλήματα και να μην έχουμε τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε χθες. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Ευτυχώς ή δυστυχώς περιορίστηκαν, να το πούμε. Πάντως μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε, υπήρχαν απώλειες, υπήρχαν καταστροφές σε περιουσίες, σε ζώα και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ακόμα μια φορά συμβαίνει σε μια φυσική καταστροφή. Έχουμε απώλειες. Ακούω την πόρτα πίσω μου, επομένως φαντάζομαι ότι σημαίνει ότι μπήκε η Μαρία Ορφανάκη στο στούντιο με πολύ ησυχία από ό,τι ακούω κιόλας και είμαι σίγουρος δεν περνάει από τα ακουστικά σας. Ο Αντώνης λέει ναι, δεν περνάει. Τι άλλο να πούμε, δεν ξέρω. Περιμένω τώρα για τη Μαρία και είναι αυτό το άβολο που είσαι λύσχη στην καφετέρια να σου φέρει όλο το καφέ και το κοιτάς να πέφτει με ηρεμία και σταματά συζήτηση. Δεν ξέρω, το έχετε πάθει. Μπα, μόνο εγώ το παθαίνω αυτό. Καλημέρα Μαρία και από το στούντιο. Μέχρι να κάτσει και πω. Τώρα θα έλεγα. Θα τελειώσει η εκπομπή, λέει ο Αντώνης, μέχρι να κάτσει Μαρία. Πω, δεν μπορεί να κάτσει καν. Τι δύσκολα. Τι έγινε.
1: Καλημέρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στη πιο κοντά. Να έρθω στην Αντιγόνη την Ανδρεάκη. Δεν ξέρω αν ακούει, αλλά θα τη το πω και μετά. Πώς κάθεται στην καρέκλα? Μα θέλω πραγματικά. Έρχομαι να κάτσω και δεν φτάνω.
0: Κάθε μέρα το ίδιο λες.
1: Ναι, και δεν φτάνω και τα
0: πόδια. Έχω μπει σε ένα ντεζαβού.
1: Δεν φτάνω, βρε παιδί μου. Τι να κάνω. Λοιπόν, χαμηλώνω το κινητό. Έπαιρνα τηλέφωνο πριν πω. Καλημέρα,
0: παιδί. Για το ρεπορτάζ να φανταστώ.
1: Ναι. Πώς είστε?
0: Καλά.
1: Είναι Παρασκευούλα, αλλά.
0: Ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη, τι χαρακτήρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη, γιατί νομίζω ότι είμαστε όλοι σε μία αναμονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί το κύμα της κακοκαιρίας. Άκουσες και το Σάκη Αρναούτογλου που είπε. Λέει θα είναι πολύ δύσκολο και θα δοκιμαστούμε πολύ.
0: Τώρα πόσο ακόμα.
1: Εγώ ή το μικρόφωνο να γυρίσει. Το μικρόφωνο. Πιο έτσι. Εντάξει είμαι. Εντάξει.
0: Μιλάμε, έχουμε μπει πολύ δυναμικά. Φαινόμαστε ότι μυρίζει Παρασκευή από τα vibe που εκπέμπουμε σήμερα.
1: Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Τι σημαίνω να κάνουμε τώρα. Πάντως φαίνεται ότι είναι σε επιφυλακή αρχές. Φαίνεται ότι.
0: Τα χειρότερα είναι μπροστά μας.
1: Δεν ξέρω, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Με απόλυτη νότα αισιοδοξία.
1: Οπότε να είμαστε πολύ προετοιμασμένοι, να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Τα λένε και οι ειδικοί. Μην μετακινηθείτε εάν δεν έχετε κάπου να πάτε. Εγώ ξέρεις τι θα κάνω τώρα για το Σαββατοκύριακο, έτσι. Θα προετοιμάσω όλο το έδαφος να δουλέψω από το σπίτι. Ναι, Δημήτρη.
0: Δεν είναι από μανίκι, ακούς.
1: Ναι, το είπα. Αν χρειαστεί και δούμε ότι έτσι ναι, πέσουν τάξη, μέσα τα προγνωστικά μετεωρολογικά μοντέλα. Εντάξει, προσέχουμε για να έχουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, είπες τρόπος επικοινωνίας?
0: Όχι, περίμενα. Έπρεπε να μιλήσουμε με Αντώνη πρώτα. Κάναμε το χιουμοράκι μας τον πρωινό Παρασκευή.
1: Τι ήταν το χιουμοράκι που κάνατε και δεν το άκουσα?
0: Ας το καλύτερα. Η τηλεόραση είναι κλειστή.
1: Οπότε θα πούμε αυτά που θυμόμαστε. Κρέταον.gr. Πατάτε το μπλε κουμπάκι. Εκεί μας ακούτε και μας βλέπετε. Και μπορείτε να στέλνετε live τα μηνύματά σας. 2810-383-282 το τηλέφωνο που καλείτε.
0: Απ' έξω.
1: Viber δεν το θυμάμαι. Και info@kretaone.gr. Είναι Παρασκευούλα, είναι 2 το Οκτώβρη και είναι Διεθνής ημέρα μη βίας, Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Χαμογελάστε.
0: Παρασκευή, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Και γιορτάζει ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα.
0: Κυπρούλα.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Δεν ξέρω καμία Κυπρούλα. Αλλά θα υπάρχει, δεν μπορεί.
0: Ναι, τώρα έχει κάτι περίεργα ονόματα, όλα υπάρχουν.
1: Εχθές είχα πάει να κάνω φυσιοθεραπεία, γιατί έχω τη μέση μου. Ξέρεις, και είναι οι κουρτίνες ανάμεσα στα κρεβάτια, δεν βλέπω ένα στον άλλο, και λέει ο φυσιοθεραπευτής Μαρία, και γυρνάμε τρεις. Λέμε και τρεις, ναι, και λέει ο φυσιοθεραπευτής. Δεν είναι και σπάνιο όνομα, αλλά θα γίνει. Ξέρετε, κανένα παιδάκι πλέον να το λένε Μαρία.
0: Ναι,
1: λέω, όχι. Όλες είναι Νεφέλες, Ειρήνη, Μυρτό, Μερσίνη, δεν ξέρω.
0: Οπότε, τα κλασικά ονόματα σε επόμενη γενιά θα είναι τα περίεργα.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, θα ξαναγυρίσουν μετά. Θα ψάχνουν περίεργα και θα γυρνάνε στα κλασικά.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Α, Αντώνη Τσαπινό, θέλω να μου βάλεις Sting. Με ακούς? Ναι, γιατί σαν σήμερα τον λατρεύω το Sting. Ναι. Γεννήθηκε το 1951.
0: Ένα Desert Rose.
1: Ναι. Αγαπώ. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα. Τι κάνετε?
0: Πώς είστε?
1: Σας βρίσκουμε στη δουλειά, σας βρίσκουμε στο σπίτι, στο δρόμο. Και αν είστε κάπου από αυτή τη στιγμή, γιατί εδώ είναι σε ύφεση τα φαινόμενα, υπάρχουν προβλήματα, στείλτε μας ένα μήνυμα. Αν έχετε ρεύμα, αν όλα είναι καλά. Μηνυματάκια για το τι γίνεται και τι κάνετε. Πάντως, Δημήτρη, είδα φωτογραφίες από τον Μυλοπόταμο που μας μιλούσε χθες και ο δήμαρχος, ο κύριος Κλάδος. Εντάξει.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
1: Χτύπησε πολύ εκεί, πολλά προβλήματα, και γενικά στο Ρέθυμνο πάρα πολλά προβλήματα. Και διάβαζα σήμερα το πρωί ότι συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στον Αξό, στα Νόγια.
0: Στην Αξό.
1: Αξός. Και σήμερα έλεγε η κυρία που σταματάω το πρωί και παίρνω το κατητής μου για να έρθω εδώ, στο περίπτερο.
0: Το Πασχές.
1: Ναι, να πάρω, ότι έχει, λέει, άγχος, γιατί έχει τη μητέρα της 84 χρονών που μένει μόνη της στην Αξό και προσπαθούν να πάνε να την πάρουν και αυτή δεν θέλει να φύγει από το σπίτι. Έχουμε και αυτά τώρα, ηλικιωμένοι που δεν ακούν. Ναι, δεν ακούν. Μεγάλη καταστροφή εκεί στον Μυλοπόταμο. Εγώ θα πω ότι μακάρι να πέσουν έξω τα προγνωστικά μοντέλα και να είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα. Εδώ θα είμαστε και θα βλέπουμε.
0: Μεθαυριανή θα είναι δύσκολες μέρες.
1: Μακάρι να πέσουμε εκτός. Εδώ είμαστε για να δούμε θα κάνουμε τη γύρα μας για να δούμε τι γίνεται στους δήμους και να σας μεταφέρουμε το κλίμα. Παντού αυτό διαβάζω, Δημήτρη. Επιδείνωση από το απόγευμα, επιδείνωση από αργά το βράδυ. Να. Και στον Προφητηλία έχει έρθει μήνυμα. Έχουμε λίγα καταστροφές και στον Προφητηλία. Καλημέρα στον Προφητηλία. Πολύ νερό, πλημμύρες εκεί, λάσπες βλέπω στις φωτογραφίες. Και μάλιστα τα νερά αυτά ήταν και αυτά που κατέληξαν στην περιοχή του Γιοφύρου. Να. Και ανέβηκε ο ποταμός, η στάθμη. Που εκβάλλει δίπλα στο Παγκρίτιο, δηλαδή είναι μία ανάσα από τα.
0: Ναι. Είπαμε και χθες, εντάξει, τώρα
1: είναι, δηλαδή, θέλω να πω, κοντά σε σχολεία, σε κατοικίες, αυτό θέλω να πω.
0: Έκανε
1: και
0: το,
1: στη Φοινικιά προβλήματα και στις Μαλάδες.
0: Ναι, υπήρχε και σχετική ανακοίνωση από τους επιχειρηματίες περιοχής χθες αναφορικά με την καθοκαιρία.
1: Ξέρεις τώρα τι γίνεται. Πότε είναι η κατάλληλη περίοδος, εσύ, Δημήτρη, για να γίνονται οι καθαρισμοί των ρεμάτων?
0: Μήπως το καλοκαίρι, λέω εγώ τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λέω εγώ τώρα, με το φτωχό μου το μυαλό. Λέω μήπως τον Αύγουστο. Μην το κάνεις Ιούνιο που μπορεί να ξαναέχουμε θέματα. Κάνε το Σεπτέμβριο.
1: Τόσο δύσκολο θα ήταν. Διαβάζω εδώ, πρόσεξε. Ο καθαρισμός στην Γιώφυρο έχει να κάνει με την περιφέρεια Κρήτης.
0: Το έχουμε εξηγήσει εδώ πέρα.
1: Ναι. Κατέθεσαν, λέει, από τον περασμένο Μάρτιο τα σχετικά έγγραφα για τις εργολαβίες καθαρισμού των επικίνδυνων τμήματων και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί εγκρίσεις από το ελεγκτικό συνέδριο. Ποιος είναι υπεύθυνος? Ο κύριος Ξελούρης.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ο κύριος Ξελούρης, για να μιλήσουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι ένα μπαλάκι ευθυνών. Και πρόσεξε τώρα. Αν ισχύει αυτό που λες και που μας είχε πει και ο Δήμος εμάς εδώ πέρα, ότι η ποταμή είναι ουσιαστικά της περιφέρειας ζήτημα, τι δουλειά έχει ο Δήμος χθες και να έχουμε όλες αυτές τις ωραίες φωτογραφίες και όλα αυτά που έκαναν χθες που ήταν τα δελτία τύπου? Για ποιο λόγο? Από τη στιγμή που είναι της περιφέρειας αρμοδιότητα.
1: Ναι. Αυτό τώρα θέλει λίγο ψάξιμο, για να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν.
0: Απλά θυμάμαι πολύ καλά από αυτόν εδώ το μικρόφωνο. Είχαμε ακούσει την ΑΤΑΚΑ ότι τα ποτάμια και τα ρέματα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Κάνω κάτι λάθος αυτό?
1: Όχι.
0: Και επειδή είχα κάνει συγκεκριμένα την ερώτηση για το Γιώφυρο, ήταν αυτή η απάντηση που είχα λάβει. Ότι είναι ζήτημα της περιφέρειας.
1: Ναι. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Ξελούρη. Αν δεν το προλάβουμε, θα κάνουμε ρεπορτάζ στο kratavan.gr και θα επανέλθουμε από εβδομάδα. Άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει. Δεν ξέρω, Αντώνη, έχουμε τη γραμμή? Όχι. Είναι ένα σημαντικό θέμα που έχει προκύψει κάτω στο Καστρί και στο Κερατόκα. Αποφεύγω λίγο από την κακοκαιρία. Ναι. Τι έγινε τώρα εκεί? Εκεί υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά το κτηματολόγιο. Οι άνθρωποι είχαν απομακρύνει πέργολες, τραπεζοκαθίσματα που είναι κοντά στην παραλία, πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα. Έκαναν αλλαγές στα μαγαζιά τους. Μιλάμε για ένα μέρος παραλιακό, τουριστική περιοχή, που εκεί οι άνθρωποι δίνουν αγώνα, ας το πούμε, και κάνουν οι άνθρωποι την προσπάθειά τους με. Πώς το λένε, μωρέ, εκδηλώσεις πολιτιστικές, για να έρθει ο κόσμος. Είχε γίνει ένα θέμα πριν από μερικούς μήνες, που μάλιστα το είχα επιμεληθεί εγώ, ότι

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και να μας πει ο Πάτερ Εμμανουέλ Λιαπάκης, που είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστρίου, η Φλέγα, ακριβώς έτσι να μας δώσει τα στοιχεία. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Καλημέρα, κύριε Λιαπάκη.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πληροφορηθήκαμε έτσι με πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια ότι οι άνθρωποι που 50 χρόνια δραστηριοποιούνται εκεί στο Καστρί, με ταβέρνα, οικογενειακή επιχείρηση, που επειδή είναι μια περιοχή που εγώ αγαπώ και επισκέπτομαι, θα πω ότι τους καλοκαιρινούς μήνες δεν βρίσκεις τραπέζι να κάτσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πέρα ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν δουλειά, εξυπηρετούσαν και τον κόσμο, κύριε Λιαπάκη, που παραθέριζε εκεί, οι άνθρωποι που είχαν εκεί τις επιχειρήσεις τους. Από ό,τι κατάλαβα, πνίγηκαν οι άνθρωποι εκεί, οικονομική ασφυξία από τα πρόστιμα, και αν δεν κάνω λάθος και θέλω να μας δώσετε την εικόνα, δεν είναι και μόνοι. Έχω την αίσθηση ότι θα έρθουν και άλλα τέτοια δυστυχώς κλεισίματα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ για το βήμα, κύριε Αρφανάκη. Είναι αλλιώς να αντιμετωπίζουμε καιρικά φαινόμενα που δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε ούτε με το Θεό ούτε με τη φύση, όπως αντιμετωπίζουν κάποια χωριά εδώ στο νομό μας και στο Ρέθυμνο σήμερα. Και αλλιώς είναι να παλεύουμε με υπηρεσίες του κράτους και να προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη. Τέλος πάντων, είναι κάποια μαγαζιά, δεν είναι ένα μαγαζί. Είναι τρία καταστήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις πέρκολες που είναι στην κάτω πλευρά της θάλασσας, με τη θυματική υπηρεσία του Δημοσίου και με την αντεπικεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Mm-hmm.
0: Δεν έχει να κάνει, κύριε Λιαπάκη, ο Δήμος Βιάννου με αυτό?
1: Δεν έχει να κάνει ο Δήμος, όχι.
0: Ναι.
1: Το θέμα που προκύπτει είναι το εξής. Ότι τους ήρθε χθες, ενώ είχε συμφωνηθεί το προηγούμενο διάστημα, ότι τα μαγαζιά θα κλείσουν και θα απομακρύνουν μόνοι τους στις πέρκολες μόλις κλείσει η σεζόν. Ήρθαν χθες, αφήσανε πρόστιμα από 28.000 μαρία μέχρι και 7.000 σε κλειστά μαγαζιά και φύγανε. Ήρθανε, βεβαιώσανε λοιπόν κάποιες χιλιάδες ευρώ σε κάποια μαγαζιά και φύγανε.
2: Δηλαδή, και το αφήσαν σαν κλήση στο αυτοκίνητο.
0: Αυτό πήγαν από τώρα.
2: Αυτό
0: λέει και ο συνάδελφος, ο Δημήτρης Κανάκης. Δηλαδή, πήγαν οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις τους. Κάποιες είναι κλειστές, γιατί καταλαβαίνω ότι είμαστε στις αρχές Οκτώβρη, και βρήκαν ένα μπιλετάκι με το υψηλό πρόστιμο.
1: Εν ώρα εργασίας που ετοιμάζαν οι άνθρωποι να σερβίρουν κόσμο, διότι έχει κόσμο κάτω ακόμα, τουρίστες, οι οποίοι, σας περιγράφω τώρα με έναν τρόπο που για να καταλάβετε, αγκαλιασμένοι κλαίγανε διότι κλείνουν τα μαγαζιά, τουρίστες Γερμανοί, οι οποίοι θα αναδείξουν το θέμα τους, όπως είπανε, μέσω των πρεσβειών των κρατών που είναι αυτοί, θα το αναδείξουν, δηλαδή θα μας κάνουν βούκινος πανευρωπαϊκά, να τρώνε, να πάει η υπηρεσία, να πρέπει να κλείσει το μαγαζί, να πρέπει να απολυθούν οι υπαλλήλοι από τα μαγαζιά που ήταν ακόμα για ένα μήνα εργασία, θα μείνουν οι οικογένειες χωρίς δουλειά αυτό το διάστημα, έτσι, δηλαδή μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρουμε με ποιο έχουμε να κάνουμε, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος πολεμάει το παράλληλο αυτό εκεί κάτω, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Και ρωτώ εγώ, το Μάιο ανοίγουν τα μαγαζιά, θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις, θα ανοίξει η σεζόν, θα έρθουν οι τουρίστες, που δεν μπορούμε, όπως προείπες και εσύ κύριε Αρφανάκη, να εξυπηρεθεί ο κόσμος. Τώρα, φανταστείτε, με το κλείσιμο δύο ταβερνών, τι θα έχουμε στο Καστρί.
0: Εννοείται, κύριε Λιαπάκη, όπως αντιλαμβάνεται και εδώ ο συνάδελφος, ότι δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν, να φάνε, να πιούν ένα καφέ.
1: Έτσι ακυρώνονται πολλά πράγματα. Δηλαδή, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Δηλαδή, δεν θα δουλέψει κανένας, γιατί όταν δεν έχει ο άλλος να φάει κάπου, τι δηλαδή να κάνει.
2: Και ο λόγος που τα κλείνουν ποιος είναι?
1: Γιατί ο λόγος που τα κλείνουν, κύριε Κανάκη, είναι ότι 50 χρόνια βέβαια αυτά τα μαγαζιά υφίστανται εκεί στην περιοχή μας. Πρέπει για να καταλάβουμε για το κομμάτι του Αιγιαλού, πριν δημιουργηθεί το αλλιευτικό καταφύγιο στο Καστρί, υπήρχε μια μεγάλη παραλία. Κάνανε οι ανθρώποι αυτές τις πέρκολες εκεί πέρα για τις ταβέρνες τους, η οποία απήχε πάρα πολλά μέτρα από το χειμέριο κύμα. Γιατί για να οριοθετηθεί ο Αιγιαλός μετριέται το χειμέριο κύμα. Ήρθανε λοιπόν, και τα λέμε στον αέρα τώρα και δεν με νοιάζει με οτιδήποτε συνέπεια, ήρθανε, φτιάξανε το λιμάνι, οι υπηρεσίες αυτές του κράτους, χωρίς απαιτούμενες άδειες,

0: χωρίς απαιτούμενες μελέτες, εντάξει, και βγάλανε τα ρεύματα χωρίς να μετρήσουν τα ρεύματα και βγάλανε τη θάλασσα στο δρόμο. Σπούσε ο δρόμος κάθε χρόνο. Λοιπόν, και έρχονται τώρα μετά από αυτά τα χρόνια, μετά που έχει βγει η θάλασσα έξω, και μας λένε ότι αυτά είναι παράνομα. Δεν είναι παράνομα. Εσείς τα κάνατε παράνομα, κύριοι.
1: Κατάλαβες.
0: Και κοιμάται το δάχτυλο. Ναι, αυτό σημαίνει.
1: Κατάλαβες, Δημήτρη, τώρα τι έγινε εκεί.
2: Είμαι σίγουρος ότι αν βέβαια διεθνής αλυσίδα fast food δεν θα κλείνει ποτέ. Αλλά αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Μου αρέσει να έχεις.
0: Μα αυτό πράγμα έρχεσαι στα λόγια μου, κύριε Κανάκη. Αυτό είναι το
1: επόμενο. Τώρα, κύριε Λιαπάκη, τι μπορεί να γίνει? Εσείς έχετε κάνει μία πρόταση, μία ανακοίνωση μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου.
0: Η πρόταση αυτή που έχω κάνει, κύριε Ορφανάκη, είναι με το σύλλογό μας. Την έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε διαβεβαιώσεις από κυβερνητικούς βουλευτές και από τον δήμαρχο τον δικό μας, τον κύριο Μπαριτάκη, ότι η μελέτη αυτομηχανικής που είναι από το 17 νομίζω οριμότατη μελέτη, χρήζει άμεσης υλοποίησης. Και ψάχναν να βρουν χρήματα. Βρήκανε τα χρήματα από ό,τι μας ενημερώσαν το προηγούμενο διάστημα και λέμε εμείς τι. Αφήστε να ολοκληρωθεί η μελέτη, αφήστε να υλοποιηθεί το έργο, να έρθει η παραλία, να δούμε πού θα κάτσει η άμμος στο τέλος,
2: ναι.
0: Και μετά ξαναμιλάμε σε νέα βάση. Δεν ζητάμε τίποτα το τραγικό ούτε το παράλογο.
2: Και τι σας
0: και έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία σήμερα στο Καστρί υπάρχει ένα πένθος σε όλο το Καστρί και σε όλο το Κερατόκαμπο. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Δεν είναι αυτό το κράτος. Δεν είναι αυτό το φιλοξενία μας είναι αυτή. Η παράδοσή μας, η ταυτότητά μας είναι αυτή. Να διώχνουμε τον κόσμο.
1: Και πέρα από αυτό, κύριε Λιαπάκη, αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί, η συγκεκριμένη ταβέρνα, ένας φούρνος που είναι εκεί, άλλα καταστήματα, οι άνθρωποι ζουν από αυτό.
0: Εννοείται.
1: Επιβιώνουν από αυτό.
0: Όχι μόνο αυτοί.
1: Και οι υπάλληλοι.
0: Και οι εργαζόμενοι τους, που δεν είναι μία και δύο οικογένειες, είναι πολλές οικογένειες. Και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν και κάτι άλλο να κάνουν. Δεν γνωρίζουν να κάνουν κάτι άλλο.
1: Τι θα κάνετε, τι σκέφτεστε πέρα από αυτή την ανακοίνωση?
0: Τι μπορούμε να κάνουμε, τι ό,τι περνά από το χέρι μας θα το κάνουμε. Δηλαδή δεν μας αφήνουν και περιθώρια. Αν δείτε τα χαρτιά που έχει στείλει οι υπηρεσίες, οι θυματικοί και οι αποκεντρωμένοι, τι έχουν στείλει στους ανθρώπους. Εσείς που είστε εκτός χορού που λέμε, θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Μιλάμε, τους έχουν γράψει μέχρι πολεοδομία, έχει γράψει ξύλινη κατασκευή. Το φαντάζεστε αυτό? Μπορείτε να το χωρέσει ανθρώπινο μυαλό ότι ήρθε η πολεοδομία και έγραψε ανθρώπου, έγραψε ξύλινη κατασκευή? Εγώ αυτό την πρώτη φορά το βλέπω. Τα πρόστιμα είναι τεράστια. Τους έχουν βεβαιωθεί 2-3 φορές πρόστιμα της τάξεως. Είπαμε προηγουμένως κάποια ποσά, 27, 30, mm-hmm. 20, 15, 7, 8, μα δεν είναι μια φορά και ο δυο. Είναι πολλές φορές. Είναι δυσβάστακτα αυτά, τα οποία βεβαιώνονται κατευθείαν στην εφορία. Δεν υπάρχει, ζητήσανε οι άνθρωποι, δεν έχουν να τα πληρώσουν. Ζητήσανε ένα περιθώριο, ένα διακανονισμό, τους αρνηθήκανε. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια κατάσταση, τραγική κατάσταση.
1: Αρνήθηκαν διακανονισμό στην
0: αποπληρωμή. Αρνήθηκαν διακανονισμό. Τους επέβαλαν και τους είπαν βέβαια ότι εάν μέχρι σε 48 ώρες μέσα δεν τα έχετε κατεδαφίσει να τα έχετε βγάλει, κινδυνεύει ακόμα και η άδεια του καταστήματος.
1: Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό και δεν ξέρω αν θα έπρεπε, Δημήτρη, να το συνεχίσουμε το ρεπορτάζ, κύριε Λαπάκη, και να επικοινωνήσουμε και με την αποκεντρωμένη, να πάρουμε μία απάντηση και τι μελιγενέστε σε αυτήν την περίπτωση, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια.
0: Ναι. Βέβαια, θα σας πούνε, γιατί το έχουμε ακούσει πολλές φορές, ότι είναι μία νομοθεσία η οποία ισχύει και υφίσταται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι ψευδέστατο, διότι μπορείτε να κρίνετε και μόνοι σας από αυτό που θα σας πω, ότι σε όλη την Ελλάδα, δεν γνωρίζει η κυρία Ορφανάκη, ταξιδεύω πολύ συχνά, σε όλη την Ελλάδα τα περισσότερα τουριστικά καταστήματα εστίασης, καφέ και τέτοια, είναι πάνω στο κύμα. Εκεί δεν υπάρχει υγεία.
2: Μέσα στο κύμα, με αυτά που έχουμε δει το καλοκαίρι.
0: Μέσα στο κύμα. Έχετε δει κάποιοι κουβαλάνε με τους δίσκους μέσα στη θάλασσα, το έχετε δει αυτό?
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή, για ποιο λόγο γίνεται αυτό εδώ πέρα? Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς. Και ποιος είναι ο κύριος που κρύβεται πίσω από αυτό και δεν βγάζει τη μούρη του στον αέρα? Γιατί θα τον ευρούμε, θα τον ευρώ εγώ. Θα τον ευρώ. Αλλά ποιος είναι?
1: Είστε πάρα
0: γιατί
1: πολύ...
0: Γιατί δεν είναι απλό ότι με εμποδίζετε αυτοί και θέλω να σας πείσω. Τι έχω στο μυαλό μου να κάνω αύριο σε αυτόν τον τόπο? Αυτά θέλω να βγει να πει. Να δω πώς, ποιος είναι.
1: Αντιλαμβανόμαστε, Δημήτρη, και όλοι και την οργή και το θυμό και την αγανάκτηση. Εγώ ακόμη αγανάκτηση, κυρία Λιαπάκη. Και μια, και μια στενοχώρια μεγάλη.
0: Δηλαδή, είμαστε αγανακτισμένοι, κύριε Αλφανάκη, διότι είναι πραγματικά, σας λέω, σας, μιλάμε για ένα πραγματικό πένθος σήμερα. Φανταστείτε να γκρεμίζεις το σπίτι σου μετά από 50 χρόνια και θα σε αναγκάζει ποιος? Το κράτος, το οποίο το πληρώνεις για να είναι δίπλα σου, σύμμαχός σου και γίνεται εχθρός σου. Αυτό κάνουμε, αυτό έχουμε καταντήσει σε αυτό το κράτος που θέλουμε να καυγούμαστε για τον πολιτισμό μας, για την τέτοια μας. Εμείς σαν σύλλογος δουλεύουμε 5 χρόνια τώρα για να καλέσουμε κόσμο στο χωριό μας, για να κάνουμε γνωστό τον τόπο μας, γιατί είναι όμορφος τόπος.
1: Το λέτε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, κύριε Λεπάκη, ότι γίνονται πλούσιες εκδηλώσεις πολιτιστικές, διάφορα δρόμενα, τα οποία...
0: Αυτό, ναι. Δουλεύουμε 5 χρόνια με ό,τι μπορεί να περάσει από το... από το χέρι ενός πολιτιστικού συλλόγου να κάνει και ακόμα παραπάνω, τα γνωρίζετε καλά, και έρχεται το κράτος και σου διώχνει τα μαγαζιά και σου λέει μην ξανακαλέσεις άνθρωπο εδώ πέρα, διότι εδώ σου βάλουμε τα φόπλακα. Τέλος, αυτό κάνουμε τώρα, για αυτό το πράγμα μιλάμε.
2: Πραγματικά δεν ξέρω, νομίζω το θέμα χωράει σίγουρα συνέχειας και νομίζω πρέπει να κάνουμε και μερικά τηλεφωνήματα συναπογκεντρωμένοι, να δούμε και το σκεπτικό. Το σκεπτικό πίσω από, από αυτήν την απόφαση.
1: Εγώ ακούω αυτά που λέτε. Θα δώσουμε μια συνέχεια στο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν τα χέρια σας, κύριε Λεπάκη, δεν εννοώ τα δικά σας συγκεκριμένα, των ανθρώπων εκεί είναι δεμένα, ή αν μπορείτε στην πράξη να κάνετε πράγματα.
0: Να σας πω κάτι. Τα χέρια των ανθρώπων που έχουν τις επιχειρήσεις είναι δεμένα. Τα έχουν φροντίσει, τα έχουν δέσει με πολλά σκοινιά γύρω-γύρω για να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Τους έχουν. Τι να σας πω, τι να αν διαβάσετε το έγγραφο που έχουν λάβει οι άνθρωποι αυτοί, πραγματικά θα πείτε ζούμε σε εξωπραγματικές καταστάσεις. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο αυτό που τους έχουν εγκλωβίσει, τους έχουν βάλει δικλείδες ασφαλείας για να μην μπορούν να κάνουν τίποτα, ούτε να ξανανοίξουν, ούτε να ξανακάνουν κάτι, να τους έχουν εγκλωβίσει, να μην μπορούν να τους πάρουν τις άδειες, να τους μπλοκάρουν τα άφημοι. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση, τραγική κατάσταση.
1: Μάλιστα. Κύριε Λαπάκη, θα επανέλθουμε.
0: Συγγνώμη για την αγανάκτηση που έχω...
1: Άλλη μόνο.
0: Την αγανάκτηση, αλλά πραγματικά πρέπει να δώσει ο κράτος εδώ να δίνει λύσεις και όχι να δημιουργεί προβλήματα. Αυτό φαντάζομαι εγώ ότι πρέπει να κάνει το κράτος. Και κάνει ακριβώς το αντίθετο, στη δική μας περίπτωση.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
5: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Δεν φεύγω, δεν φεύγω, αν δεν φύγουμε μαζί. Εδώ είμαστε, δεν πήγαμε πουθενά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Κρατάω 102,3 ακούτε, εδώ είμαστε. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Καλώς να την απολαύσουμε μέχρι να είναι Παρασκευούλα βροχερή και φθινοπορεινή.
1: Ναι.
0: Εσείς στο Κρέτα One 102,3 μας καλείτε. Εκεί μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 2810383282. Και επειδή έχουμε λάβει, Δημήτρη, πάρα πολλά μηνύματα για το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε με τον κύριο Λιαπάκη, που αφορά το καστρί και το κερατόκαπο, ναι, θα δώσουμε μια συνέχεια στο θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Απλά να ξεκαθαρίσουμε ότι η κτηματική υπηρεσία κάνει τους ελέγχους, η κτηματική υπηρεσία επιβάλλει τα πρόστιμα και η αποκεντρωμένη διοίκηση ουσιαστικά είναι, δεν ξέρω αν είναι τώρα σωστό αυτό που θα πω, το εκτελεστικό όργανο. Είναι υποχρεωμένες εισαγωγικά να εκτελέσει τις αποφάσεις,
1: ακολουθήσει εντολές,
0: ναι, της εκτηματικής υπηρεσίας. Τώρα πάμε αλλού. Είχαμε προβλήματα, Δημήτρη, και με την ηλεκτροδότηση. Βέβαια. Με το κύμα της κακοκαιρίας, πολλές περιοχές και στο Ηράκλειο, χθες, Αγιάννη.
1: Βέβαια, να πούμε ότι η ηλεκτροδότηση δεν έχει να κάνει με την κακοκαιρία. Πολλές περιοχές του Ηράκλειου υποφέρουν από συχνές διακοπές ρεύματος και αυτό, όπως είναι λογικό, δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα σε πάρα πολλά επίπεδα.
0: Ναι, αλλά και χθες με τα καιρικά φαινόμενα τα έντονα, δημιουργήθηκαν παραπάνω προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ναι, και έμεινε στο σκοτάδι αρκετές περιοχές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τα προβλήματα που λέμε και ξαναλέμε, όταν δεν έχουμε ρεύμα, τι μπορεί να συμβεί. Πάντως, έτσι συνεχίζω να διαβάζω εδώ στο Κρέτα One τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Όλοι το ίδιο λένε, Δημήτρη, ότι αγριεύει το φαινόμενο και θα έχουμε κορύφωση της κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο. Βασικά θα ξεκινήσει από σήμερα αργά το απόγευμα. Στα Χανιά, λέει, και στο Ρέθυμνο, αλλά και το βόρειο κομμάτι του νησιού, και το Νότιο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε, για να δω εδώ τι λέει.
1: Ενώ έτσι, και στον Κουρσόνα υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχει ζήτημα με το νερό.
0: Ναι.
1: Ότι έχουν ζήτημα με το νερό εκεί οι κάτοικοι, 4 μέρες χωρίς νερό.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται 4 μέρες χωρίς νερό? 4 μέρες χωρίς νερό. Και λένε οι άνθρωποι εκεί, ευτυχώς λέει, που βρέχει για να γεμίσουμε την τεπόζιτα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι μια καταγγελία που ήρθε στο Κρέτα One. Είναι οι κάτοικοι του Κουρσόνα που έχουν τα προβλήματα της υδροδότησης, που ένα ολόκληρο χωριό είναι χωρίς νερό για 4 ημέρες. Αναγκάζονται να βάζουν νερό στα τεπόζιτα από τις κουτσουνάρες. Και μια τραγική κατάσταση, θα την πω εγώ. Τι γίνεται, βρε παιδιά, εκεί στον Κουρσόνα? Με ποιο μπορούμε να μιλήσουμε για να δούμε τι γίνεται? Μπορούμε να μιλήσουμε και με τον δήμαρχο ή να βρούμε εκεί τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ή να μιλήσουμε κατευθείαν, Δημήτρη, με τη ΔΕΑΜ?
1: Ναι, θα ήταν και αυτή μια πολύ καλή επιλογή. Πάντως, δεν ξέρω κατά πόσο θα... Εγώ λέω να κάνουμε λίγο υπομονή, όσο και κουραστικό να είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί πρέπει λίγο να δούμε και πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και πόσο θα... Γενικά, πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Ναι.
0: Ναι, απαντάω εδώ γιατί έχω κλείσει το τηλέφωνο. Εντάξει, και μηνύματα, οπότε τα βλέπω. Λοιπόν, τώρα γράφει εδώ ένας ακροατής, δεν ξέρω αν ισχύει τώρα αυτό, Δημήτρη. Λέει, φοβόμαστε για τις νέες πλημμύρες γιατί το έδαφος είναι ήδη λίγο κουρασμένο.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό είναι και το βασικό, ο βασικός προβληματισμός όλων.
0: Τι εννοούμε όταν το έδαφος είναι κουρασμένο?
1: Έχει υποστεί ήδη πάρα πολύ, έχει δεχτεί πάρα πολλούς τόνους βροχής.
0: Α, αυτό εννοεί, ότι ναι, είναι ήδη κουρασμένο.
1: Και αν βάλουμε σε συνυπολογίσουμε
0: ότι είναι ακόμα, δεν έχει στεγνώσει, δηλαδή αυτό εννοούμε.
1: Έχει ταλαιπωρηθεί και πρέπει να υπολογίζουμε πάντα ότι έχει και ξηρασία. Ναι.
0: Να το. Το είπε ο Αντώνης καλύτερα. Αυτό δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο.
1: Ήταν νερό τόσο καιρό ξηρασία, ήρθε απότομα τόσο όγκος νερού και θα φτάσει στο σημείο ουσιαστικά κορεσμού. Δηλαδή θα λιμνιάζει.
0: Ναι. Πάντως, περιοχές μετρούν τις πληγές τους και στο Μυλοπόταμο και σε περιοχές του Ρεθύμνου. Βλέπω εδώ ένα βιντεάκι, τι να πω, ρε παιδιά, είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο που βλέπω, με αυτοκίνητα τα οποία παρασύρονται.
1: Και στον Άγιο Νικόλα υπήρχαν ζητήματα.
0: Πρόσεξε, το οποίο είναι βιντεάκι που έχει ανέβει στο TikTok και το έχει ανεβάσει, είναι από την περιοχή των Γούβες, όχι Γούρνες, Γούβες, και το έχει ανεβάσει τουρίστας Γερμανός.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολλά τέτοια βίντεο έκανα χθες στο γύρο του διαδικτύου με τουρίστες, οι οποίοι τους έκανε εντύπωση το φαινόμενο, ή ας πούμε η θάλασσα. Εντάξει. Θα τα συνηθίσουν αυτά, δεν τους έχει κάτσει. Δηλαδή, όσοι ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα Οκτώβριο, τέλη Σεπτέμβρη, τους έκατσε μια δύσκολη κακοκαιρία. Πάντως, Επειδή λέγαμε και για τις διακοπές ρεύματος, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Στέλιο Βιολάκη. Είναι ο πρόεδρος των ηλεκτρολόγων Ηρακλείου. Κύριε Βιολάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα.
1: Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και σε όλη αυτή την έντονη κακοκαιρία και με τις συχνές διακοπές ρεύματος που ζούμε, για να πούμε με τη μία στο ζήτημα, ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι έχει να κάνει με τις ηλεκτρικές συσκευές. Πολλές από αυτές δέχονται ζημιές, άλλες καίγονται. Τι πρέπει να κάνει ο καταναλωτής για να προσέχει?
0: Εννοείς για να μην μας χαλάσουν οι συσκευές?
2: Λοιπόν, εδώ και αρκετά χρόνια υπήρχαν πάντοτε το γνωστό πρόβλημα με τις αυξομοιώσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει, ας το πούμε, εξαλειφθεί με τις βελτιώσεις που έχουμε κάνει και τους ελέγχους, οπότε βρίσκαμε λάθη που τα διορθώναμε σαν ηλεκτρολόγοι, οπότε έχουν βελτιωθεί κατά πολύ οι πτώσεις τάσεως και οι απότομες μεταβλές στην τάση, οπότε επηρέαζε και τις συσκευές. Το φαινόμενο, όταν έχουμε όμως καιρικά φαινόμενα ή όταν έχουμε έκτακτες ανάγκες, φωτιές, ιστορίες, πάντοτε δεν θα αποκλείσουμε την περίπτωση της απότομης διακοπής, το να δημιουργηθεί μια απότομη υψηλή τάση στο δίκτυο και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όλο τον εξοπλισμό που έχουμε στο σπίτι. Πλέον οι εξοπλισμοί σε όλα τα σπίτια είναι υπερβολικά ευαίσθητοι. Yeah. Δεν υπάρχει καμία πλέον συσκευή η οποία να μην έχει ηλεκτρονική πλακέτα και να είναι πολύ με απλό σύστημα, και κοστίζουν πλέον και πολύ ακριβά, αλλά είναι και πάρα πολύ ευαίσθητες.
1: Και τι μπορούμε,
2: γι' αυτό το λόγο από το 2021, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, γιατί πάντοτε οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται με κάποια πρότυπα, το 2021 που μπήκε το τελευταίο πρότυπο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προβλέπει την τοποθέτηση επιτηρητών μέσα στο πίνακα, στον κεντρικό πίνακα της κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης, και αντικεραυνικών εν συντομία, για η κανονική τους ορολογία λέγονται απαγωγή κορυφτικών υπερτάσεων, γιατί δεν είχαμε μόνο τις απότομες αυξομοιώσεις. Είδατε χθες το βράδυ ότι στο Ηράκλειο έγινε μια βροχή κεραυνών, ειδικά τέτοιο, χτυπηθήκαν αρκετά σημεία με κεραυνούς. Έχουμε και αρκετές ζημίες και λόγω των κεραυνών που χτυπάνε τα δίκτυα μέσης τάσης και υψηλής τάσης. Και όλα αυτά ο νομοθέτης προέβλεψε ότι θα πρέπει να προστατεύεται η κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση από τον ίδιο τον χρήστη και όχι από το δίκτυο του ΔΔΕ.
1: Ατομική ευθύνη εδώ δηλαδή.
0: Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ, ο ίδιος ο χρήστης που λέτε, να προστατεύω την εκάστοτε συσκευή? Τι πρέπει να κάνω?
2: Εσείς οι χρήστες, μέχρι τώρα, όταν πηγαίνετε να αγοράσετε μία ηλεκτρική συσκευή, σας πουλούσαν και ένα εξαρτηματάκι που το βάζατε στην πρίζα για να προστατέψετε τη συσκευή.
0: Ναι.
2: Τα τελευταία 7, 8, 10 χρόνια, με πολύ μεγάλη έμφαση τα τελευταία 4 χρόνια, αυτού του τύπου η προστασία υπάρχει και να τοποθετείται κεντρικά μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης. Για αυτά έχουν εκπαιδευτεί και έχουν ενημερωθεί σχεδόν όλοι οι ηλεκτρολόγοι, οπότε γνωρίζουν τι πρέπει να τοποθετήσουν μέσα σε ένα πίνακα. Πάντοτε η κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, το πόσες συσκευές και το τι θα χρειαστεί εξαρτάται από το είδος της εγκατάστασης. Άλλο είναι μια εγκατάσταση η οποία είναι ένα απλό σπίτι παλιό που έχει 5 συσκευές, άλλο ένα πολύ σύγχρονο σπίτι που έχει πάρα πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, άλλο ένας επαγγελματικός χώρος, άλλο μια βιομηχανία ή μια βιοτεχνία. Η οδηγία είναι σαφής και ενιαία για όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Μακάρι να είναι απλά μία γεώτρηση σε ένα πηγάδι ή να είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο που ηλεκτροδοτείται. Ναι. Πρέπει να προστατεύεται από μόνος του. Τώρα, εν συντομία για να καταλάβουν και οι ακροατές, αν απευθυνθούν στον ηλεκτρολόγο τους και τους πει ότι πρέπει να θέλω να έρθει να μου προστατεύσει τις συσκευές, κανονικά όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με νόμο του κράτους από το 2021 και μετά, από τον Οκτώβριο του 2021 και μετά, όλες οι κοινωνίες συντηρητικές εγκαταστάσεις οφείλουν να έχουν την προστασία, μια σχετική προστασία από αυτά τα προβλήματα.
1: Δηλαδή,
2: από τις αξιομοιώσεις,
1: ναι,
2: ή από τους κεραυνούς όταν πέφτουν.
1: Για να το πω πάντως και απλά, δηλαδή αν π.χ. για παράδειγμα μου κάψει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, μου κάψει το ψυγείο μια διακοπή ρεύματος, δεν με καλύπτει πουθενά όμως.
2: Δεν σας καλύπτει κανένας και έχουν ακόμα και οι εταιρείες που πουλάνε τις ηλεκτρικές συσκευές,
1: ναι,
2: τους όρους εγγύησης γράφουν η κάθε εταιρεία με δικό της έντεχνο τρόπο. Δεν το γράψουν ποτέ στις αξιομοιώσεις της τάσης. Άλλες το γράφουν με αυτόν τον τρόπο, άλλες το γράφουν με πιο ωραίο τίτλο και λίγο πιο έξυπνο για να μην σε πονηρέψουν. Δεν καλύπτουν πάντως 100%, ποτέ δεν καλύπτουν, ο ΔΔΕ δεν θα καλύψει ποτέ μια αντικατάσταση ηλεκτρικής συσκευής επειδή ήρθε ένας κεραυνός πάνω στο δίκτυό τους και ήρθε στο σπίτι σας ή επειδή έκανα αξιομοίωση η τάση και κάνει και μια συσκευή σας. Η ΔΔΕ αποζημιώνει και έχει μια διαδικασία στην εφαρμογή της, στην επίσημη σελίδα του ΔΔΕ που κάνουν οι καταναλωτές αιτήματα, όταν η πρόκληση της βλάβης είναι από δικιά της αιτία, δηλαδή η διακοπή ουδετέρου, είναι τεχνική όρια, απλά δεν τους καταλαβαίνετε, αλλά όταν κάποιος έχει πάθει μια ζημιά,
1: ναι,
2: μπορεί να κάνει το αίτημά του στον ΔΔΕ,
0: ναι,
2: και όταν η ευθύνη είναι καθαρά στον ΔΔΕ, δηλαδή ένα καλώδιο του έκοψε για χίλιους λόγους που μπορεί να κόψει και αυτό το καλώδιο όπως έκοψε προκάλεσε τη ζημιά, τότε η ΔΔΕ αποζημιώνει. Όταν όμως έχουμε
0: φαινόμενα, ναι, από τον αέρα, αυτό ήθελα να πω, ναι,
2: τα καιρικά φαινόμενα δυστυχώς,
0: μάλιστα,
2: είναι οι περιπτώσεις που δεν μπορούμε να δεν έχει αποδειχτεί ότι αποζημιώνει και για αυτό το λόγο υπάρχει και η απόφαση το 2021 ότι οι ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να προστατεύουν τις συσκευές που έχουν μέσα.
0: Οπότε εγώ, ναι,
2: συζητάμε ότι οι προστασίες που βάζουμε δεν θα ποτέ δεν μπορούμε να καλύψουμε το 100%.
0: Mm.
2: Απλά πάμε με μία λογική ότι όταν δεν έχουμε καμία προστασία στον πίνακά μας,
1: ναι,
2: όταν θα βάλουμε μία προστασία και τάσουμε να καλύψουμε μία περίπτωση 9 στις 10, έχουμε μία πολύ καλή, ένα πολύ καλό ποσοστό να καλύψουμε αυτές τις περιπτώσεις. Mm. Πάντοτε όμως θα υπάρχει και ένας αστάθμητος παράγοντας. Είδατε χτες, παραδείγματος χάρη, ένας κεραυνός έπεσε στην,
0: ναι,
2: καμινάδα ενός
0: δουλειού. Στον καρτερό. Ναι,
2: ναι, στον καρτερό. Αυτό και να είχατε τις συσκευές και να είχατε την προστασία μέσα στο σπίτι απαιτεί πολύ εξειδικευμένο τεχνικά προϋποθέσεις για να μην του προκαλέσει ζημιά.
1: Με λίγα λόγια μου σου
2: τύχηκατε. Δύσκολο. Είναι αυτό, είναι, ναι, αυτό είναι που λέμε η περίπτωση μία στις 100.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και κάτι συχνό. Ευτυχώς.
2: Όχι.
0: Άρα να κρατήσουμε.
2: Το έχουμε εντοπίσει στα τελευταία 6-7 χρόνια 3-4 περιπτώσεις τέτοιες. Ενώ οι επανειλημμένες, οι καθημερινές ζημιές που γίνονται στις συσκευές είναι σχεδόν κάθε φορά που έχουμε μία απότομη εναλλαγή, είτε από πυρκαγιά, είτε από έντονο αέρα, είτε από πλημμύρα, βλέπετε ότι οι συσκευές καίγονται κατά κόρον και δεν σταματά να καίγονται.
1: Πάντως,
2: είναι πολύ υπερεύθερο.
1: Αν για παράδειγμα βγάλω πολλές μικροσυσκευές από την πρίζα ενώ ας πούμε πάμε προς κακοκαιρία και θα μπορέσω να αποφορτήσω ουσιαστικά το, πώς να το πω, το σύστημα στο σπίτι μου, τόσο ώστε,
2: ναι,
1: να, αυτό είναι
2: θα βγάλετε,
1: κάτι, ναι,
2: θα βγάλετε την τηλεόραση από την πρίζα, μπορείτε, δεν χρειάζεται να τη βγάλετε, να κατεβάσετε τις ασφάλειες του πίνακα σας.
1: Ναι, ναι.
2: Απλά το θέμα είναι το ψυγείο θα το κλείσετε.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Το φούρνο σας. Τη θηροτηλεόραση ή το θηροτηλέφωνο που κάποιος πρέπει να σας χτυπήσει.
0: Ναι.
2: Αν έχετε κάμερες καταγραφικά, συναγερμούς, που αυτά δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε. Γιατί άμα θα τα σταματήσετε, κάποια στιγμή θα σοβαρά είναι οι συναγερμοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε όλα αυτά είναι οι ευαίσθητες συσκευές που πρέπει να προστατεύονται. Το ξέρουμε ότι το γνωρίζουμε και ήδη και είναι ένα μόνιμο θέμα συζήτησης ότι εντάξει, υπάρχει λες του καταναλωτή τώρα ότι άρχισε και πλήρωσε μου εδώ πέρα ποσά της τάξης των 300, 400, 500, 1000 ευρώ για να προστατεύσουμε και να πετύχουμε όσο μπορούμε μία προστασία ηλεκτρικής εγκατάστασης. Είναι αποδεκτό ότι είναι μεγάλο το ποσό, αλλά όταν πάθετε τη ζημιά, και το λέω εμείς που το γνωρίζουμε, τα έχουμε βάλει στα σπίτια μας όσο μπορούμε βέβαια, το λέμε, και ξέρουμε ότι ήταν ακριβώς το κόστος για μας τους ίδιους τους τεχνικούς, ότι όταν θα πάθουμε τη ζημιά, η πιο απλή συσκευή ήταν ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, σωστά.
2: Η πιο απλή συσκευή. Από μια απλή τηλεόραση, καλή, που είναι μια 55-65 ίντσο, δεν υπάρχει τηλεόραση, θα μην κάνει τουλάχιστον 500 ευρώ. Άμα θα την κάψει, την πετάξατε. Βάλετε 500 ευρώ μετά, ξαναβάλετε μια τηλεόραση, μετά φωνάζετε τον ηλεκτρολόγο να προσθέσει, να βάλει μέσα στις εγκαταστάσεις τις προστασίες.
0: Άρα
2: και
0: καλύτερο,
2: ξαναλέω,
0: ναι,
2: ότι καλό είναι η πρόληψη και όχι στο τέλος. Δηλαδή όσοι ακροατές πραγματικά καταλαβαίνουν ότι έχουν πολύ ακριβές συσκευές, ότι έχουν πάρα πολύ ευαίσθητες συσκευές, γιατί αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει ο ηλεκτρολόγος από ναι, το ναι, που θα καλέσει.
1: Ναι.
2: Καλό είναι να συμβουλευτούν τον ηλεκτρολόγο τους, να έρθει να τους δώσει μία πρόταση η οποία να περιλαμβάνει τις προστασίες αυτές, και από εκεί και μετά είναι ευθύνη του ίδιου του καταναλωτή άμα θέλει να τις προσθέσει, αν θέλει να τις προστατεύσει και με τι τρόπο θα κινηθεί. Οι λύσεις πάντοτε δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το αναπάντεχο φαινόμενο που λέγεται κεραυνός, που λέγεται διακοπή σε ένα δίκτυο λόγω μιας βλάβης. Αυτό δεν το ξέρουμε. Οπότε πώς να κλείσετε εσείς, κατεβάσετε ασφάλειες.
1: Ναι.
2: Κάθε φορά που θα βρέσει,
1: δεν γίνεται αυτό.
2: Το να πέσουν οι συσκευές, το να τις κλείσετε τις συσκευές, δεν θα κερδίσετε ποτέ κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Είναι σαν να λέτε ότι θα αγοράσω ένα αυτοκίνητο, αλλά επειδή όποτε βρέσει και όποτε
1: έχει
2: πολλή κίνηση, δεν θα το κινώ, μην τυχόν και τρακάρει κάτι πάνω μου. Είναι δηλαδή, όσο πρόληψη και να κάνετε, δεν θα μπορέσετε. Αυτά βγήκανε, όλες οι συσκευές και όλοι οι εξοπλισμοί έχουν βγει για να μας κάνουν τη ζωή μας
1: πιο εύκολη,
2: να είναι λειτουργικές και να είναι λειτουργία.
1: Μάλιστα, επειδή μας παίζει ο χρόνος, κύριε Βιολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά τα χρήσιμα και χρηστικά πράγματα που είπατε εδώ στον αέρα.
2: Οτιδήποτε θέλετε, όποιος απευθυνθεί στον ηλεκτρολόγο του, ξέρει ο ηλεκτρολόγος του να του προτείνει αυτό που θέλει.
0: Θέλω να έρθεις να με προστατεύσεις στις συσκευές. Εγώ αυτό κρατάω και ότι μπορούμε σε κάποιες περιπτώσεις να κάνουμε καταγγελία στο ΔΔΕ. Ευχαριστούμε πολύ. Φύγαμε για τίτλους ειδήσεων και ερχόμεθα σε λίγο πάλι εδώ.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από το μεσημέρι στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να εντείνονται από το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νησιού. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς η Κρήτη μετρά τις πληγές της από το ισχυρό κύμα. Ένας 79χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο, ενώ ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στις Γούβες Χερσονήσου, όπου η παραλιακή οδική αρτηρία υπέστη μεγάλες ζημιές, με οχήματα να καταλήγουν στη θάλασσα. Για ευνίδιες ισχυρές μπόρες, κυρίως τα ορεινά, προειδοποίησε μέσω του Κρέτα One 102,3 ο Σάκης Αρναούτογλου, επισημένοντας ότι ακόμη και μετά από πρόσκαιρη βελτίωση το νερό μπορεί να κατέβει απότομα από τα βουνά. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα η 36χρονη που συνελήφθη για την υπόθεση δημόσιας διαπόμπευσης γυναίκας στο Ηράκλειο. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν περίπου 500 γραμμάρια κάναβης και μετρητά. Νέο ρωσικό πλήγμα σημειώθηκε στη νότια γέφυρα του Κιέβου, με έναν νεκρό και δύο τραυματίες. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
10: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Με έχει πάρει χαμπάρι ο Αντώνης ο Τσαπίνος, με έχει πάρει χαμπάρι ότι μ' αρέσει ο Γιάννης ο Πάριος και βάζει Γιάννη Πάριο.
1: Βάζει Πάριο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχει παραγγελιά νομίζω όμως μετά.
0: Τι παραγγελιά, α ναι, είχα ζητήσει Sting, είχα ζητήσει Sting. Εντάξει, θα τον βάλουμε και το Sting. Τι κάνετε, πώς είστε, για να δούμε, έχουμε μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα να πούμε σε όλους. Σε εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας εδώ στο Κρατεωάν 102,3, είτε με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο, είτε μέσω διαδικτύου κρατεωάν.gr πατώντας το μπλε κουμπάκι. Εκεί στέλνετε τα μηνύματα, μηνύματα και στο infopapaki κρατεωάν.gr. Και λέγαμε Δημήτρη χθες ότι δημιουργηθήκανε λόγω της κακοκαιρίας για άλλη μια φορά προβλήματα και στην περιοχή της Φινικιάς και στην περιοχή των Μαλάδων και στον Αγιάννη Χωστό. Είναι περιοχές, τώρα δεν είναι πολύ ωραία η έκφραση αυτή που θα πω.
1: Πολύ παθές.
0: Αυτές, ναι. Την είπες πιο ωραία την. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που κάθε φορά αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε λόγω των βροχών και τις κακοκαιρίες και πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά, θυμάσαι που είχε γίνει και η φωτιά πόσους μήνες πριν είναι στον Αγιάννη το Χωστό που είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα εκεί και θα έχει ενδιαφέρον έτσι στη συνέχεια της εκπομπής σε λίγο να μιλήσουμε με τον κύριο Λεκάκη Μπάμπη, τον πρόεδρο της ΕΒΝΗ, να μας πει τι πρέπει να αλλάξει, κύριε παιδί μου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πλημμυρίζουν σπίτια, πλημμυρίζουν επιχειρήσεις κάθε φορά που έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, έχουμε τεράστιους όγκους νερού στον Αποσολέμη.
1: Κάτι καλό που βγήκε τουλάχιστον από όλο αυτό. Ναι. Το θέμα είναι να μην χαθούν πάλι αυτοί των ιός για μαγείας. Όλος αυτός ο όγκος νερού και το καλοκαίρι πάμε πάλι σε καταστάσεις. Προσέχετε το νερό, προσέχετε το νερό, μην χρησιμοποιείτε νερό.
0: Ναι. Εντάξει. Είχαμε εξελίξεις, Δημήτρη, σε αυτή την υπόθεση που μας σόκαρε όλους. Εμένα τουλάχιστον με σόκαρε. Αναφέρομαι στην υπόθεση με τα χαρτάκια που βρέθηκαν πάνω σε αυτοκίνητα Μπαμπρίζ, που ουσιαστικά είχαν διασύρει και υπήρχε μια διαπομπή μιας γυναίκας με πάρα πολύ, έτσι, εκτός από χρήση των προσωπικών της στοιχείων, διεύθυνση, τηλέφωνο, τη φωτογραφία της, έντονα σεξιστικά σχόλια.
1: Νομίζω ο όρος σεξιστικά είναι πολύ ελαφρύ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ναι, πώς να το χαρακτηρίσω,
1: ναι. Απάνθρωπα, εξευτελιστικά.
0: Ναι, από βίντεο, από κάμερες ασφαλείας, ναι, ναι. Από παρακείμενες επιχειρήσεις. Γιατί είχαν γεμίσει αυτοκίνητα στην περιοχή της Θερίσου και του Μασταβά. Ταυτοποιήθηκε η 36χρονη. Εχθές είχαμε και τη σύλληψή της. Η γυναίκα φέρεται να είναι πίσω από όλο αυτό και φέρεται να υπάρχει ερωτική αντιζηλία. Ενώπιον του εισαγγελέα θα παρουσιαστεί σήμερα και ψάχνουν να ταυτοποιήσουν τον άντρα που ήταν και αυτός και βοήθησε σε όλο αυτό να μοιραστούν αυτά τα χαρτάκια που δεν ξέρω αν διάβασες. Έτυχε σε ένα από τα αυτοκίνητα που μπήκαν τα χαρτάκια να είναι μέλη του Γενικού Σωματείου Κακοποίησης κατά των Γυναικών, όπου εκείνες πήραν το χαρτάκι, είδαν και αμέσως τηλεφώνησαν στο θύμα και στην αστυνομία και μετά η ίδια προχώρησε το θύμα.
1: Μια απίστευτη περίπτωση.
0: Ναι,
1: πραγματικά απίστευτη περίπτωση.
0: Απίστευτη περίπτωση. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί ο εισαγγελέας. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Λεκάκη που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αφανάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Κανάκη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε στην εισαγωγή μας ότι η περιοχή της Φινικιάς, των Μαλάδων και στον Γιάννη το Χωστό είναι περιοχές, κύριε Λεκάκη, και με σπίτια αλλά και με πάρα πολλές επιχειρήσεις που κάθε φορά που έχουμε κακοκαιρία ή αν θυμάστε καλά στο πρόσφατο παρελθόν που είχαμε και τη φωτιά στον Γιάννη το Χωστό, υποφέρουν αυτές οι περιοχές.
2: Βεβαίως και υποφέρουν είτε από φυσικά φαινόμενα είτε από φαινόμενα όπως αναφέρατε πριν με τις πυρκαγιές που συμβαίνουν συχνά πυκνά πλέον λόγω της μεγάλης αύξησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και δημιουργούνται αρκετά προβλήματα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας, δεν υπάρχουν μέτρα δρόμοι διαφυγής σε περίπτωση που έχουμε τέτοια φαινόμενα ακραία. Με αποτέλεσμα να κάθε φορά που έχουμε κάποια τέτοια φαινόμενα να υπάρχουν αρκετά σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.
1: Πάντως τα χθεσινά φαινόμενα δεν ήταν ότι ήταν και έκπληξη, ουσιαστικά τα αναμέναμε.
2: Τα αναμέναμε, κύριε Κανάκη, αλλά όταν η πληροφόρηση από τη μετεωρολογική υπηρεσία είναι 2 ή 3 μέρες πριν, νομίζω ότι δεν υπάρχει ο χρόνος του διαθέσιμος από την πλευρά της πολιτείας, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει τα ανάλογα έργα για να προστατευτεί η περιοχή. Εμείς έχουμε ζητήσει διαχρονικά να δημιουργηθούν τουλάχιστον στον ποταμό αρκετά αναχώματα υψηλότερα παρά τα υφιστάμενα, ναι, για να μην ζούμε καταστάσεις όπως και τη χθεσινή αλλά και παλαιότερα πριν από 6-7 χρόνια, το οποίο είχαν πλημμυρίσει αρκετές επιχειρήσεις στην περιοχή. Και δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε φορά.
0: Ναι. Έχετε εικόνα, κύριε Λεκάκη, δεν ξέρω, ενημερωθήκατε και από επιχειρηματίες, πόσες, αν είναι μεγάλες οι ζημιές που έχουν προκληθεί?
2: Οι ζημιές δεν είναι αρκετά μεγάλες, γιατί ευτυχώς για εμάς η βροχόπτωση σταμάτησε τις πρώτες πρωινές ώρες εχθές, με συνέπεια να μην φτάσει, είχε φτάσει δηλαδή στα ωριά του ποταμός, σε αρκετά σημεία είχε σπάσει και από ό,τι γνωρίζω οι δύο ή τρεις επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές και νομίζω και μια οικία, αλλά ευτυχώς για εμάς σταμάτησε η προχώπτωση. Βέβαια αναμένουμε, ναι, και από ό,τι γνωρίζουμε και το Σαββατοκύριακο και με ενημερώσεις που έχουμε από εδώ, από την περιφέρεια και από το Δήμο, ότι και το Σαββατοκύριακο θα είναι δύσκολο και θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί και οι επιχειρηματίες αλλά και οι πολίτες και οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Mm. Πάντως αυτή η παύση σήμερα δίνει ένα μικρό κενό και ένα μικρό χρονικό περιθώριο, ώστε να υπάρξει μια σχετική προετοιμασία τουλάχιστον για το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει προετοιμασία, κύριε Κανάκη.
1: Έστω τα στοιχειώδη, θα έλεγα εγώ.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ίσως σε πολλές περιοχές να μην βρέχει. Εδώ στην περιοχή πριν από λίγο έκανε μια αρκετά υψηλή νεροποντή, με αποτέλεσμα πάλι οι δρόμοι τουλάχιστον να είναι στα περισσότερα του σημεία πλημμυρισμένοι.
0: Στη Φοινικιά εννοείται, κύριε Λεκάκη?
2: Βεβαίως, ναι, στη Φοινικιά.
0: Τι είπατε, ότι θα μπορούσαν να μπουν αναχώματα, είπατε, εκεί στον ποταμό. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει για να προστατευτεί?
2: Καταρχήν αυτό που έχουμε ζητήσει εμείς και δεν ξέρουμε κατά πόσον έχει προχωρήσει είναι ότι θα πρέπει να οριοθετηθούν τα ρέματα του Δρακουλιάρη και του Γιώφυρου ποταμού, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν τα όρια τους σε αυτά, είτε να διανυχτούν σε όποια σημεία έχουν μπαζωθεί από αυθαίρετες κατασκευές. Άρα θα πρέπει να ανοίξει ο ποταμός για να μπορέσει να δέχεται αυτά τα νερά τα οποία έρχονται από την ενδοχώρα. Και είναι το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει οριοθέτηση του ποταμού έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει μια χαρτογράφηση και να διανεχθούν σε όποια σημεία υπάρχει πρόβλημα να μπορέσει να ανοίξει ο ποταμός και να μην έχουμε τα φαινόμενα αυτά της συσσόρευσης των υδάτων από την ενδοχώρα μαζί με όλα τα φερτά υλικά και να δημιουργούνται προβλήματα είτε στο γεφυράκι του βιολογικού, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ μικρό για να δέχεται τόσο μεγάλο όγκο υδάτων, το οποίο έχουμε ζητήσει και αυτό να μεγαλώσει και να διανυχθεί. Παρ' όλα αυτά δεν έχει προχωρήσει τίποτα από όλα αυτά που έχουν ζητηθεί.
1: Όπως και να έχει, είναι μια περιοχή η οποία πάρα πολλές φορές μας έχει απασχολήσει στο παρελθόν και επαγγελματίες που ζητάνε γενικά να μην υπάρξει μια περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής. Αυτό είναι ένα κύριο και χρόνιο ζήτημα γενικά για την περιοχή.
2: Κύριε Κανάκη, ναι, εγώ δραστηριοποιούμε στην περιοχή πάνω από 25
1: το
2: χρόνια.
1: Δυστυχώς,
2: κύριε Κανάκη, παρόλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει να πολεοδομηθεί, γιατί αν δεν πολεοδομηθεί η περιοχή, δεν μπορεί να γίνει κανένα έργο. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι ότι θα πρέπει η περιοχή άμεσα να γίνουν από την πλευρά της αυτοδιοίκησης. Δεν μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις, γιατί έχει ζητηθεί διαχρονικά να χρηματοδοτήσουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις εδώ πέρα τις μελέτες της πολεοδόμησης, έτσι ώστε να μπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρήσει γρηγορότερα στην πολεοδόμηση.
1: Μισό λεπτό, δεν νομίζω ότι σας ζητούν να αναλάβετε το κόστος των μελετών?
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Προκειμένου να προχωρήσει γρηγορότερα η πολεοδόμηση της περιοχής. Εάν δεν αναλάβει το κόστος και την ευθύνη η πολιτεία, γιατί εμείς ούτε τους νόμους γνωρίζουμε, ούτε τις προϋποθέσεις
1: δεν
2: χρειάζονται για να μπορέσει, βέβαια, ναι, να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα όπως είναι η πολεοδόμηση της περιοχής. Νομίζω ότι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβει και το κόστος αλλά και τις μελέτες και να γίνουν πάρα πολύ σύντομα, γιατί όσο αυξάνονται οι επιχειρήσεις στην περιοχή, τόσο πιο δύσκολο θα είναι και να πολεοδομηθεί.
0: Έχουμε μείνει άφωνοι τώρα. Βάζω μία ανωτελεία, κύριε Λεκάκη, γιατί επικοινώνω σε μία ακροάτρια. Αντώνη, θύμισέ μου, έχει γίνει μεγάλη κατολίσθηση στο δρόμο από Αγία Βαρβάρα
1: προς Ηράκλειο.
0: Να εφιστήσουμε έτσι την προσοχή των ανθρώπων και των οδηγών που περνούν από αυτά τα σημεία. Αγία Βαρβάρα, λοιπόν, προς Ηράκλειο, μεγάλη κατολίσθηση. Μας κάνει εντύπωση αυτό που ακούμε τώρα, κύριε Λεκάκη. Δηλαδή, έχουν ζητήσει από τους επιχειρηματίες να αναλάβουν το κόστος της πολεοδόμησης.
2: Όχι της πολεοδόμησης.

0: Δεν είναι όλες διατεθειμένες και ούτε όλες έχουν την οικονομική κατάσταση και την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν μελέτες οι οποίες είναι αρκετά υψηλό το κόστος τους. Και στην τελική δεν πρόκειται να γίνει τίποτα εάν δεν αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση όλο αυτό το εγχείρημα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι έργο της περιφέρειας και αρμοδιότητα.
1: Ή του Δήμου.
2: Ή του Δήμου.
0: Είναι και η πολεοδόμηση είναι του Δήμου, οι δρόμοι όμως και η περιοχή υπάγεται στην περιφέρεια. Δηλαδή ότι γίνονται. Είναι ένα έργο τεράστιο που πρέπει να γνωρίζουμε. Ήταν το έργο το μεγάλο που ήταν να γίνει ο Γιάννης Χωστός, προφήτης Ηλίας. Το μεγάλο έργο αυτό, το οποίο είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και το οποίο δυστυχώς για εμάς απεντάχθηκε και ο δρόμος δεν είναι, δεν πρόκειται να φτιαχτεί.
1: Δεν θα φτιαχτεί.
0: Που θα ήταν ένα μεγάλο έργο και θα ήταν και μια μεγάλη ανάσα και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή.
2: Τελευταίες κινήσεις, επαφή, ίσως επικοινωνία, κύριε Λεκάκη, που είχατε με τους αρμόδιους φορείς για τα θέματα αυτά που σας απασχολούν?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η τελευταία συνάντηση που είχαμε δυστυχώς ήταν με όλους τους εμπλεκόμενους και με το Δήμαρχο αλλά και με την περιφέρεια, ήταν όταν είχαμε το δυσάρεστο γεγονός εδώ με τις πυρκαγιές στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, στο οποίο είχαμε ζητήσει ότι θα πρέπει να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, γιατί θα πρέπει να δημιουργήσουμε σχέδια τουλάχιστον διαφυγής για τους πολίτες, γιατί σε μια ενδεχόμενη πάλι νέα τέτοια καταστροφή ίσως να έχουμε περισσότερα και ίσως να έχουμε θύματα και δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί δυστυχώς για εμάς η περιοχή εδώ πέρα είναι εγκλωβισμένη, υπάρχει μία είσοδος και μία έξοδος και δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής σε περίπτωση μιας ενδεχόμενης μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή.
2: Ναι. Κύριε Λεκάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, ας ελπίσουμε να μην επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας και να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα το Σαββατοκύριακο.
2: Να μην έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, κύριε Λεκάκη, γιατί ήδη είχαμε έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή.
0: Και όχι μόνο, κυρία Αρφανάκη, πρέπει να ξέρετε ότι όταν μια επιχείρηση εδώ πέρα, είτε η σπίτι είτε η επιχείρηση πλημμυρίζει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακάμψει, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει από την μεριά της πολιτείας η χρηματική αρρωγή, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακάμψει και σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που περνάμε σαν χώρα λόγω του ενεργειακού κόστους και όλα αυτά που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα.
1: Άλλο ζήτημα τεράστιο αυτό, βέβαια.
2: Ναι. Ζήτημα τεράστιο. Απλά εγώ λέω ότι εννοείται ότι όλα αυτά είναι θέματα, εννοείται ότι όλα αυτά είναι σοβαρά προβλήματα, αλλά τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί, κύριε Λεκάκη, με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής.
0: Δεν το συζητάμε, γι' αυτό και θα πρέπει να εφηθήσουμε την προσοχή και στους επαγγελματίες αλλά και στους εργαζόμενους και στους κατοίκους της περιοχής. Το Σαββατοκύριακο να είναι αρκετά προσεκτική και να μην κάνουμε επιπολαιότητες.
2: Έτσι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεκάκη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Κάθε περιοχή και το δράμα της, θα πω εγώ, κάθε περιοχή και τα προβλήματά της. Αλλά ρε Σε Δημήτρη, δεν είναι πολύ έτσι περίεργο, ναι, τη 2026 να ξέρουμε ότι υπάρχει κακοκαιρία, υπάρχει μια νεροποντή. Εγώ θα πω έντονη και σπονδρή και να λέμε αχαμάν. Αχαμάν.
1: Ναι. Αυτό νομίζω, ξέρεις τι, έχει γίνει λίγο συνήθεια όλο αυτό. Το έχουμε πλέον, έχει ποτίσει μέσα μας. Και το πιο δύσκολο πράγμα να αλλάξει μια κοινωνία είναι η συνήθεια. Να το ξέρεις αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Έχει γίνει συνήθεια. Έχει γίνει συνήθεια. Έχει γίνει συνήθεια. Οι καθυστερήσεις.
1: Ναι. Έχουμε μάθει να ζούμε έτσι. Έχουμε μάθει να ζούμε έτσι. Δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Δηλαδή δεν είναι ότι πέσαμε, πω, δεν λειτουργήσε πρώτη φορά ο κρατικός μηχανισμός, Παναγία μου, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Όχι, συμβαίνει συχνά αυτό. Όταν συμβαίνει συχνά αυτό, μαθαίνεις να ζεις με αυτό, μαθαίνεις να γκρινιάζεις και μένεις εκεί. Είναι πάρα πολύ απλό.
2: Να πούμε ότι η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και τα δρομολόγια των πλοίων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, μέχρι και το μεσημέρι.
1: Απαγορευτικά.
2: Ναι, δεν έχουμε δρομολόγια προς Κρήτη, από Πειραιά και από Λαύριο. Και εμάς δεν μας αφορά το Λαύριο και τα Δωδεκάνησα. Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες αναχωρήσεις έως και το μεσημέρι. Μετά θα γίνει επανεξέταση των καιρικών φαινομένων και θα έχουμε νεότερα για τους ανθρώπους που προφανώς και πιθανότατα έχουν έτσι προγραμματίσει ταξίδι για απόψε το βράδυ. Μέχρι και το μεσημέρι δεν φεύγουν τα πλοία. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί και πέρα.
1: Πάντως λένε και για Μποφόρ, νομίζω, με το Σαββατοκύριακο και κυρίως στα προσκυκλάδες. Άκουσα το πρωί στην Αντιγόνη στο ραδιόφωνο του Κρέτα 102,3. Επομένως, σίγουρα φαντάζομαι ότι θα επηρεαστούν τα πλοία και οι μεταφορές μέσω πλοίων. Δεν ξέρω αν θα βγει και κάποιο απαγορευτικό μέσα στην ημέρα που θα αφορά.
2: Εδώ βλέπω τώρα την πρόβλεψη του κυρίου Καλιάνου. Έως 500 χιλιοστά βροχής και 9 μποφόρ φόβοι για πλημμύρες. Ναι, ναι. Αφορούν οι προβλέψεις και η πρόγνωση αυτή την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Το Σάββατο

0: το λέει είναι πιο απελετική ημέρα. Τα συνολικά ύψους βροχής θα ξεπεράσουν τα 500 χιλιοστά. Ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές, το λέγαμε και πριν, όπου το έδαφος είναι κορεσμένη, και θα έχουμε μποφόρ 8 με 9 έως και την Κυριακή. Δεν νομίζω ότι θα φύγουν τα πλοία, αλλά περιμένουμε έτσι και την επίσημη ανακοίνωση από το λιμεναρχείο. Αντώνη, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανασούλα. Δεν είπαμε τίποτα για την πολιτική, αλλά δεν πειράζει, μωρά Δημήτρη, Παρασκευή.
1: Ναι, Παρασκευή είναι. Μα σε άλλο mood σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε, μουσικούλα.
1: Να, πάρε και Sting.
0: Να τα, να και πάρε γελιά μου.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μερικά λεπτά πριν από τις 12 και μερικά λεπτά πριν να σας αποχαιρετήσουμε για το Σαββατοκυριακό. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει. Μα πες μου, σε παρακαλώ. Νομίζω ότι έχεις αρχίσει και ονειρεύεσαι ότι θα κάτσεις στη Βασιλεία, στο σπίτι, θα βρέχει και εσύ θα είσαι μέσα.
0: Δεν υπάρχει ρέκλα. Περίπτωση να κάτσω με ένα παιδί 15 μηνών που έχει αρχίσει και περπατάει. Δεν υπάρχει περίπτωση
1: και
0: να
1: κάτσεις εδώ στη βιομηχανική άμα γίνεται χαμός.
0: Αυτό τώρα είναι άλλο ζήτημα.
1: Τσαπίνο. Με βάρκα λέει θα έρθει.
0: Αντώνη, κανόνισε τίποτα.
1: Με βάρκα. Λοιπόν, έχουμε τον. Δεν τον έχουμε τον καλεσμένο, θα τον πάρουμε σένα. Δεν άκουγα, Αντώνη, γιατί είχα πιάσει την κουβέντα. Δεν είπα κάτι. Λοιπόν, βλέπω ένα βιντεάκι που μου έχουν στείλει από τα ορμητικά νερά που κατακλείζουν σπίτι στο Ρουκάνι Ηρακλείου. Εντάξει. Είναι συγκλονιστικές αυτές τις στιγμές, ρε παιδί μου. Είδες τι είναι τα φυσικό φαινόμενα, ρε Δημήτρη, και πώς μπορούν να καταστρέψουν περιουσίες και πώς μπορούν να φύγουν δυστυχώς και άνθρωποι από όλη αυτή την κατάσταση. Και πολλές φορές είμαστε ανυπεράσπιστοι απέναντι σε όλα αυτά. 2-81-0-383-282 info@kretaon.gr και μηνυματάκια στο kretaon.gr πατώντας το μπλε κουμπάκι. Σήμερα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, έχουμε, ξεκινάει η περίοδος, η νέα περίοδος για τον εμβολιασμό τον αντιγρυπικό, και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην άλλη άκρα της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αριστίδη Σκουντάκη, πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκουντάκη.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Σκουντάκη.
1: Ξεκινάμε επίσης και καλό μήνα. Ξεκινάμε από σήμερα το αντιγρυπικό εμβόλιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν έχετε προμηθευτεί, αν υπάρχουν στα φαρμακεία. Ξεκινάμε από εκεί.
2: Όχι, ακόμα δεν έχουμε παραλάβει αντιγρυπικά εμβόλια. Δεν έχει ξεκινήσει καν η περίοδος του αντιγρυπικού εμβολιασμού. Ναι. Συνήθως ξεκινάει μετά τις 15 Οκτωβρίου και η κατάλληλη περίοδος για να κάνουμε το εμβόλιο είναι τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.
1: Άρα το Υπουργείο Υγείας, κύριε Σκουντάκη, που έχει εκδώσει εγκύκλιο και λέει 2 του Οκτώβρη, τι είναι αυτό που διαβάζουμε?
2: Όχι, δεν έχει εκδώσει εγκύκλιο ότι ξεκινάει η αντιγρυπτική περίοδος. Έχει εκδώσει εγκύκλιο να έχουμε προετοιμαστεί και να έχουμε παραλάβει και τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Οι παραλαβές έχουν ξεκινήσει, αλλά από εκεί και πέρα να περιμένουμε όλοι, και εμείς οι φαρμακοποιοί και όλοι οι συμπολίτες μας, πότε θα ανοίξει το σύστημα που θα μας δώσει το OK για να ξεκινήσουμε και τους εμβολιασμούς στα φαρμακεία. Δεν είναι ακόμα η ώρα αυτή τη στιγμή, κανείς δεν πρέπει να πάει στο φαρμακείο, δεν έχει ξεκινήσει επίσημα η περίοδος του εμβολιασμού, τουλάχιστον για σήμερα που μιλάμε.
0: Πάντως γενικά μετά τον COVID φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς, κύριε Αριστοτέλη.
1: Αριστίδης ή Αριστοτέλης, τώρα κοιτάξτε τι
2: κουβέντα.
1: Αριστοτέλης, άρα έχω κάνει εγώ λάθος. Εντάξει, έχω την τάση το τελευταίο διάστημα να βαφτίζω τον κόσμο ξανά.
0: Σημαίνει
2: ένα πρόβλημα.
0: Φαντάζομαι μετά το COVID, λοιπόν, έχετε δει μια αύξηση στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προετοιμαστούν για το χειμώνα? Υπάρχει μια περισσότερη, ας το πω έτσι, ευαισθητοποίηση ή θέλουν να είναι πιο οχυρωμένοι, ας το πούμε έτσι, για να αντίον της γρίπης?
1: Ισχύει αυτό που λέμε, κύριε Σκουντάκη, ή ισχύει το αντίθετο?
0: Είναι πιο δύσπιστοι?
2: Κοιτάξτε, η διάθεση του κόσμου για να εμβολιαστεί δεν είναι δεδομένη και δεν είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο είναι το ίδιο. Πρέπει να γίνεται πάντοτε μια προετοιμασία, μια συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τα ωφέλη του αντιγρυπτικού εμβολιασμού. Δεν είναι κάτι που θα το θεωρούμε εμείς, τουλάχιστον στα φαρμακεία, δεν το θεωρούμε σε καμία περίπτωση δεδομένο το ενδιαφέρον. Γι' αυτό ακριβώς και είμαστε σε εγρήγορση να ενημερώνουμε καθημερινά τους ασθενείς μας που έρχονται στο φαρμακείο, και μόλις ανοίξει και η αντιγρυπτική περίοδος το σύστημα πλέον του εμβολιασμού, πλέον προχωράμε και στον εμβολιασμό. Αμέσως μετά την περίοδο της πανδημίας υπήρχε μεγάλο, τεράστιο ενδιαφέρον για να γίνουν τα αντιγρυπτικά εμβόλια, η οποία όμως σιγά σιγά μετά άρχισε να φθήνει αυτό το ενδιαφέρον. Είχαμε μια πτώση στο ποσοστό εμβολιασμού, ειδικά πέρυσι σε σχέση με προπέρυσι είχαμε μια πτώση. Ο κόσμος σίγουρα κουράζεται κάποια στιγμή. Ακούει και όλα αυτά τα οποία
0: ακούγονται κατά καιρούς.
2: Υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση στα μέσα και υπάρχουν πολλές φορές και αμφιβολίες σε σχέση με την χρησιμότητα του εμβολιασμού. Η επιστημονική όμως καθοδήγηση και η επιστημονική σύσταση είναι απόλυτη. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο είναι άκρως απαραίτητο για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες έχουν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας ή έχουν κάποιες ιδιαίτερες κοινωνικές ιδιαιτερότητες, και Εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας και με την βοήθεια βέβαια της πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας και των γιατρών, όλη η υγειονομική κοινότητα έχει την υποχρέωση να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει σωστά το κοινό. Από εκεί και πέρα θα δούμε τέλος της χρονιάς τι έχουμε καταφέρει.
1: Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Σκουντάκη, με αφορμή έτσι που είσαι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα με όλα αυτά που έχουν ξεσπάσει με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε χθες και καλεσμένο εδώ τηλεφωνικά βεβαίως τον άνθρωπο που δημιούργησε την πλατφόρμα MedWatch, που ουσιαστικά χρησιμοποιούν οι ιατρικοί σύλλογοι και το Υπουργείο για να κάνουν τους ελέγχους. Μας είπε ότι έχουμε πτώσει πάνω από 90% στις διαδικτυακές διαφημίσεις όσον αφορά τις παροχές. Πώς το λένε, κέντρων αισθητικής αλλά και ιατρών. Πέρα όμως από αυτό, στο διαδίκτυο πολλές φορές βλέπουμε ή βλέπαμε τουλάχιστον και διαφημίσεις φαρμάκων και σκευασμάτων.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε επισημάνει και εμείς πάρα πολλές φορές σαν σύλλογος και εδώ τοπικά και ο Πανεπιστημιακός Φαρμακευτικός Σύλλογος, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη διακίνηση σκευασμάτων στο διαδίκτυο. Και αυτό γιατί είναι πρόβλημα, γιατί αυτά τα σκευάσματα δεν ελέγχονται από καμία αρμόδια αρχή. Είναι πολλές φορές από άγνωστες πηγές, έρχονται από άγνωστες χώρες, από άγνωστα καταστήματα και από άγνωστες εταιρείες οι οποίες το παρασκευάζουν. Και βέβαια τα παγκόσμια δεδομένα για αυτές τις περιπτώσεις δείχνουν ότι τα περισσότερα από αυτά τα σκευάσματα είναι νοθευμένα ή δεν περιέχουν τις ουσίες τις οποίες διαφημίζουν. Επομένως, ο μόνος τρόπος για να πάρεις ένα φάρμακο ποιοτικό και το οποίο θα είναι ασφαλές και θα κάνει, εν πάση περιπτώσει, τη δουλειά την οποία υπόσχεται, είναι το φαρμακείο. Γιατί είναι το φαρμακείο? Γιατί η αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου, είτε είναι αυτό συμπλήρωμα είτε είναι φάρμακο, ακολουθεί πολύ συγκεκριμένους κανόνες ελέγχου, οι οποίοι δεν ακολουθούνται στην περίπτωση του ίντερνετ. Για να το κλείσω λίγο έτσι επιγραμματικά αυτό, δεν θα συστήσω σε καμία περίπτωση σε κανένα να παίρνει ένα τεράστιο ρίσκο για την υγεία του προμηθευόμενος φάρμακα ή συμπληρώματα από το διαδίκτυο, από άγνωστες πηγές, και μην μπαίνει στον πειρασμό επειδή είναι πιο φθηνό ή είναι η παρουσίαση αυτού του σκευάσματος στο ίντερνετ με εντυπωσιακού τίτλου για απίθανα αποτελέσματα και θεραπευτικές εφαρμογές, οι οποίες πολλές φορές υπόσχονται ακόμα και θεραπεία ασθενειών ανίατων. Σε κάθε περίπτωση απευθυνθείτε στο φαρμακοποιό σας, είναι ο μόνος επιστήμονας, ο υγειονομικός, ο οποίος ξέρει άριστα το φάρμακο και θα σας καθοδηγήσει με ασφάλεια σε αυτή την αναζήτηση του κατάλληλου συσκευασμάτου.
0: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια και μετά από την καραντίνα και όλα αυτά που μείναμε πιο πολύ μέσα, το διαδίκτυο έχει γεμίσει από διαφημίσεις που αφορούν τέτοιου είδους συσκευάσματα. Πολλές φορές δεν είμαστε και σίγουροι για την προέλευση. Δεν ξέρουμε καλά-καλά αν έχει πάρει άδεια από τον ΕΟΦΕ ένα φάρμακο, το οποίο ενδεχομένως να διαφημίζεται.
2: Κανένα φάρμακο που είναι στο διαδίκτυο δεν έχει πάρει άδεια από τον ΕΟΦΕ.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λέτε.
2: Ή από άλλη ευρωπαϊκή αντίστοιχη αρχή. Τα φάρμακα στην Ελλάδα νόμιμα διακινούνται μόνο μέσα από τα φαρμακεία. Η οποιαδήποτε διακίνηση εκτός φαρμακείων είναι παράνομη και ύποπτη όσον αφορά την ποιότητα του φαρμάκου. Και επίσης θα το επισημάνω και ας γίνω δυσάρεστος για κάποιους, ότι ακόμα και η διακίνηση φαρμάκων μέσα από ιατρία ή οδοντιατρία ή κέντρα αισθητικής ή γυμναστήρια είναι επίσης παράνομη. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε και αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι.
2: Σε ένα γυμναστήριο και βρίσκεις ένα ολόκληρο φαρμακείο στην πίσω πλευρά του γυμναστήριου.
0: Ή φαρμακείο, ή και λέτε, εννοείται και συμπληρώματα διατροφής ενδεχομένως.
2: Ένα ολόκληρο φαρμακείο, όπως σας το λέω. Τα οποία τα διακινεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ιδέα από φάρμακα.
1: Άρα...
2: Ή πας σε κέντρο αισθητικής και σου κάνουν ενέσεις υαλουρονικού και μπότοξ, οι οποίες από πού προέρχονται αυτές οι ενέσεις. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει από πού προέρχονται. Επομένως, να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί όταν πρέπει να κάνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες και να εμπιστευόμαστε στο 1000% το φαρμακοποιό μας.
1: Κύριε Σκουντάκη, πριν σας αποδεσμεύσουμε, θέλω να βάλω κι άλλο ένα θέμα στην συζήτηση. Μας έλεγε πριν από 2-3 μέρες που ήταν εδώ η κυρία Αναστασία Κοντού, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του ΕΒΖΟ με τον καρκίνο, μας ανέφερε ένα πρόγραμμα, το Φροντίζω τα φάρμακά μου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ψάχνω να το βρω να είμαι σίγουρη. Και ήθελα, νομίζω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με, και με το Φαρμακευτικό Συμβούλιο Σύλλογο Ηρακλείου. Έχει να κάνει αυτό το πρόγραμμα με την φύλαξη των φαρμάκων στο σπίτι, έχει να κάνει με το πώς απορρίπτουμε τα φάρμακα?
2: Ακριβώς. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου είναι ο πρωτοπόρος σύλλογος, να πενέψουμε λίγο και το σπίτι μας.
1: Καλά κάνετε.
2: Γιατί ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα βέβαια αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία προγράμματος οργάνωσης. Υπολογίζω ότι 18-20 Οκτωβρίου θα είναι πλέον διαθέσιμο από τα φαρμακεία αυτή η υπηρεσία. Και ο σκοπός του ποιος είναι? Να παρακινήσουμε τους ασθενείς να φέρουν από το σπίτι τους όλα τα φάρμακα που έχουν και όλα τα συμπληρώματα, να τα φέρουν στο φαρμακείο και εκεί σε συνεργασία με το φαρμακοποιό να αποφασίσουν ποια είναι για να μπουν στην ανακύκλωση και στην ασφαλή καταστροφή φαρμάκων τα οποία έχουν λήξει, φαρμάκων τα οποία δεν χρησιμοποιούμε πλέον, και ποια φάρμακα θα πάρει πίσω στο σπίτι και συμπληρώματο ασθενής για να συνεχίσει να τα χρησιμοποιεί. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε δύο ακριβώς πολύ θετικά πράγματα. Πρώτον, προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, γιατί φάρμακα τα οποία είναι σε σπίτια, οικίες, δυστυχώς αποτελούν παράγοντα κινδύνου, γιατί μπορεί να λήξουν, μπορεί να δοθούν σε ασθενείς ή οικείους μας χωρίς να χρειάζεται, και καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές αυτή η πρακτική μπορεί και να είναι επικίνδυνη για την υγεία. Επομένως, ωφελούμε τη δημόσια υγεία από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη ωφελούμε και το περιβάλλον, γιατί όλα αυτά τα οικιακά φάρμακα που μέχρι σήμερα πετιούνται στα σκουπίδια, οικιακά απορρίμματα, πλέον θα μπορούμε να τα φέρνουμε στο φαρμακείο και να καταστρέφονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες, χωρίς να καταλήγουν σε καμία περίπτωση το περιβάλλον. Είναι μία λοιπόν υπηρεσία που θα προσφέρουν τέλος πάντων σε λίγες μέρες τα φαρμακεία του Ηρακλείου και θέλω να πιστεύω ότι θα βρει καλή ανταπόκριση, θετική ανταπόκριση από το κοινό. Ήδη η ενημέρωση που κάναμε στους συλλόγους όπως το ΕΒΖΟ και την, που αντιπροσωπεί η κυρία Κοντού, είχαν πάρα πολύ καλή και θετική ανταπόκριση, ενθουσιάστηκαν και νομίζω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ το όλο εγχείρημα. Και η Ένωση Ασθενών και η Ένωση Ρευματοπαθών, είχαμε δηλαδή όπου και απευθυνθήκαμε πολύ καλή ανταπόκριση, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει πιλωτικά στο Ηράκλειο. Θα είναι δωρεάν αυτή η υπηρεσία, να το τονίσω και αυτό. Θα είναι μια εργασία την οποία θα προσφέρει ο φαρμακοποιός εθελοντικά και δωρεάν στην κοινωνία του Ηρακλείου, και από τη στιγμή που θα καταφέρουμε να καταγράψουμε, γιατί έχουμε στόχο να κάνουμε και επιστημονική καταγραφή του όλου εγχειρήματος και τεκμηρίωση και δημοσίευση αυτής της υπηρεσίας μετά από 3-4 μήνες. Από τη στιγμή λοιπόν που τα δεδομένα που θα μαζέψουμε θα είναι προς την κατεύθυνση της ωφέλειας και του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε και κεντρικά το Υπουργείο Υγείας, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον ΕΟΦ να υιοθετήσουν αυτό το πρόγραμμα και να γίνει πανελλήνιο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι μετά τι όφελος θα έχει και για το περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία.
1: Επομένως είναι μια ιδέα και μια πρωτοβουλία του δικού μας, του δικού σας Φαρμακευτικού Συλλόγου εδώ, και δεν γίνεται κάπου αλλού αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα.
2: Όχι, είναι, εντάξει, δεν θέλω να περιεπταλογώ, αλλά σε αυτή την περίπτωση να είναι δική μας ιδέα, δική μας η οργάνωση, δική μας η όλη. Όλος ο κόπος και η κούραση αυτού του εγχειρήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συλλόγους ασθενών, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί χωρίς τους ασθενείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά εν τέλει όλη αυτή η προσπάθεια δεν γίνεται προς όφελος των φαρμακοποιών, γίνεται προς όφελος των ασθενών, και της δημόσιας υγείας.
1: Κύριε Σκουντάκη, ρωτάει μια ακροάτρια εδώ, δεν το γνωρίζω για να απαντήσω. Υπάρχει, λέει, κοινωνικό φαρμακείο, δηλαδή αν έχει φάρμακα που δεν έχουν λήξει και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή είναι κλειστό το κουτί, μπορεί να προσφερθούν σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, και με ποιο τρόπο? Το γνωρίζετε αυτό?
2: Υπάρχει κοινωνικό φαρμακείο το οποίο ανήκει, βρίσκεται υπό την καθοδήγηση, την αρμοδιότητα του Δήμου Ηρακλείου. Βρίσκεται στην πλατεία Θεοτοκοπούλου, για να πω και τη διεύθυνση να την ακούσουν οι ακροατές, από την στην περιοχή της πλατείας Θεοτοκοπούλου. Είναι ανοιχτό μόνο τις πρωινές ώρες και όποια φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι εντάξει, μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να τα πάει εκεί, ή αν δεν μπορεί να απευθυνθεί εκεί, μπορεί να τα πάει στο φαρμακείο του και ο φαρμακοποιός μετά αναλαμβάνει και τα στέλνει στο κοινωνικό φαρμακείο. Είναι μια διέξοδος για κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα φάρμακά τους με άλλο τρόπο. Και νομίζω ότι βοηθάει και αυτό γενικότερα στην εμπέδωση μιας αλληλεγγύης που πρέπει να έχουμε σαν τοπική κοινωνία.
1: Σωστά. Κλείνοντας, κύριε Σκουντάκη, έτσι με μία λέξη, έτσι δύο λέξεις αν μπορείτε, πώς πάμε με τις ελλείψεις, δώστε μας μία εικόνα.
2: Οι ελλείψεις είναι σε απογοητευτικό στάδιο αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα φαρμακεία. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα καθημερινά. Κάθε μέρα παλεύουμε να βρούμε, και το εννοώ το παλεύουμε, αγωνιζόμαστε να βρούμε τα ελλειπτικά φάρμακα, όχι πάντοτε με επιτυχία.
1: Τι κατηγορίες, κύριε Σκουντάκη, δηλαδή έχουμε εισπνεώμενα αντιβιώσεις, πού βρισκόμαστε?
0: Είμαστε και σε περίοδο που οι όσοι αρχίζουν...
2: Υπάρχουν ελλείψεις σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Καταλαβαίνετε ότι οι ασθένειες οι οποίες είναι σοβαρές, όπως ο καρκίνος, οι ογκολογικοί ασθενείς, έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα όταν δεν βρίσκουν τα φάρμακά τους. Από κάποιον που έχει απλά μια υπέρταση και μπορεί να το αλλάξει εύκολα ο γιατρός του το φάρμακο, αν είναι σε έλλειψη. Τώρα, επειδή μπαίνουμε και στην περίοδο την χειμερινή, θα έχουμε έξαρση σίγουρα και της γρήπης και των λοιμόξεων του αναπνευστικού. Προβληματιζόμαστε όσον αφορά τα εισπνεώμενα φάρμακα, τα οποία είναι απαραίτητα, άκρως απαραίτητα για αυτή την περίοδο, και τις αντιβιώσεις. Είχαμε κάποια προβλήματα ελλείψεων και σε αυτές τις κατηγορίες φαρμάκων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σύσταση δική μου σε όλους είναι: κάντε το αντιγρυπτικό εμβόλιο έτσι ώστε να αποφύγετε τις ιώσεις και τη γρήπη σε κάποιο βαθμό. Μην παίρνετε αντιβιωτικά χωρίς να σας τα έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός.
1: Γιατί μπορεί κάποιος, αφού νομίζω ότι χωρίς συνταγογράφηση δεν γίνεται, κύριε Σκουντάκη?
0: Στην Ελλάδα το αντιβιωτικό το παίρνουμε με πονόλαιμο.
2: Όχι, όχι, κοιτάξτε, δεν θα το πάρει από το φαρμακείο, αλλά πάμε στη συζήτηση που κάναμε. Μάλιστα. Για τα οικιακά φάρμακα. Πας σε ένα φίλο σου ή στην οικογένειά σου, έχουν μια αντιβίωση.
1: Είναι δηλαδή σαν να έρθω εγώ εδώ, κύριε Σκουντάκη, και να πω πονόλαιμο μου, ρε Δημήτρη, πώς έχετε στο σπίτι αντιβίωση τάδε.
2: Δεν τη δίνουμε στο φαρμακείο, αλλά δυστυχώς τη βρίσκουν πλέον αλλού στα σπίτια, σε γνωστούς. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου, να πάρεις αντιβίωση 2-3 χάπια, γιατί θεωρείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσεις μία λίμωξη, την οποία πιθανό να μην την έχεις καν. Να είναι μία ίωση δηλαδή, η οποία δεν χρειάζεται καν αντιβίωση.
0: Μετά παθαίνεις ανοσία από τα αντιβιωτικά ή πάλι λέγονται.
2: Η αντιβίωση όμως, αυτή η χρήση, η κακή χρήση της αντιβίωσης, δημιουργεί ανθεκτικά μικρόβια, τα οποία αύριο μεθαύριο δεν θα μπορέσουμε σε καμία περίπτωση να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει δυστυχώς η χρήση των αντιβιωτικών έξω από τα πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούμε. Είναι μια περίπτωση αυτή τα οικιακά φάρμακα. Οπωσδήποτε οι φίλοι μας, οι ακροατές μας, πρέπει να καταλάβουν: αντιβίωση δεν παίρνω σε καμία περίπτωση αν δεν με δει ο γιατρός και δεν την συνταγογραφήσω.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Σκουντάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Κουρέφη.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Πολύ, πολλά και ενδιαφέροντα και χρήσιμα αυτά που είπε. Και δεν μπορώ τώρα να φύγω. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, αλλά δεν μπορώ τώρα, Δημήτρη. Μαρία Καριστιανού. Υπάρχει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει κβαντική δημοσιογραφία. Υπάρχει, λέει, κβαντική ιατρική. Νόμιμο του μηχάνημα βιοανάδρασης. Με έλεγξαν χθες το βράδυ. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα είπε η κυρία Καριστιανού στον Νίκο Χατζη Νικολάου. Αποχωρούμε.
0: Καλά, με αυτή την είδηση σα αποχαιρετίζει για Σαββατοκύριακο. Τι πρόβλημα, μα σοβαρή.
1: Δεν άντεξα, ρε παιδί μου, τώρα να μην το σχολιάσω, πειράζει. Που δεν το σχολίασα, απλά το ανέφερα. Φεύγουμε να ακούτε τα προγνωστικά μοντέλα, να προσέχετε.
0: Προσοχή, ναι.
1: Μην
0: είναι σπιτάκι, κάνετε μια
1: παρέα. Αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος.
0: Δείτε μια ταινία.
1: Πολλοί που δουλεύετε και μπορείτε να δουλέψετε από το σπίτι, κάντε το. Και αν έχετε την ιδέα, τι χειμώνας μου αρέσει, τι ωραία, πάμε μωρέ στο χωριό εδώ στο βουνό να περάσουμε ωραία. Μην το κάνετε καλύτερα.
0: Ναι,
1: αφήστε το για το άλλο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλό και υπέροχο Παρασκευατοκύριακο. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι στην Κρήτη, με τις βροχές και τις καταιγίδες να ενισχύονται από το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το πρώτο ισχυρό κύμα άφησε πίσω του ένα 79χρονο νεκρό κτηνοτρόφο, ενώ ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για ξαφνικές ισχυρές μπόρες, κυρίως στα ορεινά, προειδοποίησε μέσω του Creta One 102,3 ο Σάκης Αρναούτογλου, τονίζοντας ότι ακόμη και μετά από πρόσκαιρη βελτίωση, το νερό μπορεί να κατέβει απότομα από τα βουνά. Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε στην Αγία Βαρβάρα στο δρόμο προς Ηράκλειο, με πέτρες και χώματα να έχουν πέσει στο οδόστρωμα και να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Κανονικά λειτουργήσε το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ασιτών μετά την κατάρρευση τμήματος του τυχείου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιοχής, Αστρινό Χριστοδουλάκη. Όπως ανέφερε στο Creta One 102,3, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έφτασε στο σημείο στις 3 το μεσημέρι, ενώ υπάρχει φόβος για νέα υποχώρηση. Στον εισαγγελέα οδηγείται αυτή την ώρα η 36χρονη που συνελήφθη στο Ηράκλειο για την υπόθεση με τα δυσφημιστικά έντυπα που στοχοποιούσαν γυναίκα. Στη σύλληψη ενός 53χρονου στο Ηράκλειο προχώρησαν οι αρχές, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν περίπου 500 γραμμάρια κάναβης και χρηματικό ποσό. Νέο ρωσικό πλήγμα σημειώθηκε στη νότια γέφυρα του Κιέβου, με ένα νεκρό και 2 τραυματίες. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Ακόμη μία ημέρα ξεκινάει στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο για ακόμη μία ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα πούμε μεταξύ μας μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Στην άλλη πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου, έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Άκη Απόστολο Γεωργάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι εκτός από το FM μας βρίσκεται και στο creta1.gr, εκεί όπου μπορείτε να μας ακούσετε και να μας δείτε ζωντανά μέσω live streaming, όπως επίσης να μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Φυσικά για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε να καλείτε πάντα στο τηλέφωνο 28 10 383 282. Μας βρίσκεται όμως και στα social media, σε Facebook, Instagram και TikTok. Σήμερα λοιπόν είναι... Τι μέρα είναι, παιδιά? Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λένε ορισμένοι. Παρασκευή λοιπόν 2 Οκτωβρίου 2026 είναι μία μέρα καλύτερη από τη χθεσινή σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το μέτωπο του καιρού, αν και όπως είπαμε και χθες αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα να διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή. Γι' αυτό μην ξεχνάτε πολύ μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Κρήτη λοιπόν από χθες και ειδικότερα το Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του. Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΙΑ Μυλοποτάμου συστήνεται λελογισμένη χρήση νερού τόσο σε κατοίκους όσο και σε επισκέπτες. Φυσικά για αυτά τα θέματα αλλά και πολλά ακόμη μπορείτε να ενημερώνεστε πάντα μέσω του kretaone.gr για ό,τι συμβαίνει στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή θα κλείσουμε την εβδομάδα, θα συζητήσουμε κάποια θέματα εδώ μεταξύ μας και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρώτο καλεσμένο, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Αλιέων Ηρακλείου, για να μας δώσει την εικόνα που έχει ο δικός του κλάδος όλο αυτό το διάστημα, ποιες είναι οι εξελίξεις με τη νέα ΚΑΠ, τι θα περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα, και φυσικά ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ μέσα στο καλοκαίρι ήταν η λαγοκέφαλη. Κύριε Ανδρουλάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα κυρία Μανολακάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ας ξεκινήσουμε όμως λίγο να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Νωρίτερα μιλούσαμε και η αλήθεια είναι ότι ένιωσα την απογοήτευσή σας, την απογοήτευση που έχουν οι Αλιείς στο Ηράκλειο και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα θα έλεγα. Όμως εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Τι να περιμένει ο κλάδος σας από εδώ και στο εξής, τι προβλέπετε από τη νέα ΚΑΠ?
1: Από τη νέα ΚΑΠ, κυρία Μανολακάκη, είναι μία ταπόπλακα η οποία βάζουν στους Αλιείς, και θέλω να γίνω και να διευκρινίσω στους ακροατές σας για τους Αλιείς παράκτιας Αλιείας μικράς κλίμακας, διότι υπάρχει και η Αλιεία, η μέση Αλιεία, οι λεγόμενοι εφοπλιστές, με λίγα λόγια. Οι λεγόμενοι εφοπλιστές, σαν τον Κασελάκι, τέτοια σκάφη. Είναι η μέση Αλιεία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η νέα ΚΑΠ λοιπόν έχει κάποια αγκάθια. Για παράδειγμα, μία βάρκα 5 μέτρα ζητάνε να βάλεις δορυφορικό μηχάνημα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα σύστημα παρακολούθησης από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο αυτό το μηχάνημα ναι μεν το επιδοτεί, αλλά σου λέει θα σου το δώσω, αλλά μετά από 3 χρόνια θα μου πληρώνεις σε ιδιωτική εταιρεία τηλεπικοινωνίας 240 ευρώ μηνιαίως το μήνα. Προσέξτε, το μήνα. Επίσης πάνε να βάλουν στα μικρά σκαφάκια 5, 6, 7, 10 μέτρων, πάνε να βάλουν υπολογιστή, με λίγα λόγια, που έχετε και έχουμε στα γραφεία μας και στα σπίτια μας. Τι εννοούμε? Να καταγράφονται τα αλλιέγματα. Τα αλλιέγματα ούτε σου άλλος καταγράφονται μέσω του ΟΣΠΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιφέρειας Κρήτης, και κάθε αρμόδια περιφέρεια καταγράφονται από αυτούς τους ανθρώπους. Ένας αγράμματος λοιπόν ψαράς θα πιάσει τον υπολογιστή και θα μπορεί να μπει μέσα να καταγράψει πόσα κιλά μπαρμπούνια έβγαλε, πόσα κιλά κουτσομούρα. Έχουμε λοιπόν εμείς την εναλλακτική λύση ότι κατεβαίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της περιφέρειάς μας εδώ, της Κρήτης μας, και σε όλη την Ελλάδα η περιφέρεια, σας ξαναλέω, και καταγράφουν οι άνθρωποι αυτοί τα ψάρια. Τώρα όμως θέλουν να το σταματήσουν αυτό και σου λένε βάλε υπολογιστές, κύριε. Είναι όλη η διαδικασία για να πάρουν χρήματα από το βιοπαλαιστή τον Αλιεία. Και για το δορυφορικό μηχάνημα που σας είπα, 240 ευρώ είναι αναμήνα, χωρίς τις αυξήσεις μετά από 3 χρόνια που θα έρθουν. Έχουμε τα προβλήματα αυτή τη στιγμή με τα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι φωτιά. Δεν μπορεί να λύσει σκάφος και το σκέφτεται καλά-καλά για να πάει στη δουλειά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, κυρία Μανολακάκη? Πού θα πάει? Τίποτα δεν έχει κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Ποσινάς. Θα πω μία λέξη, είναι τεχνοκράτης. Τίποτα άλλο. τίποτε άλλο. Διότι δεν έχει βοηθήσει το βιοπαλαιστή. Ποτέ είναι ο πιο αδικημένος κλάδος η αλληλεία. Η αλληλεία είναι ο πιο αδικημένος κλάδος. Δεν έχει δώσει ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Θέλετε να πάμε και να σας πω ότι οι Ευρωπαίοι έβγαλανε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την παράκτια αλληλεία, για το κυνήγι του λαγοκέφαλου, κυρία Μανολακάκη. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μας έκανε λοιπόν, αν θυμάστε, 25 Ιούνιου πρόσκληση ο κύριος Μαργαρίτης ο Σκηνάς για να κυνηγήσουμε τα λαγοκέφαλα ανά κιλό 5,33 ευρώ. Μόλις πήραμε την πρόσκληση και ετοιμαστήκαμε, αποστέλει σε δεύτερο βαθμό έγγραφο στη περιφέρεια Κρήτης και περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διότι το πρόγραμμα είναι πιλωτικό, σας ξαναείπα, και είναι μόνο για αυτές τις δύο περιοχές, για Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Αποστέλει λοιπόν έγγραφο σε δεύτερο βαθμό μετά την πρόσκληση που μας έκανε στις περιφέρειες και λέει σας δίνω περιθώριο μέχρι 30 Σεπτέμβρη, κύριε Περιφερειάρχα, να μου προτείνετε και να μου κάνετε διάφορες προτάσεις για να κυνηγήσουμε τα λαγοκέφαλα. Από τη μία μου κάνεις πρόσκληση και από την άλλη μου ζητάς συμπληρωματικά προτάσεις από τον Περιφερειάρχη. Με αποτέλεσμα λοιπόν το πρόγραμμα αυτό να μην έχει ξεκινήσει. Έχουν δώσει τη διέστηση σε όλο τον κόσμο ότι ο αλλιέας αλλιεύει τους λαγοκέφαλους και παίρνει 5,33 ανά κιλό. Είναι όλα αυτά ψέματα, φούσκες. Φούσκες, κυρία Μανολακάκη.
0: Είναι κάτι λοιπόν που πρακτικά δεν έχει εφαρμοστεί. Εσείς με τους λαγοκέφαλους, τι κάνετε? Μέσα στο καλοκαίρι είχε γίνει μεγάλη συζήτηση, υπήρχε έτσι φόβος από τον κόσμο για δαγκώματα από λαγοκέφαλους. Πώς διαχειρίζεστε εσείς αυτή τη στιγμή το φαινόμενο του λαγοκέφαλου και σε συνδυασμό βέβαια με όλα αυτά τα έξοδα και στα καύσιμα που προείπατε, αλλά και σε αυτά τα μηχανήματα που προβλέπετε να έχετε από εδώ και πέρα στις βάρκες σας, πώς θα βγει η δουλειά?
1: Κυρία Μανολακάκη, ακούστε με, το λαγοκέφαλο, τα λεσιψιανά, όπως λέγονται αυτό, λεσιψιανοί μετανάστες, έτσι λέγονται, έτσι ονομάζονται, το λαγοκέφαλο δημιουργεί τεράστιες ζημιές στον αλιέα. Ένα κουστούμι δίχτυα 7.500 ευρώ κοστίζει σήμερα. Το παίρνουμε, πάμε, το βάνουμε λοιπόν στη θάλασσα. Το πρωί έχουν πιαστεί ψάρια βρόσινα, εννοούμε για να καταλάβουν οι ακροατές μας, εννοούμε ψάρια που τρώμε. Πάει το λαγοκέφαλο, τρώει το ψάρι από πάνω μας, παίρνει το μεροκάματο και ταυτόχρονα μας κάνει και ζημιές, διότι σκίζει τα δίχτυα και τα τρώει μαζί με το ψάρι, κυρία Μανολακάκη. Έχουμε λοιπόν δύο ζημιές, δύο ειδών ζημιές. Η πρώτη ζημιά είναι απώλεια στα αλλιευτικά μας εργαλεία. Η δεύτερη ζημιά είναι απώλεια εισοδήματος. Έχει γίνει μελέτη από το ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης, πληρώθηκε μελέτη από την περιφέρεια, από τον κύριο Αρναουτάκη το Σταύρο, 400.000 ευρώ η μελέτη. Όλη η μελέτη απεικονίζει λοιπόν όλο το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί ο αλιέας και την απώλεια εισοδήματος και την απώλεια στα αλλιευτικά εργαλεία και το βασικό, κυρία Μανολακάκη. Τρώει το γόνο, τρώει τα αυγά, τρώει τα μικρά.

0: ciprianos μετανάστες δεν αφήνουν τα ψάρια να πολλαπλασιαστούν. Αυτό είναι, κυρία Μανολακάκη.
1: Εσείς σίγουρα που βγαίνετε καθημερινά στη θάλασσα, έχετε εικόνα. Ωστόσο, νωρίτερα λέγαμε και στο τηλέφωνο ότι επειδή έχετε φτάσει στα όρια σας, δεν βλέπετε στήριξη ουσιαστική από την πολιτεία, ο κλάδος σας τουλάχιστον, που είναι από τους βασικούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα. Γι' αυτό το λόγο ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε κινητοποίησεις. Πότε λοιπόν να περιμένουμε αυτές τις κινητοποίησεις?
0: Κυρία Μανολακάκη, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Εχθές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλήσανε και είπανε ότι οι αλληλείς, παράκτιας αλληλείας, ξεκινήσανε απεργιακές κινητοποίησεις. Δεν είναι έτσι, είναι ψέματα. Η απεργία η χθεσινή αφορούσε τα μεγάλα σκάφη που σας προανάφερα πιο μπροστά, συλλεγόμενους εφοπλιστές. Αφορούσε η χθεσινή λοιπόν απεργιακή κινητοποίηση, αφορούσε τη μέση αλληλεία και όχι την παράκτια αλληλεία. Η παράκτια αλληλεία λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε επαόριστα απεργία 11 του μήνα με δέσιμο των σκαφών σε όλα τα λιμάνια της Ελλάδος. 14.000 σκάφη που είναι, θα δέσουμε, και όταν θυμηθούνε αυτοί οι άνθρωποι ότι υπάρχει και αλιέας ψαράς, ας καθίσουμε στο τραπέζι και αν μας φωνάξουν να μιλήσουμε.
1: Για πόσο καιρό δηλαδή είστε διατεθειμένοι να κρατήσετε αυτή την απεργία?
0: Καταρχάς δεν μπορούμε να βγούμε. Επαόριστο. Δεν μπορεί να θέλει ένας κάπως 200 ευρώ πετρέλαιο με την ακρίβεια τη σημερινή που υπάρχει, 200 ευρώ πετρέλαιο, και να παίρνει ψάρια 100 ευρώ μέσα ή 50 ευρώ ή 150, σου βάλω στην καλή, ή 150 και να έχει έξοδα 200. Δεν γίνεται, και δεν συζητάμε για τα άλλα έξοδα. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα πετρέλαια και οι πάγοι και οι τροφοδοσίες μέσα και η συντήρηση των μηχανών και τα πάντα, τα πάντα. Δεν μπορεί να βγει. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να βγαίνουμε να ταλαιπωρούμαστε, αφού πάνε να μας βάλουν την ταφόπλακα όπως σας ανέφερα? Θα σταματήσουμε και εμείς επαόριστο, θα ξεκινήσουμε από τις 11 του μήνα πανελλαδική απεργία, η παράκτια αλληλεία. Θέλω να το διευκρινίζω στο κοινό σας να ακούγεται, διότι μπερδεύονται με παράκτια και μέση αλληλεία. Τα μικρά σκάφη είναι παράκτια αλληλεία μικράς κλίμακας, έτσι ονομάζονται.
1: Τα μικρά σκάφη, οι ψαράδες που θα δούμε και εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο Κούλε, καθημερινά με τα δίχτυα τους. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, μία μέρα σαν αυτή και μέρες δύσκολες που έχει αέρα, που παίρνετε οδηγία από το λιμεναρχείο να βρίσκεστε σε επιφυλακή, αυτό θα αγγίξει και τις απεργιακές κινητοποιήσεις σας?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα κομμάτι ανθρωπιάς το οποίο είτε έτσι είτε αλλιώς δεν μπορούμε να το δηλαδή, όταν υπάρχει κάποια ανάγκη για μια ζωή, για μια τέτοια, το ξεπερνούμε εμείς αυτό, καλή μου, και θα ακούσω με εντολές, με λίγα λόγια. Θα πάμε στην έσχατη περίπτωση, σε μια δύσκολη περίπτωση που θα μας κάνει πρόσκληση το λιμεναρχείο. Για παράδειγμα, στα Μάλια με τις 8 τουρίστες βγήκανε τα αλλιευτικά από τη Χερσόνησο και από τα Μάλια. Τους ενημέρωσα τηλεφωνικά, βγαίστε έξω, εσείς είστε δίπλα. Και σώσανε τους 8 που βρήκανε μετά τον άλλο πνιγμένο. Προχθές με τον Γάλλο εδώ δίπλα στη Λιγαριά. βγήκανε τα

0: πάλι ευτικά, πάλι και τα αλλιευτικά πάλι έξω. Σε τέτοιες περιπτώσεις θέλω να διευκρινίσω, δεν σταματούμε το ανθρώπινο κομμάτι. Ανθρώπινο κομμάτι. Δηλαδή, τι εννοούμε, θα βγάλουμε 5, 6, 7 σκάφη σε μια τέτοια περίπτωση έξω για να βοηθήσουν σε περίπτωση κινδύνου κάποιους συνανθρώπους μας. Αλλά για να πάει για αλληλεία, να πάει να εργαστεί, να φέρει ψάρια, αυτό θα το ξεχάσουμε. Αυτό θα το ξεχάσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το κομμάτι. Πρώτα το δέσιμο και μετά θα μιλήσουμε με όλη την Ελλάδα και για κλείσιμο του λιμανιού συζητείτε ακόμα.
1: Και να πούμε, κύριε Ανδρουλάκη, σε αυτό εδώ το σημείο, ότι ο δικός σας κλάδος, ο κλάδος της αλληλείας, έχει υποστεί τόσο μεγάλη ζημιά που σιγά σιγά ξεκινούν σύλλογοι να κλείνουν και να συγχωνεύονται. Κάτι το, οποίο περιμένουμε με αυτές τις εξελίξεις να γιγαντωθεί το επόμενο διάστημα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα παγκρίτιο σύλλογο αλλιέων.
0: Βεβαίως, αφού σηκώνονται, κυρία Μανολακάκη, ακούστε με. Είχα κατεβάσει στο λιμάνι του Ηρακλείου 18 νέα παιδιά ψαράδων. Ψαράδες ήταν οι πατεράδες τους και είναι, και είχα κατεβάσει 18 παιδιά, όπως και τα δικά μου είναι στο λιμάνι. Λοιπόν, από τα 18 παιδιά σηκωθήκανε και φύγανε όλα τα παιδιά από το λιμάνι, από ψαράδες, και έχουν μείνει 4-5 άτομα αυτή τη στιγμή, νεολαία, μικρή. Το επάγγελμα πλέον δεν το ακολουθάει κανένας. Κανένας, σηκωθήκανε, φύγανε, δεν αντέχουν οι άνθρωποι την πείνα. Με λίγα λόγια, το πούμε ομά, δεν αντέχουν την πείνα. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά εκεί τα πράγματα. Παιδιά, πέστε μου.
1: Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς κρατάμε ότι ξεκινούν οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις από τις 11 του μήνα. Έχετε σκοπό να μείνετε δεμένοι στη στεριά για όσο χρειαστεί μέχρι να ακουστούν τα αιτήματά σας, και σε κάθε περίπτωση θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο προκύψει.
0: Κυρία Μανολακάκη, ακούστε με να σας πω κάτι. Πάνω στο θέμα με τα λαγοκέφαλα, θα ήθελα να σας πω, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες υποδομές σε κανένα αλλιευτικό λιμάνι της Κρήτης. Κυρία Μανολακάκη, ούτε στην Κρήτη, ούτε Νότιο Αιγαίο. Και το λέω στους ακροατές σας. Λοιπόν, δεν έχουν η ψυχτική θάλαμη τοποθετηθεί, ούτε ψυγεία, τίποτα απολύτως. Δεν μας έχουν πει ποιος θα παραλαμβάνει τους λαγοκέφαλους, ποιος θα ζυγίζει, ποιος θα κόβει τα παραστατικά, ποιος θα παραδίδει στο ψυγείο, ποιος θα τα πηγαίνει στο κλίβανο. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, κυρία Μανολακάκη. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι τα αντανακλαστικά του κράτους είναι πάρα πολύ αργά τα αντανακλαστικά του κράτους. Από το 2005 εισήλθαν τα λαγότσαρα, οι λαγοκέφαλοι στην Κρήτη. Ο πρώτος σταθμός ήταν η Κρήτη. Γι' αυτό έχουμε πληθώρα λαγοκέφαλων. Λοιπόν, ο πρώτος σταθμός ήταν λοιπόν η Κρήτη. Εγκαταστηθήκανε, πολλαπλασιάζονται τα ευνοή και το κλίμα, βέβαια, η ζέστη. Λοιπόν, τα ευνοή. Τα αντανακλαστικά λοιπόν του κράτους από το 2005 μέχρι και σήμερα 2026 είναι πάρα πολύ αργά.
1: Αυτό θα αυτό θα κρατήσουμε για το κλείσιμο, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί δυστυχώς πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις ότι η πολιτεία πρέπει να είναι λίγο πιο σύντομη στις αποφάσεις που παίρνει, λίγο πιο σύντομη και στις πράξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Πάμε όμως ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς, γιατί θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε και άλλα σημαντικά θέματα εδώ μεταξύ μας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι στην παρέα σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε στην παρέα μας τον πρόεδρο Αλιών Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, ο οποίος μας μίλησε έτσι, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αλιέων. Είχαμε και τους λαγοκέφαλους όλο το καλοκαίρι να απασχολούν τον κόσμο υπό τον φόβο δαγκωμάτων και πολλών ακόμη, όμως δεν πάβουν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα να απασχολούν πάρα πολύ την κοινωνία μας, καθώς είτε είναι κάποιος γεωργός, είτε είναι κτηνοτρόφος, είτε είναι αλιέας, οι ανάγκες είναι πολλές. Οι ανάγκες είναι αυξημένες, ειδικότερα όταν βλέπουμε να αυξάνονται και τα παραγωγικά κόστη. Έτσι, παιδιά, μιλάμε για πολύ σοβαρά προβλήματα που δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν. Θα αλλάξουμε όμως τώρα κλίμα και θα συζητήσουμε για κάτι τελείως διαφορετικό, διότι ξεκίνησε Οκτώβρης, μπορεί να ξεκίνησε λίγο δύσκολα, να ξεκίνησε λίγο άσχημα με όλη αυτή τη μεγάλη κακοκαιρία που πλήττει στο νησί. Ωστόσο, την Κυριακή, στις 4 του μήνα, έχουμε τον ημιμαραθώνιο Κρήτης. Ξεκινούν λοιπόν έτσι, οι προβληματισμοί και σε αυτό το κομμάτι εξαιτίας του καιρού. Τι θα γίνει με τον ημιμαραθώνιο φέτος, αν θα τρέξει κανονικά ο κόσμος. Μιλάμε για μια ιδιαίτερα μεγάλη διοργάνωση, η οποία έχει γίνει πια θεσμός για την Κρήτη, ένας θεσμός ο οποίος στην ουσία ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια, θα πω εγώ, και για την διοργάνωση βέβαια αυτού του μεγάλου αγώνα δεν χρειάζονται πάντα οι μεγάλες εταιρείες να μπουν στη μέση, χρειάζεται μία ιδέα, ένα όραμα ώστε να ξεκινήσει τελικά να γίνεται κάτι πολύ μεγάλο. Στην ουσία μιλάμε για μία παρέα η οποία ξεκίνησε, μία παρέα ανθρώπων που ξεκίνησε με τη βοήθεια των εθελοντών την προσπάθεια προκειμένου να γίνει κάτι μεγάλο, να γίνει το όραμά τους πραγματικότητα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η ημέρα, για να δούμε τι θα γίνει με τα άγχη, με τις ανησυχίες, καθώς και ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, όπου γίνεται η συγκεκριμένη διοργάνωση, είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει πληγεί βέβαια και τις τελευταίες ημέρες λόγω του καιρού. Πάμε όμως να πάρουμε μια πολύ μικρή ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όμως καλύτερα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εδώ στην παρέα μας με τους ανθρώπους που ξέρουμε, τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Γι' αυτό θα καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Άθληση, τον κύριο Αλεβιζάκη Γεώργιο, ο οποίος θα μας πει τι προβλέπετε τώρα για τις επόμενες ημέρες. Καταλαβαίνω ότι κι εσείς βρίσκεστε στο τρέξιμο, κύριε Αλεβιζάκη, τελευταία στιγμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είμαστε στο τρέξιμο μεταφορικά για να υποδεχτούμε 6.000 αθλητές την Κυριακή που θα τρέξουν κυριολεκτικά. Από ό,τι φαίνεται ο καιρός στην Κυριακή θα είναι ιδανικός για τρέξιμο, δηλαδή οι δρομείς δεν θα είναι ήλιο, δεν θα είναι ζέστη και μια μικρή βροχή δεν θα τους εμποδίσει, ίσα ίσα που κάνει καλό στην ενυδάτωση. Οπότε περιμέναμε αγωνία όλες αυτές τις μέρες για να δούμε την πρόγνωση και από ό,τι φαίνεται θα είναι ιδανικός.
0: Και μιλάμε τώρα, κύριε Λιβιζάκη, για μια διοργάνωση η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έρχονται αθλητές από όλο τον κόσμο προκειμένου να συμμετάσχουν και είναι έτσι κάπως η αγωνία των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, μην γίνει κάτι και ακυρωθεί η εκδήλωση. Θέλω να μου πείτε όμως, εάν έχουμε τα νούμερα αυτή τη στιγμή, ποια είναι τα τελικά στοιχεία για τις φετινές εγγραφές και πόση δρομή αναμένονται την Κυριακή στο Αρκαλοχώρι?
1: Οι δρομείς, οι εγγραφές είναι σε 6.000 αθλητές. Οι 2.000 είναι από 52 χώρες και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε φανταστείτε τώρα μια αναβολή του αγώνα. 2.000 αθλητές αυτοί που έχουν κλείσει εισιτήρια, έχουν κανονίσει διαμονές, δεν θα μπορούσαν να έρθουν την επόμενη Κυριακή ξανά. Οπότε όλες αυτές τις μέρες είχαμε την αγωνία μήπως και αναγκαστούμε να γίνει αναβολή, αλλά τελικά θα είναι όλα καλά.
0: Πόσες χώρες γνωρίζουμε, πόσες χώρες εκπροσωπούνται φέτος στη διοργάνωση?
1: 52 χώρες.
0: 52 χώρες. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, για να καταλαβαίνουμε δηλαδή σε τι επίπεδο έχει φτάσει πλέον ο θεσμός που λέγεται ημιμαραθώνιος Κρήτης. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί φυσικά είναι μία διοργάνωση η οποία ξεκίνησε με την βοήθεια των εθελοντών. Είναι η καρδιά οι εθελοντές των ημιμαραθώνιο Κρήτης. Πόσοι εθελοντές θα βρίσκονται στη φετινή διοργάνωση?
1: Από εθελοντές πριν το 2014-2015 και στηρίζεται ακόμα σε εθελοντική ομάδα. Δηλαδή όλη η Οργανωτική Επιτροπή είμαστε εθελοντές. Και τις τελευταίες μέρες του αγώνα, πριν τον αγώνα και τη μέρα του αγώνα, έρχονται γύρω στους 750 εθελοντές και βοηθάνε με κάθε τρόπο. Και δεν είναι μόνο από την Κρήτη και από το Ηράκλειο, είναι από όλη την Ελλάδα.
0: 750 εθελοντές. Καταλαβαίνετε λοιπόν εσείς που μας ακούτε για πόσο κόσμο μιλάμε, για πόσους ανθρώπους θα βρεθούν στο Αρκαλοχώρι προκειμένου να βοηθήσουν όλους τους δρομείς. Και τώρα, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, που ο αγώνας αυτός στέλνει πάντα πολύ ισχυρά κοινωνικά μηνύματα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν προβλέπετε φέτος κάτι συγκεκριμένο, κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά τις ειδικές κατηγορίες.
1: Εννοείται τις κατηγορίες ΑΜΕΑ.
0: Ναι, όπως ο αγώνας ΑΜΕΑ.
1: Έχουμε τον αγώνα ΑΜΕΑ όπως έχουμε κάθε χρόνο. Είναι από το 2016 κάθε χρόνο, 200 μέτρων για οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν τη χαρά της συμμετοχής και του τερματισμού. Αλλά κάθε χρόνο βλέπουμε ότι οι αθλητές με ειδικές ικανότητες που συμμετέχουν στους άλλους αγώνες, στα 5, στα 10 και στα 21 χιλιόμετρα, αυξάνονται. Φέτος έχουμε πολλούς αθλητές με αμαξίδια που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Έχουμε πολλούς δρομείς τυφλούς που τρέχουν μαζί με συνοδούς και στα 5 και στα 21 χιλιόμετρα. Οπότε είναι μεγάλη συμμετοχή των αθλητών σαν αριθμός 6.000, αλλά είναι και πολύ σημαντική για μας. Πολύ σημαντικό να βλέπουμε τέτοιους αθλητές που αγωνίζονται καθημερινά στη ζωή τους και έπρεπε να αγωνιστούν και στο δικό μας αγώνα.
0: Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αγώνας στη ζωή, αγώνας και στο δρόμο, και θέλω να μου πείτε εάν τώρα σε περίπτωση που, όπως είπαμε, σας τα χαλάσει ο καιρός, πόσο πολύ θα παλέψετε προκειμένου να γίνει έστω ένα μικρό κομμάτι της διοργάνωσης.
1: Κοιτάξτε, όπως είπαμε, δείχνει πιθανή βροχή και να βρέξει. Οι αθλητές τρέχουν κανονικά, ειδικά στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα, και θα είναι ευχάριστο και αυτούς να τρέχουν στη βροχή. Τώρα στα 5 χιλιόμετρα η αλήθεια είναι ότι τρέχουν και άνθρωποι που δεν είναι αθλητές και μπορεί να πούνε ότι εντάξει, δεν μπαίνουν στη διαδικασία αυτή, και να χάσουμε κάποιους αθλητές από τους 2.500, νομίζω είναι οι αθλητές στο 5 χιλιόμετρα. Όμως, πέρα από το αθλητικό κομμάτι, ετοιμάζουμε και κάποια άλλα πολιτιστικά και κεράσματα, ας πούμε, χιλιάδες κεράσματα με τους πολιτιστικούς συλλόγους στο εκθεσιακό κέντρο, που αυτά θα γίνουν κανονικά είτε βρέξει είτε όχι. Οπότε ο αγώνας νομίζω δεν θα επηρεαστεί καθόλου από τη βροχή.
0: Και το ευχόμαστε πραγματικά, και για να μην γίνουν καταστροφές, αλλά και για να καταφέρει η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί κανονικά. Τώρα, σχετικά με την πολιτική προστασία της περιφέρειας, έχουν ληφθεί κάποια συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ελέγξετε οποιοδήποτε φαινόμενο μπορεί να εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάποια τέντα δηλαδή, έτσι, απλά πράγματα?
1: Εννοείται, σε έκθεση ανάγκη να... εμείς είμαστε έτοιμοι για κάθε γεγονός. Δηλαδή έχουμε εθελοντές από ομάδες που μπορούν να επέμβουν για να κάνουν οτιδήποτε, αλλά δεν μιλάμε για πλημμύρες την Κυριακή, μιλάμε για ψυχάλα ή για μια μπόρα, ας πούμε, όχι κάτι περισσότερο. Δηλαδή αυτό που είδαμε χθες το πρωί δεν θα ξαναγίνει σίγουρα.
0: Και το ευχόμαστε, ξαναλέω, για να μην έχουμε ούτε καταστροφές, ούτε να φοβόμαστε πως χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Εγώ καταλαβαίνω ότι η διοργάνωση, παρά τις δυσκολίες και τα άγχη που μπορεί να έχουν προκύψει, συνεχίζει κανονικά. Βρίσκεστε στο τρέξιμο, οπότε φαντάζομαι ούτως ή άλλως για να απομακρύνετε πιθανόν φερτά υλικά που έχουν βγει στους δρόμους εξαιτίας της κακοκαιρίας. Ναι, παρόλα αυτά,
1: με τη βοήθεια του Δήμου έχουν καθαρίσει από τα χθεσινά φαινόμενα.
0: Παρόλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτή την ανησυχία τη λαμβάνω από κάποιους ακροατές, πότε θα περιμένουμε οριστική τελική απόφαση για το αν θα γίνει ο ημιμαραθώνιος? Εγώ καταλαβαίνω ότι θα γίνει.
1: Η τελική απόφαση θα πάρθει σε 1-2 ώρες και θα σταλεί σε όλους τους αθλητές.
0: Σε 1-2 ώρες λοιπόν,
1: ναι.
0: Όσοι έχετε λάβει συμμετοχή, ακόμη και εσείς που θέλετε να πάτε απλά ως επισκέπτες, ως θεατές, θα γνωρίζετε, άντε, σε 3 ωρίτσες θα πω εγώ χοντρικά, ναι. Τι μέλη γενέστε, τι θα γίνει την Κυριακή? Τώρα, κύριε Λεβιζάκη, δεν ξέρω εάν εσείς θέλετε να περάσετε κάποιο μήνυμα, να στείλετε ένα μήνυμα προς όλους όσους είτε συμμετέχουν είτε σκοπεύουν να δηλώσουν συμμετοχή στο μέλλον. Τι είναι αυτό που θα τους πείτε για να τους ενθαρρύνετε λίγο να το πάρουν πιο ζεστά?
1: Όσοι έρχονται στον αγώνα ξέρουν ότι η διοργάνωση είναι κάτι περισσότερο από ένα αθλητικό γεγονός. Γι' αυτό έχει και πολλές συμμετοχές εκτός Κρήτης, και είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Κρήτης. Το μήνυμα που δίνουμε δεν είναι μόνο να έρθουν στο δικό μας αγώνα να τρέχουν, είναι να αθλούνται γενικότερα. Γιατί η άθληση κάνει καλό γενικότερα στην υγεία, γενικότερα στο σώμα, στην ψυχολογία των ανθρώπων. Οπότε θέλουμε και βλέπουμε ότι πολλοί που έρχονται και δεν έχουν τρέξει ποτέ στη ζωή τους και έρχονται και λένε πάμε να κάνουμε στρακαδόες το πεντάρι να περπατήσουμε, μετά την επόμενη χρονιά τρέχουν και τα 10, τρέχουν και τα 21, οπότε μένουν σε μια διαδικασία να αθλούνται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι και εμείς το έχουμε καταφέρει μέσα από το δικό μας αγώνα.
0: Γιατί να πούμε το πολύ σημαντικό, στα 5 χιλιόμετρα δεν τρέχουν μόνο δρομείς, δεν τρέχουν μόνο αυτοί που έχουν ξανατρέξει, τρέχουν γονείς με μικρά παιδιά, βλέπουμε πολύ συχνά μωρά στα καρότσια, βλέπουμε μία εικόνα έτσι πολύ όμορφη και διαφορετική από την εικόνα που μπορεί να έχει ένας κλασικός μαραθώνιος ή μη μαραθώνιος. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, είναι μια διοργάνωση η οποία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και ξένων αθλητών. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να περνάμε τέτοια μηνύματα και να έχουμε τόσους αθλητές οι οποίοι ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να βρεθούν στην Κρήτη, να βρεθούν στο Αρκαλοχώρι, στον ημιμαραθώνιο της Κρήτης, και πόσο πολύ βοηθάει αυτό και την τοπική οικονομία.
1: Σίγουρα το να έρθει και όταν μιλάμε για 2.000 αθλητές, δεν είναι μόνο οι 2.000, είναι και συνοδοί και οι οικογένειες που έρχονται μαζί, οπότε ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτό που έχουμε βγάλει σε κάποιες μελέτες είναι ότι το όφελος για τις επιχειρήσεις της Κρήτης είναι περισσότερο από 5 εκατομμύρια νομίζω, από, μόνο από αυτόν τον αγώνα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό σε μια ημερομηνία που είναι λίγο εκτός σεζόν, εντάξει, Οκτώβρης είναι ακόμα τουριστική σεζόν για την Κρήτη, αλλά που δεν είναι τα ξενοδοχεία γεμάτα, να υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός που να φέρνει ακόμα τουρίστες στην Κρήτη.
0: Κύριε, πείτε μου, πείτε
1: αυτό
0: μου.
1: Πιστεύω ότι αν υπήρχαν τέτοια άλλα γεγονότα όλο τον χρόνο, θα μπορούσε η Κρήτη να έχει τουρισμό 12 μήνες.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο αθλητικός τουρισμός υπάρχει, τον συναντούμε και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, και ειδικά οι δρομείς έχουν αυτό το πάθος, όπου υπάρχουν μαραθώνοι και ημιμαραθώνοι τρέχουν. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί φέτος να έχει βγει sold out η διοργάνωση. Για όσους όμως ενδιαφέρεστε και δεν προλάβατε φέτος, μην ξεχνάτε ότι η προετοιμασία μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα για να λάβετε μέρος του χρόνου. Κύριε Αλεβιζάη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή επιτυχία για την Κυριακή. Καλό τρέξιμο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ πάντως θα την πω την αμαρτία μου, δεν θα μπορούσα να τρέξω και δεν θα ήθελα να τρέξω και χωρίς προετοιμασία, και αυτό το τονίζω διότι είναι πολύ εύκολο να λάβεις συμμετοχή σε έναν αγώνα, να πάρεις τα πολλά χιλιόμετρα. Εδώ γελάμε γιατί φυσικά έχουμε και κάποιους τραυματίες στην παρέα μας που δεν θα μπορούσαν να τρέξουν ακόμη και αν ήθελαν. Περαστικά όμως θα ευχηθούμε καλά να είμαστε, να πάμε του χρόνου. Θέλει παιδιά λοιπόν καλή προετοιμασία. Ένας ημιμαραθώνιος, ειδικά στα 10 και στα 21 χιλιόμετρα, για αυτούς που θέλουν να τρέξουν, έτσι, να τερματίσουν, να κάνουν επίδοση, δεν είναι ένα απλό θέμα, και για να μην έχουμε και τραυματισμούς, εγώ πραγματικά σας προτείνω, εάν δεν προλάβατε φέτος, το σκέφτεστε, ενδιαφέρεστε, ξεκινήστε από τώρα την προετοιμασία σας με κάποιον γυμναστή, με κάποιον ειδικό έτσι, γυμναστή που ασχολείται με το στίβο και το τρέξιμο, και του χρόνου θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Βλέπω όμως το ρολόι και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Ήρθε η ώρα να παραδώσουμε την σκυτάλη στο Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του Newsroom και θα σας κρατήσει συντροφιά. Όμως εσείς μείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε στις 2 το δελτίο ειδήσεων και στις 3 την αθλητική σας ενημέρωση. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Θα είμαστε και πάλι εδώ να τα πούμε μεταξύ μας από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Όμως φεύγω εγώ και έρχεται η Ελένη Μακράκη για την σύντομη ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης του καιρού βρίσκεται η Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται από το απόγευμα μέχρι το Σαββατοκύριακο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικυρωποίησε το έκτακτο δελτίο για τα έντονα φαινόμενα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς το πρώτο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας άφησε πίσω του έναν 79χρονο νεκρό κτηνοτρόφο, ενώ ο Δήμος Μηλοποτάμου έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο μεταξύ, προληπτικά οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στα χωριά του Κουλούκονα, Μηλοποτάμου, καλούνται να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρευσης λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία. Κάθε φορά που βρέχει, οι περιοχές της Φοινικιάς, των Μαλάδων και του Άι Γιάννη Χωστού πλημμυρίζουν, τόνισε ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ Χαράλαμπος Λεκάκη, ζητώντας άμεσα αντιπλημμυρικά έργα και σχέδιο διαφυγής. Για ξαφνικές ισχυρές μπόρες, κυρίως στα ορεινά, προειδοποίησε μέσω του Creta One 102,3 ο Σάκης Αρναούτογλου, επισημένοντας ότι ακόμη και μετά από πρόσκαιρη βελτίωση, νερά μπορεί να κατέβουν απότομα από τα βουνά. Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε στην Αγία Βαρβάρα στο δρόμο προς Ηράκλειο, με πέτρες και χώματα να έχουν πέσει στο οδόστρωμα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα η 36χρονη που συνελήφθη στο Ηράκλειο για την υπόθεση με τα δυσφημιστικά έντυπα που στοχοποιούσαν γυναίκα. Τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα έπληξαν ξανά την νότια γέφυρα του Κιέβου, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ένα νεκρό και δύο τραυματίες από πλήγμα σε κτίριο κατοικιών. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
9: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα, με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι. Μουσικάρες πάλι και σήμερα, Αντώνης Τσαπίνος. Οφείλω να σου πω ότι παρά το γεγονός ότι δεν ήξερες τον καλεσμένο και το θέμα της συζήτησης, έπεσες μέσα, Αντώνη. Λέει το τραγούδι λοιπόν, βαρέθηκα τον μπάνσοφο τον υπολογιστή σου. Δεν πάει άλλο σε ένα στίχο. Βασίλης Παπακουσταντίνου βεβαίως. Δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα τον καλεσμένο μας. Περιμένετε λίγα λεπτάκια. Κρέτα One 102,3, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Με τρία πόδια πλέον. Σιδερένιος και δημόσια. Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε για εκείνο το μπασκετάκι που λέγαμε, αγαπητέ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή βεβαίως, 2 Οκτωβρίου, μία ημέρα φθινοπορεινή, μία ημέρα χειμερινή. Η κακοκαιρία κάνει το πέρασμά της από το νησί μας. Το Ηράκλειο, το αστικό του τμήμα, δεν έχει επηρεαστεί ακόμα από αυτήν. Ωστόσο, όπως προειδοποίησε και νωρίς το πρωί ο μετεωρολόγος και βεβαίως ευρωβουλευτής, ο κύριος Σάκης Αναούτογλου, μιλώντας στην εκπομπή live με την Αντιγόνη, στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ο καιρός έχει ένα περίεργο ανάγλυφο ουσιαστικά, έχει ένα περίεργο έτσι σκηνικό, το χαρακτήρισε ως συμπεριφορά καρουζέλ, δηλαδή ότι μπορεί πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πολύ απότομα να πέσει πολύ μεγάλη ποσότητα, πολύ μεγάλος όγκος νερού, ακόμα και αν έχει ηλιοφάνεια. Επομένως χρειάζεται μεγάλη προσοχή, να αποφεύγουμε όλοι τις άσκοπες μετακινήσεις βεβαίως, για μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον το βράδυ, όπου αναμένεται να διαρκέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, και βεβαίως δεν είναι ανάγκη αυτό το Σαββατοκύριακο να το αξιοποιήσουμε πηγαίνοντας μια βόλτα ας πούμε στο βουνό ή στη φύση. Μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους να περάσουμε τον ελεύθερό μας χρόνο αυτό το Σαββατοκύριακο. Για να μην φτάσουμε στο σημείο, φίλες και φίλοι, να θρηνήσουμε κανένα θύμα, να περάσουν τα φαινόμενα, αν και δυστυχώς όπως θα διαβάσατε και χθες στο kretaone.gr, ήδη μετράμε έναν νεκρό από την φωνική ουσιαστικά καταιγίδα που ξέσπασε στο ορεινό Ρέθυμνο, και είχαμε το θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος παρασύρθηκε από σερέμα ουσιαστικά. Και τηρούμε αυτές τις μέρες όλες τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και φροντίζουμε βεβαίως, όπως είπα και νωρίτερα, να μην μετακινούμαστε άσκοπα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε κατευθείαν, γιατί όπως σας είπα έχω παρέα στο στούντιο σήμερα στο Κρέτα One 102,3 και έχουμε και ένα νομίζω πολύ ενδιαφέρον ζήτημα να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, και ο λόγος που σας είπα νωρίτερα ότι το τραγούδι του Αντώνη του Τσαπίνου είναι προφητικό, με την έννοια ότι πρόλαβε, χωρίς να γνωρίζει ο Αντώνης το θέμα, μας έβαλε πολύ καλά σε αυτό. Πώς το λέει ο στίχος του Βασίλη Παπακουσταντίνου, βαρέθηκα τον μπάνσοφο τον υπολογιστή σου. Είναι πλέον οι υπολογιστές εξελίσσονται σε πάνσοφοι, για να πάρουμε λοιπόν την πάσα για την σημερινή μας συζήτηση. Το θέμα μας βεβαίως, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με την... γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε σε μία μετάβαση, ζούμε, όσο και αν ενδεχομένως δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτή τη στιγμή, ζούμε μία πολύ μεγάλη τεχνολογική επανάσταση με την εξέλιξη και της τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιες ταινίες που μπορεί να βλέπαμε στο παρελθόν επιστημονικής φαντασίας, ίσως σε ένα διστοπικό μέλλον να αποτελούν και μία πραγματική εικόνα. Φανταστείτε για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο, το έχετε ακούσει αυτό το παράδειγμα, είμαι σίγουρος, όπου μπορεί να έχει τεχνητή νοημοσύνη, αισθητήρες κλπ, να αποφασίζει σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος της ποιον ενδεχομένως να πατήσει, έναν ηλικιωμένο ή ένα παιδί, έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες απώλειες. Να αποφασίζει δηλαδή ο υπολογιστής αντί για τον άνθρωπο. Και βεβαίως αυτά τα ζητήματα μπαίνουν και στην πολιτική. Μπαίνουν και στην πολιτική και μπαίνουν ήδη και ενδεχομένως και επιτάπητος. Φανταστείτε, για παράδειγμα, σε λίγα χρόνια, νομίζω και η Αλβανία το επιχείρησε, να έχουμε εκπροσώπους στην εκτελεστική εξουσία ή στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα είναι ρομπότ, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα είναι άνθρωποι, δεν θα ψηφίζονται και απλά θα υλοποιούν αποφάσεις μέσα από συγκεκριμένους αλγορίθμους. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας και ο καλεσμένος μας βεβαίως είναι ο Νίκος Μωραϊτάκης, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Μωραϊτάκη, καλώς ήρθατε στο Κρέτα One 102,3.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση και να πω και καλή αρχή, μιας και έτσι συναντιόμαστε πρώτη φορά τη νέα σεζόν.
0: Είναι η πρώτη φορά, βεβαίως, στην προηγούμενη ραδιοφωνική σεζόν με τον Νίκο, με τον αγαπητό Νίκο. Είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε πολλές φορές για διάφορα ζητήματα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, φίλες και φίλοι, για να κάνουμε συζητήσεις που μπορεί να αφορούν είτε το διεθνές περιβάλλον, είτε την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως και τα ζητήματα που άπτονται, όπως το σημερινό, τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική, κατά πόσο βάλεται η δημοκρατία μας. Πάμε σε ένα περιβάλλον ενδεχομένως, και ξεκινάω με αυτό, κύριε Μωραϊτάκη, τεχνοκρατίας αντί για δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι, το είπατε και εσείς προηγουμένως, στερούνται κάποιες θεμελιώδεις έννοιες της δημοκρατίας, όπως είναι η εκπροσώπηση, η λογοδοσία, ο έλεγχος, η στάθμιση κοινωνικών αναγκών, που αυτά πρωτίστως έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Μιλήστε για την πιθανότητα δυστοπικού περιβάλλοντος μελλοντικού. Ωστόσο, θεωρώ χρήσιμο να βλέπουμε λίγο με μια περισσότερη δημιουργική ματιά το μέλλον, με την έννοια πια ότι η τεχνητή νοημοσύνη και γενικά η τεχνολογία μας βοηθάει προφανώς σε καλύτερες εισηγήσεις, σε καλύτερη αποτύπωση δεδομένων, σε καλύτερη πρόβλεψη. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αποφασίζει αρμοδιότητα έχει ο άνθρωπος, εκείνος που είναι εκλεγμένος να προασπίζει το δημόσιο συμφέρον. Mm-hmm. Και το δημόσιο συμφέρον, ξέρετε, ανά περίοδο και ανά εποχή, δεν είναι στατικό, έχει δυναμικό χαρακτήρα. Οπότε θεωρώ ότι είναι δημιουργικό να το λέμε περισσότερο ως σύμμαχο παρά ως θέσπατο ότι ό,τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη είναι και αυτό το σωστό, το αποτελεσματικό. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει στο τέλος της ημέρας να δούμε και τι είναι αποτελεσματικό.
0: Σωστό. Να τα βάλουμε σε μία σειρά όμως, αν μου επιτρέπετε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε τώρα. Να ξεκινήσουμε λίγο. Καταρχάς, μιλάμε για αλγόριθμο. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για αλγόριθμο που. Πού ξεκινάει και πού σταματάει ουσιαστικά η αλγοριθμική εκτίμηση και πού ξεκινάει η πολιτική απόφαση, ο άνθρωπος, η ανθρώπινη απόφαση, κύριε Μωραϊτάκη?
1: Θεωρώ ότι όταν ο αλγόριθμος προσδιορίζει την προτεραιοποίηση των κοινωνικών αναγκών, παίρνει πολιτική χρειά. Δηλαδή, το να σταθμίσουμε την εκάστοτε κοινωνική ανάγκη, ξέρετε, σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν πολιτικές οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις επιβαρύνουν και σε κάποιες περιπτώσεις επωφελούν κάποια κοινωνικά στρώματα. Mm-hmm. Η στάθμιση αυτών όμως είναι πολιτική διαδικασία και έχει πολιτικό πρόσημο. Οπότε ο αλγόριθμος είναι εργαλείο προς εξυπηρέτηση αυτής της πολιτικής που είναι από πριν προσδιορισμένη. Δεν προσδιορίζει ο αλγόριθμος τη στάθμιση. Αν την προσδιορίζει, mm-hmm. εκεί υπάρχει μια παθολογία. Η πολιτική ουσιαστικά με ομικρονιόταν θα πρέπει να προσδιορίζουν ποιες είναι οι σταθμίσεις, οι προτεραιοποιήσεις, έτσι ώστε να λάβει η χώρα τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο αποτελεσματικότητας. Οπότε το όριο θεωρώ ότι είναι η προτεραιοποίηση στάθμισης των κοινωνικών αναγκών. Όταν επαναλαμβάνω τεχνητή νοημοσύνη απομειώνει τη σημασία και την ουσία της πολιτικής, εκεί υπάρχει ένα conflict, μία σύγκρουση.
0: Ξέρετε τι σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή, γιατί το θέσατε πάρα πολύ ωραία κύριε Μωραϊτάκη, οφείλω να πω. Σκεφτόμουν ότι και σε άλλα ενδεχομένως επιστημονικά πεδία, πέρα από την πληροφορική δηλαδή, ότι ισχύει αυτό. Για παράδειγμα στην οικονομία. Όταν οι αριθμοί από μόνοι τους, οι δείκτες από μόνοι τους, δεν συνυπολογίζουν τις κοινωνικές ανάγκες και τελικά και η πολιτική, το πολιτικό προσωπικό, η πολιτική με όμικρον γιώτα, παίρνουν αποφάσεις καθαρά, ξεκάθαρα, με βάση τους αριθμούς, χωρίς να ουσιαστικά προτεραιοποιούν κοινωνικά, κύριε Μωραϊτάκη. Το έχουμε δει να σημαίνει και αυτό.
1: Το βλέπουμε και βλέπουμε και τα αποτελέσματα.
0: Άρα ο κίνδυνος και στην πληροφορική και στην τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι υπαρκτός.
1: Φέρει μεγάλο κίνδυνο και τα αποτελέσματα βλέπουμε και τώρα. Είναι εκ των νου κάνευ, για παράδειγμα, να πούμε το τι σημαίνει στην Ευρώπη. Την άνοδο της ακροδεξιάς και

0: Τώρα, όσον αυτό πράγμα που είπατε, εδώ έχει να κάνει, κύριε Ραψομανίκη, με τη μετατόπιση της εξουσίας μέσω του αλγορίθμου από τους πολιτικούς. Τι εννοώ? Ότι πλέον οι δεξιότητες που πρέπει να έχει πλέον ένας πολιτικός μεταβάλλονται με ποια έννοια? Πλέον ο πολιτικός έχει δυνατότητα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να αποτυπώνει καλύτερα τα δεδομένα, να έχει καλύτερες εισηγήσεις, καλύτερες τεκμηριώσεις. Άρα η μεταβολή έγκυται στο ότι πρέπει να επαυξήσει την κριτική του ικανότητα. Και όχι ουσιαστικά να αποφασίζει και να λέει βγήκαν αριθμοί, πάρα πολύ ωραία, είμαστε σωστά. Όχι, δεν είμαστε σωστά. Γιατί αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, στις ανθρώπινες ανάγκες.
1: Ξέρετε, είπατε κριτική ικανότητα και εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Δηλαδή, κατά πόσο με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, που ενδεχομένως οι επόμενες γενιές μπορεί να χάσουν αυτή την ικανότητα, δηλαδή την κριτική σκέψη, σιγά σιγά, σταδιακά βεβαίως, αν δεν διατηρήσει. Τώρα αυτό είναι θέση, δεν είναι ερώτηση, αλλά μπορούμε να το θέσουμε και ως ερώτημα. Αν δεν διατηρήσουμε τελικά αυτά τα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν ως ανθρώπους.
0: Αυτό είναι εκ του νου κάνευ, κύριε Ραψομανίκη, γι' αυτό το λόγο μιλάνε ένα
1: μεγάλο. Δηλαδή μια κοινωνία, συγγνώμη που σας διακόπτω, που θα έχει περιορισμένη κριτική σκέψη σε 20, 30, 50 χρόνια.
0: Λέτε πολύ μπροστά, πολύ μακριά,
1: ενώ θα είναι πολύ πιο κοντά ενδεχομένως.
0: Είναι, το θα το βγάζουμε διότι καταλαβαίνουμε πλέον ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί σε όλες τις σφαιρές του κοινωνικού πράτηνου, πολιτική, οικονομία, πολιτιστικά, στα πάντα. Οπότε χωρίς την κριτική ικανότητα θα μιλάμε για μια κυριαρχία του αλγορίθμου. Και στο τέλος, της ημέρας, τον αλγόριθμο, ποιος τον δημιουργεί, με τι κίνητρα, με τι κριτήρια και πώς ελέγχεται. Είπαμε πριν, κύριε Ραψομανίκη, για λογοδοσία, το accountability, που είναι βασικό θεμέλιο της δημοκρατίας. Ποιος ελέγχει και με ποιον τρόπο. Και ξέρετε, πολλές φορές, τώρα τα λέμε τώρα πολλά ζητήματα εντάχει, αλλά το να ρίχνουμε πολλές φορές δημόσιες φορές την ευθύνη στον άλλον, στον άλλο φορέα, το έχουμε δει σε πάρα πολλές τραγικές
1: υποθέσεις.
0: Ακριβώς. Αυτό από μια αλυσίδα συνεργασίας έχει κρατήσει να είναι αλυσίδα από ποιης ευθύνης. Και πολλές φορές οδηγούμαστε σε τι, σαν αιτιολογία. Α, ήταν αυτή η εισηγήση για πράγμα του αλγορίθμου ή το νούμερο βγήκε. Μα συγγνώμη, αν το νούμερο βγήκε, ποια ήταν τα κριτήρια για να βγει αυτό το νούμερο? Να πάμε στην αρχή διαδικασία. Ποια ήταν τα κριτήρια? Γιατί, κύριε Ραψομανίκη, και τα κριτήρια το οποίο ο αλγόριθμος κρίνει το αποτέλεσμα είναι από πριν προαποφασισμένα. Αλλά από ποιον?
1: Από ποιον? Από τον άνθρωπο ή από την ίδια τη μηχανή?
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε, με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό, γιατί είπατε, μιας και μιλάτε για τον αλγόριθμο, μπορούμε να μιλάμε για αντικειμενικούς αλγορίθμους? Και το λέω αυτό με την έννοια ότι είναι κατασκεύασμα, είναι δημιούργημα, και οι αλγορίθμοι παραμετροποιούνται από ανθρώπους, από κράτη, από πολυεθνικά ενδεχομένως συμφέροντα. Άρα μπορούν να είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν ενδεχομένως και κάποιοι ακροατές μας καλύτερα. Αν ψάξω σε ένα κινέζικο, αν κάνω μία έρευνα σε ένα κινέζικο μοντέλο γλωσσικό, θα πάρω το ίδιο αποτέλεσμα με το να κάνω μία έρευνα σε ένα αμερικανικό γλωσσικό μοντέλο, για παράδειγμα?
0: Ενδεχομένως όχι, διότι τα γλωσσικά μοντέλα ουσιαστικά έχουν ιστορικά καταπιεί διαφορετικά δεδομένα.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς.
0: Για ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και έχει να κάνει μετά και το δικό σας ουσιαστικά ιστορικό ψαξίματος στην τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο το προσωπεί. Ωστόσο όμως, όταν μιλάμε για πολιτική, εδώ μπαίνουν και εκτός από το κοινωνικό χαρακτήρα και άλλοι πολιτικοί παράγοντες. Διότι θα πρέπει από πριν να είναι θεσμισμένο το πλαίσιο λειτουργίας του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί ένας δημόσιος φορέας. Διότι, κύριε Ραψομανίκη, ο δημόσιος φορέας, μία ιδιοποιώς διαφορά είναι ότι προασπίζει το κοινό συμφέρον, το κοινό καλό. Και αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι κοινοτοπό, όμως ενσωματώνει ένα αξιακό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν νοείται, για παράδειγμα, να εξάγει μια πολιτική, μια απόφαση δημόσιας φορέας και να μην πρέπει να την αιτιολογήσει. Θα πρέπει να την αιτιολογήσει.

0: θα πρέπει να την εποπτεύει, θα πρέπει να είναι υπόλογος στα αποτελέσματα. Οπότε, όταν μιλάμε για, εισαγωγικά που είπατε, αντικειμενικοποίηση μέσω του αλγορίθμου, ότι ο αλγορίθμος, ναι, είναι αντικειμενικός, είναι μηχάνημα, αλλά βγάζει μια απόφαση αντικειμενική. Mm-hmm, mm-hmm. Ωστόσο, όμως, ποια είναι τα κριτήρια που του δόθηκαν?
1: Βέβαια. Αυτό είναι το
0: για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε? Και όταν λέμε αποτελεσματική χειρεργοσμανίκη, τι εννοούμε αποτελεσματικότητα? Με ποια έννοια? Συμφέρει όλες τις κοινωνικές ομάδες ή όχι? Πού στηρίχθηκε η πολιτική μας? Διότι ξέρετε, όταν μιλάμε για καλό κοινό συμφέρον, έτσι, δημόσιο συμφέρον, αντιλαμβάνεστε ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες δεν έχουν το ίδιο συμφέρον.
1: Mm-hmm. Είναι προφανές αυτό.
0: Ωραία. Οπότε εκεί μπαίνει και
1: η
0: πολιτική.
1: Άλλωστε και η ίδια ιστορία εξελίσσεται μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Μα προφανώς.
1: Τη σύγκρουση μεταξύ των τάξεων.
0: Ακριβώς και προφανώς. Το θέμα είναι, εδώ υφέρπει η πολιτική. Είναι, το θέμα είναι τι θα σταθμίσει κάθε φορά mm-hmm. η κάθε πολιτική με μικρογιώτα και με ήττα, έτσι ώστε να πάρει την νομοποίηση από το κοινωνικό σύνολο το οποίο εκλέγει. Και βάσει αυτού να κριθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο πλέον και όχι ως δημιουργητής της απόφασης.
1: Μα είναι ξεκάθαρο, γιατί εδώ μπαίνουν ζητήματα τα οποία τα βάζετε στο τραπέζι, πάρα πολλά ζητήματα σε κάθε απάντησή σας. Ποιος λογοδοτεί η μηχανή ή ο άνθρωπος όταν την απόφαση θα την πάρει η μηχανή? Βέβαια, την... τις παραμέτρους, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, τους θέτει προς το παρόν ο άνθρωπος, αλλά φαντάζομαι ότι σε λίγα χρόνια και αυτό ενδεχομένως να μπορεί να αυτονομηθεί σε κάποιο βαθμό.
0: Γι' αυτό, κύριε Ψωμανίκη, θα πρέπει το εκάστοτε τεχνολογικό σύστημα, όσο πολύπλοκο κι αν είναι, να οργανώνεται με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να γίνεται εντοπισμός της ευθύνης. Και εδώ να πούμε και ένα άλλο θέμα δημοκρατικοποίησης mm-hmm. της διαδικασίας λήψης απόφασης. Με ποια έννοια? Μπορεί να χρησιμοποιούμε τεχνολογία, μπορεί να χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο όμως η διαδικασία λήψης της απόφασης από ένα δημόσιο φορέα θα πρέπει να έχει διακριτά στάδια τα οποία να είναι δημοκρατικά, θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στα αιτήματά τους, διαβούλευσης, αιτιολόγηση για ποιο λόγο παίρνουν αυτή την απόφαση και όχι την άλλη, mm-hmm. και μετά εκτέλεση και έλεγχο του αποτελέσματο. Και αρμόδιο για να την απαντήσει αυτή την ερώτηση είναι ο εκάστοτε δημόσιο φορέα mm-hmm. που έχει ουστικά θεσμιστεί από το Σύνταγμα και από του νόμου. Μην πάμε στη διαδικασία δηλαδή αποποίηση τη ευθύνη.
1: Και αν όμω, κύριε Μωραϊτάκη, φτάσουμε σε ένα σημείο όπου ακόμα και αυτό ο δημόσιο φορέα θα έχει ως επικεφαλής ενδεχομένως μια μηχανή. Εκεί. Μπορεί να ακούγεται δυστοπικό ή μακρινό, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι τόσο μακρινό.
0: Θεωρώ κατά ποινή μου γνώμη ότι εκεί η δημοκρατία θα χάσει πολύ από το νόημά της. Διότι στο τέλος της ημέρας, κύριε Ψωμανίκη, η δημοκρατία είναι να εξυπηρετεί το άτομο, τον άνθρωπο, τον πολίτη. Mm-hmm. Και ο πολίτης, ξέρετε, έγινε μια δυναμική διαδικασία η εξέλιξή του και η κοινωνία είναι μια δυναμική διαδικασία όπου η στάθμιση, επαναλαμβάνω, των κοινωνικών προταγμάτων δεν μπορεί να γίνει κατανοητή αυτή τη στιγμή που μιλάμε από μια μηχανή όπου δημιούργημά της είναι ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Και είπατε εσείς προηγουμένως ότι βάσει του άλλου LLM αποτελέσματα θα δώσει η Κίνα, η Ευρώπη, η Αμερική, που είπατε mm-hmm. προηγουμένως. Οπότε βλέπετε τη διαφορετικότητα. Μιλάμε για...
1: Είναι και διαφορετικά τα δεδομένα από τα οποία...
0: Προφανώς, και μιλάμε πλέον για μια συνολική τεχνητή νοημοσύνη, την υπερνοημοσύνη που πλέον ουσιαστικά θα έχουμε, αν θέλετε, και άλλη φορά
1: σε άλλη έννοια.
0: Αλλά αυτή η ολική προσέγγιση τεχνολογίας θα πρέπει να συμβαδίσει με την ολική στάθμιση και εκτίμηση των κοινωνιών και των προταγμάτων της κοινωνίας προς ένα καλύτερο αύριο, το οποίο δυστυχώς αυτή τη στιγμή μιλάμε η ιονία δεν είναι πάρα πολύ καλή, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο τριγύρω, βλέπουμε τις τεχνολογικές αλλαγές που γίνονται, βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και δυστυχώς πολλές φορές δεν βλέπουμε και έναν τρόπο ευήνου μέλλοντος. Προσπαθούμε δηλαδή να διαχειριστούμε τις πολυκρίσεις που συμβαίνουν με, κατά ποινή μου γνώμη, μικροπολιτικές και όχι μια μακρόπονη πολιτική. Είτε μιλάμε για Ευρώπη είτε για Αμερική.
1: Είναι ξεκάθαρο. Να βάλουμε όμως μια ανωτελεία στη συζήτησή μας. Να περάσουμε φίλες και φίλοι σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάρουμε και μια, Αντώνη, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Και να πω βεβαίως 102,3 η συχνότητα από την οποία μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, από όποιο σημείο του νομού Ηρακλείου και αν βρίσκεστε. Πέρα όμως από τον παραδοσιακό τρόπο, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο, φίλες και φίλοι, απλά πληκτρολογείτε την κορυφαία ειδησιογραφική ιστοσελίδα της Κρήτης, cretaone.gr. Και αμέσως μετά επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Κάτι που σας προτρέπω όσοι είστε τουλάχιστον σε υπολογιστή ή σε χώρο που μπορείτε και από το κινητό σας να μπείτε, να το κάνετε, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα με τον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Μωραϊτάκη, με την τεχνητή νοημοσύνη, τη δημοκρατία, τη λογοδοσία, το που οδηγείται ενδεχομένως όχι μόνο η χώρα, ο κόσμος, ο πλανήτης, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις, φίλες και φίλοι? Θα τις παίρνει η μηχανή? Θα τις παίρνει ο άνθρωπος? Και αν τις παίρνει η μηχανή, θα τις παίρνει δίκαια, άδικα? Με ποιο τρόπο, με ποια κριτήρια? Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3, την οποία θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, αφού βάλαμε τους ακροατές και για όσους άνοιξαν ενδεχομένως τους δέκτες τους στο κλίμα, τώρα στο κλίμα, να συνεχίσουμε, κύριε Μωραϊτάκη. Είναι πολύ, πολύ σωστό νομίζω αυτό που είπατε νωρίτερα και θέλω να πιαστώ από αυτό. Είπατε, μιλήσατε για δικαιοσύνη, είπατε για την πόσο δίκαια μπορεί να παίρνει απόφαση ένας αλγόριθμος ενδεχομένως. Και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί όταν βεβαίως μιλάμε για πολιτικές αποφάσεις που αφορούν το σύνολο, το κοινωνικό σύνολο, η δικαιοσύνη είναι μια παράμετρος πολύ ουσιαστική.
1: Και η οποία δεν είναι ίδια για όλους. Mm-hmm. Και αυτό ουσιαστικά η στάθμισή της έχει να κάνει με μια πολιτική διαδικασία. Ξέρετε, όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, η κάθε κοινωνική ομάδα, ο κάθε πολίτης έχει στο μυαλό του κάτι συγκεκριμένο, το οποίο πολλές φορές, τις περισσότερες φορές και αν όχι όλες, αντικρούεται με την άλλη εκάστοτε κοινωνική ομάδα. Και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική διαδικασία και με την προτεραιοποίηση ενός πολιτικού προγράμματος. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια θα πρέπει να μπολιάζεται στο εκάστοτε εργαλείο τεχνητής ή μη νοημοσύνης που θα βοηθάει τη δημόσια πολιτική. Για παράδειγμα, δουλειά του πολιτικού είναι ουσιαστικά να σταθμίζει τις κοινωνικές ανάγκες, να τις προασπίζει, να τις εφαρμόζει και να ελέγχεται για αυτές.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα όμως από μία διαδικασία από πριν προδιαγραμμένη και η οποία να περιέχει το αίσθημα της δικαιοσύνης. Τι είναι το αίσθημα της δικαιοσύνης? Ότι οι διαδικασίες θα είναι διαφανείς, mm-hmm. ο εκάστοτε υπεύθυνος θα έχει το ρόλο του, τα καθήκοντά του, τα οποία για αυτά και θα ελέγχεται. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα? Ότι δεν φτάνει μόνο πολλές φορές να είναι υπεύθυνος μόνο αυτός που υπογράφει ένα έγγραφο, θα πρέπει να ελέγξουμε και τα πρωτύτερα στάδια της διοικητικής διαδικασίας, mm-hmm. και ποια είναι αυτά και, πώς αποφασίστηκαν. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο η εξαγωγή ενός συμπεράσματος της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ποια διαδικασία εφαρμόστηκε, με ποιον τρόπο, με ποια αποτελέσματα, τι σκοπούς είχε και αν αυτοί οι σκοποί ουσιαστικά έγιναν πράξη.
0: Mm-hmm. Προκειμένου και να πάρθει και η καλύτερη απόφαση, ναι. Η αποτελεσματικότερη και δικαιότερη. Εδώ τώρα θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Κάνατε μία αναφορά στο πρώτο μέρος. Τι σημαίνει, είναι πάντα η αποτελεσματικότερη απόφαση και η δικαιότερη απόφαση, κύριε Μωραϊτάκη? Γιατί οι αλγόριθμοι προφανώς με τα κριτήρια που τους εισάγει βεβαίως, τις παραμέτρους που εισάγει ο άνθρωπος. Κοιτάζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Πού θα είναι όμως τα κοινωνικά κριτήρια και ποιος θα τα καθορίζει, είναι πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως. Όταν μιλάμε για αποτελεσματικότητα, έχει να κάνει η αποτελεσματικότητα με τα κριτήρια του στόχου που έχουμε θέσει να επιτευχθεί. Το τι είναι δίκαιο ή όχι έχει να κάνει μια πολιτική διαδικασία. Διότι οι πολιτικοί καθορίζουν τις πολλές προτεραιότητες. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Ότι η αποτελεσματικότητα είναι καθαρά, θεωρώ, σχετική έννοια με ποια σημασία. Ότι μια κοινωνία θα πρέπει, βάσει πολιτικής διαδικασίας, να της δίνει το δικαίωμα να συζητάει περί αποτελεσματικότητας. Να εμπλέκει δηλαδή φορείς, άτομα, να εκφράζονται, ακόμα και μειοψηφία, σε αυτές τις διαδικασίες περί αποτελεσματικότητας. Μια κοινωνία ουσιαστικά δεν πρέπει να είναι...
0: Μια δημοκρατική κοινωνία.
1: Ακριβώς. Δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενο, αλλά υποκείμενο σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Μια όμως τεχνοκρατική, με την έννοια...
1: Αυτό είναι το μεγάλο σύστημα.
0: Κοινωνία.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Να πάμε ουσιαστικά σε μια επανεπινόηση, να το πω έτσι, τρόπον τεινά, της τεχνολογίας, η οποία να περιέχει δημοκρατικότερες διαδικασίες. Δεν μπορεί δηλαδή να αγιοποιείται η τεχνολογία, η αντικειμενικότητα της τεχνολογίας. Θα πρέπει να υποκειμενικοποιηθεί με κριτήρια δημοκρατίας. Και θα μου πείτε τώρα εσείς, μα πώς μπορεί να γίνει από τη στιγμή που υπάρχουν συγκεκριμένα υποκείμενα που ελέγχουν τεχνολογία, που υπάρχουν συγκεκριμένα υποκείμενα τα αποτελέσματά της. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα πλέον. Και θεωρώ όμως ότι αντίδοτος αυτό είναι η επάυξη, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, της κριτικής ικανότητας τόσο των πολιτικών όσο και των πολιτών. Δηλαδή ο πολιτικός πλέον πρέπει να πάρει πίσω τη χαμένη του νόηση και κριτική ικανότητα από τεχνολογία. Του δίνονται πλέον πάρα πολλά δεδομένα, του δίνονται άρτια δεδομένα, και θα πρέπει εμείς ως πολίτες να έχουμε ουσιαστικά παραπάνω απαιτήσεις από το πολιτικό προσωπικό, μιας και η τεχνολογία τον βοηθά να παίρνει τις εκάστοτε βέλτιστες αποφάσεις, και ξαναλέω, προς τέρψην του δημοσίου συμφέροντος πάντα.
0: Αυτό όμως δεν προϋποθέτει και κριτική σκέψη και των πολιτών και του συλλογικού υποκειμένου.
1: Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι είναι υποχρέωση των πολιτών να επαφύγουν την κριτική ικανότητα και να μην επαφύονται.
0: Το βλέπετε αυτό, κύριε Μωραϊτάκη, στην πράξη να γίνεται? Τι θέλω να πω, έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια και πριν από την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, για να είμαι ειλικρινής, σιγά σιγά νιώθω ότι η κριτική σκέψη είναι κάτι που όσο περνάει ο καιρός όλο ένα και μειώνεται. Βλέπουμε ότι και ο ατομισμός κυριαρχεί και πλέον δεν βλέπουμε συλλογικές διεκδικήσεις και στόχους συλλογικούς ενδεχομένως που να υλοποιούνται και να εφαρμόζονται. Και ένα περιβάλλον, γιατί θέλω να το βάλω και αυτό στο τραπέζι στη συζήτησή μας, και ένα περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο, σε ευρωπαϊκό καταρχάς, αλλά και διεθνές επίπεδο, το οποίο δεν ξέρω, εμένα προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου δείχνει ότι έρχονται καλύτερες ημέρες. Και αναφέρομαι βεβαίως στο γεγονός ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ακροδεξιές, μη δημοκρατικές λοιπόν νοοτροπίες, αλλά και πολιτικά κόμματα να αναδεικνύονται και να βγαίνουν στο προσκήνιο, όχι απλά στην επιφάνεια, στο επίκεντρο των λήψεων των αποφάσεων. Στην Αμερική βλέπουμε πάλι με τον Ντόναλντ Τραμπ και με το λεγόμενο τραμπισμό να καλλιεργείται κάτι πολύ διαφορετικό, και δεν ξέρω κατά πόσο έρχονται πραγματικά, το θέτω, δεν ξέρω αν είστε πιο αισιόδοξος εσείς.
1: Θεωρώ σε μεγάλο βαθμό έχει διαραγεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο εκάστοτε πολιτικό σύστημα, τους πολιτικούς. Αυτά λένε και οι δημοσκοπήσεις. Χρόνια τώρα. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής. Χρόνια τώρα είναι ζητούμενο η επαύξηση της κριτικής ικανότητας των πολιτών. Ωστόσο, θέλω να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο για πολλές δεκαετίες οι πελατειακές σχέσεις έχουν επικαλύψει όλες τις σφαίρες του κοινωνικού πράτηνου, πολιτική, οικονομία, πολιτισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι καταλαβαίνετε ότι βοηθάει στην απονοποίηση των εκάστοτε πολιτικών. Και έτσι ο πολίτης χάνει, απομειώνεται ουσιαστικά την πίστη ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Και αυτό βέβαια συγκριτικά από χώρα σε χώρα. Όσον αφορά τώρα, εάν μπορεί ή αν έχει δυνατότητα ο πολίτης να ελέγξει μέσω της κριτικής ικανότητας τα δρόμενα, αυτό στην Ελλάδα, μιας και μιλάμε συνεχώς για αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, το ακούμε συνεχώς, θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ χρόνο. Εγώ θέλω να σταθώ στην κατανόηση ότι είναι ο μοναδικός τρόπος ο πολίτης μέσω της κριτικής ικανότητας να ενεργοποιηθεί και να φτάσει στην έννοια αυτό που λέμε ενεργό πολίτη. Να συμμετέχει, να συνδιαλέγεται, να συγκρούεται. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι έννοιες οι οποίες μπορεί πολλές φορές να ακούγονται ουτοπικές στα αυτιά μας, αλλά χωρίς αυτά τα προτάγματα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να επέλθει η οποιαδήποτε κοινωνική αλλαγή. Προφανώς υπάρχουν χώρες που οι πολίτες είναι πολύ περισσότερο ενεργοί και αυτό φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα, φταίει η κουλτούρα. Εδώ, ξέρετε, στην Ελλάδα, μέχρι πρότινος και ακόμα και πολλές φορές και σήμερα, δεν έχουν μάθει να συνδιαλεγόμαστε δημιουργικά, δεν έχουν μάθει να διαφωνούμε δημιουργικά, δεν έχουν μάθει να μοιραζόμαστε με τρόπο που κοινά αποφελές για όλους και δεν έχουν μάθει να διαπραγματευόμαστε. Ξέρετε, συνήθως στην Ελλάδα ο όρος διαπραγμάτευση στο μυαλό μας έχει σαν εικόνα ένα αρνητικό πρόσημο, ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Διαπραγμάτευση σημαίνει κάτι θα δώσω, κάτι θα πάρω. Οπότε, ξέρετε, η επανειολόγηση κάποιων ενιών με δημιουργικό χαρακτήρα θα πρέπει να τις ξαναδούμε. αλλά προτιμώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ότι η τεχνολογία σαν έναν σύμμαχο σε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε, που βέβαια χρειάζεται μια θέσμηση, ένα θεσμικό πλαίσιο για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ξέρετε, μια και μιλήσατε για την Ευρώπη, προφανώς τα γεγονότα της τεχνολογίας ξεπερνάνε οποιαδήποτε θέσμηση.
0: Ξέρετε, ποιος θα βάλει το θεσμικό πλαίσιο όμως, εδώ είναι το ζητούμενο, γι' αυτό σας ρώτησα, με το όσο πηγαίνουμε σε πιο έτσι απολυταρχικές αντιλήψεις και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης και στον υπόλοιπο κόσμο ουσιαστικά, ποιος θα έρθει να βάλει αυτές τις παραμέτρους για περισσότερη δημοκρατία, γιατί αυτό που περιγράφετε εσείς κύριε Μωραϊτάκη, περισσότερη κριτική σκέψη, εκπαιδευτικό μοντέλο που θα καλλιεργεί την κριτική ικανότητα, έχει ως αποτέλεσμα την περισσότερη δημοκρατία, αλλά εδώ βλέπουμε ότι πηγαίνουμε σε πιο απολυταρχικές λογικές. Επομένως, γι' αυτό σας ρώτησα νωρίτερα,
1: κοιτάξτε,
0: παρά το ότι βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει το AI Act, πρώτη θέσμηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει σοβαρό το ενδεχόμενο σε 2 χρόνια να έχουμε μια ακροδεξιά κυβέρνηση του AfD στη Γερμανία, όπως είπατε πολύ σωστά, να έχουμε μετά την εκλογή του Μακρόν, που δεν μπορεί να πάει πάλι υποσφυρότητα, να έχουμε δεξιά πρόεδρια στη Γαλλία, κυρία Μελόνι στην Ιταλία, οπότε μιλάμε για τις 3 μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι προς τα άκρα δεξιά, κεντροδεξιά. Οπότε, ναι, τα δείγματα προφανώς δεν είναι καλά, αλλά αυτό έχει να κάνει με τις αστοχίες, επιτρέψτε να πω, των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι μόνο δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης τεχνολογίας. Αλλά ωστόσο όμως, ναι, αυτά τα συμπεράσματα δεν έχουν βίωνα χαρακτήρα. Λογικό είναι. Το θέμα όμως είναι το τι μεγενέστε και ποιος ο ρόλος μας, εμάς και αυτόνομα και συλλογικά σε αυτά τα προτάγματα. Ποιες οι απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε και σαν άτομα αλλά και σαν κοινωνίες. Και θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία, με ποια έννοια της διασύνδεσης και της διαφάνειας πολλών διαδικασιών, μπορούν να μας δώσουν τα εφόδια και τα όπλα, έτσι ώστε να πάμε σε περισσότερο έλεγχο αυτών των πολιτικών,
0: χρησιμοποιώντας ως εργαλείο
1: ακριβώς
0: την νοημοσύνη, ναι,
1: και όχι σαν θέσφατο.
0: Ακριβώς. Να το τοπικοποιήσουμε λίγο, κύριε Μωραϊτάκη, να μου επιτρέψετε αυτή τη φράση. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα μοντέλο, ένας δήμος για παράδειγμα, ένας μικρός δήμος, ο οποίος θα χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να διαχειρίζεται διάφορα ζητήματα που, όπως πολύ σωστά είπατε και νωρίτερα, έχουν να κάνουν και με την δικαιοσύνη στις αποφάσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν βάλουμε μόνο την παράμετρο κόστος όφελος και όχι την κοινωνική παράμετρο, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας δήμος χρησιμοποιώντας ως εργαλεία AI τη διαχείριση, για παράδειγμα, του νερού. Έχω οφειλέτες μεγάλους, καταναλωτές που δεν έχουν πληρώσει, που παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην μπορούν να πληρώσουν, του κόβω την υδροδότηση. Καλά, αυτό γίνεται και χωρίς AI, βέβαια, οφείλω να πω. Αλλά αντιλαμβάνεστε πού είναι η δικαιοσύνη στη λήψη των αποφάσεων, ακόμα και σε μικρά κέντρα όπως σε ένα δήμο. Γιατί μπορούμε να το δούμε πολύ σύντομα αυτό μπροστά μας.
1: Ωραία. Ωραίο παράδειγμα, με την έννοια ότι μπορούμε να κάνουμε έτσι μια εφαρμογή αυτών που είπαμε. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βγάλει μια εισήγηση ποιες είναι εναλλακτικές και ποια είναι η πίεση που δέχεται το νερό στην περιοχή. Ποιες είναι οι πιέσεις που δέχεται το φυσικό περιβάλλον. Τέτοιες μελέτες μπορεί να τις κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και πάρα πολύ έτσι αξιόπιστα. Ωστόσο, όμως, εδώ πέρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην περιοχή το εκάστοτε δήμο ποιες είναι οι κοινωνικές ανάγκες. Για παράδειγμα, ποιες είναι οι προτεραιότητες μας, ο πολίτης, ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός ή το φυσικό περιβάλλον. Σας είπα ουσιαστικά κάποιες ανάγκες. Ωραία. Που αυτές θα πρέπει να τις σταθμίσει ο πολιτικός. Και όχι αλγόριθμος. Διότι η επιλογή και η προτεραιότητα που θα κάνει ο πολιτικός, αυτές ουσιαστικά θα εξυπηρετήσει τα κριτήρια ο αλγόριθμος. Και εδώ θα βάζα και σαν κριτήριο και η χρήση του νερού, γιατί ώστε να έχουμε και αύριο και μεθαύριο αξιόπιστες πηγές νερού για να μπορούμε να έχουμε σαν παράμετρο. Οπότε η δουλειά του αλγορίθμου είναι να εξυπηρετήσει τη στάθμιση των προτεραιότητων της πολιτικής. Δηλαμβάνεστε τα δύο πεδία. Ωραία. Και γιατί ο πολιτικός θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα των στόχων που θα έχει θέσει ο πολιτικός. Βλέπετε, αντικρούμενα συμφέροντα πολλές φορές. Ωραία. Και όταν πάμε για κοινωνικές ανάγκες, δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, για παράδειγμα, την δυσκολία προσαρμογής κάποιων επιχειρήσεων ή πολιτών στην πρόσβαση του νερού. Προφανώς. Και εδώ θα επισέλθει και ότι θα πρέπει σε αυτά τα παραδείγματα των δήμων, για παράδειγμα, ή περιφερειών, να επισέρχεται και η εμπλοκή των τοπικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της μειοψηφίας, προφανώς. Έτσι ώστε να ακούγονται όλες οι φωνές. Για ποιο λόγο? Διότι ο αλγόριθμος πολλές φορές δεν έχει εκείνη τη γνώση που θα έχει ένας τοπικός παράγοντας ή η γνώση της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των πολιτών. Οπότε ανοίγει η πεντάλια της γνώσης.
0: Και των παραμέτρων τελικά που τίθενται.
1: Ακριβώς.
0: Για το μοντέλο, το γλωσσικό μοντέλο.
1: Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά το κοινό συμφέρον διαμορφώνεται μέσω της δημόσιας πολιτικής, όπου ο αλγόριθμος είναι επικουρικός παράγοντας και όχι ο μείζον.
0: Μάλιστα. Εγώ θα κρατήσω αυτό από τη συζήτησή μας, κύριε Μωραϊτάκη, αν το κατάλαβα καλά, ότι στο δίλημα, στο φόβο ενδεχομένως ή στο δίλημα τεχνοκρατία ή ουσιαστική δημοκρατία, στον καιρό της τεχνητής νοημοσύνης, με πολίτες και πολιτικούς με κριτική σκέψη αυξημένη, με διαπραγμάτευση και συζήτηση από ακόμα και τις μειοψηφίες στη λήψη των αποφάσεων,
1: η οποία θα πρέπει να είναι θεσμισμένη αυτή η διαδικασία των αποφάσεων και όχι κατά το δοκούν και ad hoc.
0: Σωστό. Εδώ το βλέπουμε αυτό και χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, οφείλω να πω ότι με διάφορα τεχνάσματα πολύ εύκολα μπορείς να αφήσεις εκτός από τη λήψη αποφάσεων τις μειοψηφίες. Άρα μπορεί η ανθρωπότητα, να το πω έτσι, να οδηγηθεί σε ένα μοντέλο ουσιαστικότερης δημοκρατίας και αντιπροσώπευσης τελικά, αν υπερισχύσει η ανθρωπινότητα.
1: Και αν ουσιαστικά καταφέρουμε να επαναπεινοήσουμε το νόημα της τεχνολογίας, όπου μπορεί να προσδώσει δημοκρατικό περιεχόμενο και γραψομανία και όχι μόνο οικονομικό όφελος.
0: Ακριβώς. Αυτό βέβαια εγώ θα επαναλάβω ότι και σε άλλες επιστήμες ουσιαστικά θα έπρεπε να το λαμβάνουν υπόψη εκείνοι που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Μωραϊτάκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνη Τσαπίνο και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη από το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο πρόγνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Από αύριο το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά. Την ίδια ώρα στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη 8 και 9 μποφόρ. Αυξημένη προσοχή στην Κρήτη το επόμενο τριήμερο, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό φέρνει έντονες τοπικές καταιγίδες. Ο Σάκης Αρναούτογλου, μετεωρολόγος, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, προειδοποίησε για ξαφνικούς χυμάρους ακόμα και σε περιοχές όπου μπορεί να επικρατήσει ηλιοφάνεια. Συστήνει να μην επιχειρείται η διέλευση από δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερό. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο Σάκης Αρναούτογλου στην Αντιγόνη Ανδρεάκη.
1: Σύμφωνα με τις προγνωστικές ενδείξεις, φαίνεται ότι αναμένονται και πάλι μεγάλα ύψη βροχής. Απλά για να εξηγήσουμε στους ακροατές, δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια συμπαγής νέφωση η οποία θα δίνει βροχή από τα δυτικά προς τα ανατολικά της Κρήτης παντού. Είναι διάσπαρτα τα φαινόμενα, κυρίως επηρεάζουν τους ορεινούς πόγκους. Το ανάγλυφο παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα βουνά μπορεί να δυναμώνουν την βροχή, καθώς αναγκάζουν τον υγρό αέρα να ανεβαίνει, να ψύχεται και να σχηματίζει σύννεφα. Και στη συνέχεια οι πλαγιές, οι χαράδρες, συγκεντρώνουν το νερό και το οδηγούν σε ρέματα, σαν ένα μεγάλο χωνί. Γι' αυτό μπορεί σε έναν δρόμο ή σε έναν οικισμό να βρέξει λίγο, αλλά ψηλότερα να πέσει πάρα πολύ νερό, που ίσως να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Ένα χύμαρος λοιπόν μπορεί να φουσκώσει ακόμα και αφού έχει σταματήσει μια ψυχάλα και τοπική βροχή. Αυτό είναι το επικίνδυνο και μπορεί μαζί του αυτός ο χύμαρος, εκεί που νομίζεις ότι στην περιοχή σου δεν έβρεξε, αλλά μωρέ τι γίνεται, να μεταφέρει πέτρες, χώματα, κλαδιά, φράζουν περάσματα αυτά και δυσκολεύουν την απορροή. Αυτό δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία. Όσο πιο ορεινά, τόσο πιο έντονα και περισσότερα και μεγάλη διάρκεια θα είναι τα φαινόμενα στα βουνά, στις υπόλοιπες περιοχές όχι δεν θα βρέξει, γι' αυτό θέλουν προσοχή. Θα είναι ευθνίδια έτσι γενικά η κατάσταση. Εκεί που βλέπουμε ήλιο, λίγα σύννεφα, ξαφνικά θα φορτώνει ο καιρός και θα δίνει αυτές τις δυνατές μπόρες και τις καταιγίδες.
0: Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς από το απόγευμα αναμένονται νέες ισχυρές βροχές, ενώ η περιοχή μετρά ακόμα τις ζημιές από το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας. Ο Μυλοπόταμος βρίσκεται στο επίκεντρο με Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξώνα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε δρόμους και δίκτυα. Τα σχολεία και οι βροχοπιακοί σταθμοί παραμένουν κλειστά. Η νέα επιδείνωση αναμένεται να διαρκέσει έως και το πρωί της Κυριακής, με τις αρχές να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Στο μεταξύ, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται και ο Δήμος Ηρακλείου εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων των επόμενων 24 ώρων. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για το συντονισμό των υπηρεσιών, ενώ ξεκίνησε και η διαδικασία κήρυξης των ήδη πληγήσεων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στις Ιρλανδικές διαβάσεις. Στο μεταξύ, για δεύτερη ημέρα επηρεάστηκε η λειτουργία των σχολείων σε αρκετές περιοχές του νησιού από την κακοκαιρία. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Μυλοπότιμο και Αμάρι, ενώ στα Χανιά λειτουργήσαν κανονικά. Στο Ηράκλειο, οι αποφάσεις λαμβάνονται ξεχωριστά από τους Δήμους ανάλογα τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Την καθυστερημένη παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στο μεταξύ, μετά την κατάρρευση τμήματος πετρόχτης του τυχείου έξω από το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ασιτών, καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας Αστρινός Χριστοδουλάκης. Μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, ανέφερε ότι ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και ζήτησε τον αποκλεισμό του σημείου, προειδοποιώντας για κίνδυνο νέας υποχώρησης. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Θα μιλήσει και με τον κύριο Καραντινό της Πολιτικής Προστασίας. Τους είχα ενημερώσει ότι το θέμα είναι επίγον, πρέπει να το δουν σύντομα. Είχαμε επικοινωνία λοιπόν με τον κύριο Περιθνάκη, του είπα ότι το σχολείο πρέπει, φαντάζομαι, να κλείσει. Είδα μία ανάρτηση ότι Ρέθυμνο, Χανιά είναι τα σχολεία κλειστά. Το χωριό μας εκείνη τη στιγμή, 7.30 ώρα το πρωί, 8 ώρα το πρωί, ήταν το τρίτο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικούς σταθμούς στην Κρήτη, σε ποσότητα νερού. Το πρωί.
3: Ναι.
2: Μου λέει, δώσε μου τον διευθυντή, δεν ξέρω τι να μιλήσουμε. Θα δούμε και τι λέει αυτός. Του είπε, μίλησα με τον διευθυντή για λίγη ώρα. Τέλος πάντων, είχα μια επικοινωνία. Είπανε, τι μπορούμε να κάνουμε στο σημείο, θα έρθει η πολιτική προστασία να έρθει να κλείσει το χώρο.
3: Ναι.
2: Γιατί ήταν επικοινωνία για τα παιδιά.
3: Αυτό σας το είπε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας.
2: Αυτό μου το είπε και ο κ. Περσινάκης.
3: Α, ο κ. Περσινάκης. Θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι δύο υπηρεσίες, ναι, δηλαδή να έρθει κάποιος να κλείσει το χώρο.
2: Αυτό συνέβη. 12-12.30 ώρα το είδαμε σε ανάρτηση. Και λέω, είναι δυνατόν, είπε ο κύριος Περσινάκης ότι απομονώσαμε το κτίριο και σε πιο κάτω, σε πιο κάτω παράγραφο λέει ότι έκλεισε το νηπιαγωγείο. Το σχολείο λειτουργήσε κανονικά. Είχε έρθει λεωφορείο το οποίο πήγε τα παιδιά στο κολυμπητήριο, που για μένα δεν έπρεπε. Έπρεπε να το σταματήσουν, το σχολείο πρέπει να κλειστώ. Λέει ότι απομονώσαν το κτίριο, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, του ήταν μια φωτογραφία και πάνω στη φωτογραφία έκανα ανάρτηση για να φανεί τι. Ότι είναι στο χώρο και το έκλεισε.
0: Κραυγή αγωνίας από τον πρόεδρο της ΕΟΒΕΝΗ, Χαρά Λαμπολεκάκη, στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 για τις πλημμύρες σε Φοινικιά, Μαλάδες και Άγιο Ιωάννη Χωστό. Ζητά άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα. Ο κύριος Λεκάκης οριοθέτησε των ρεμάτων και δρόμους για φυγής, καθώς περισσότερες από 350 επιχειρήσεις παραμένουν εκτεθειμένες σε κάθε ισχυρή κακοκαιρία. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Δυστυχώς. Δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας, δεν υπάρχουν μέτρα δρόμοι διαφυγής σε περίπτωση που έχουμε τέτοια φαινόμενα ακραία, με αποτέλεσμα να κάθε φορά που έχουμε κάποια τέτοια φαινόμενα να υπάρχουν αρκετά σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.
5: Πάντως τα χθεσινά φαινόμενα δεν ήταν ότι ήταν και έκπληξη, ουσιαστικά τα αναμέναμε.
4: Τα αναμέναμε, κύριε Κανάκη, αλλά όταν η πληροφόρηση από τη μετεωρολογική υπηρεσία είναι 2 ή 3 μέρες πριν, νομίζω ότι δεν υπάρχει ο χρόνος του διαθέσιμος από την πλευρά της πολιτείας, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει τα ανάλογα έργα για να προστατευτεί η περιοχή. Εμείς έχουμε ζητήσει διαχρονικά να δημιουργηθούν τουλάχιστον στον ποταμό αρκετά αναχώματα υψηλότερα από τα υφιστάμενα, για να μην ζούμε καταστάσεις όπως και τη χθεσινή, αλλά και παλαιότερα πριν από 6-7 χρόνια, το οποίο είχαν πλημμυρίσει αρκετές επιχειρήσεις στην περιοχή. Και δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε φορά.
0: Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε στο μεταξύ στην Αγία Βαρβάρα, στο δρόμο προς Ηράκλειο, με πέτρες και χώματα να έχουν πέσει στο οδόστρωμα και να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς, ενώ αναμένεται η παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί, μάλλον οδηγήθηκε σήμερα νωρίτερα, η 36χρονη που συνελήφθη στο Ηράκλειο για υπόθεση διαπόμπευσης γυναίκας. Οι αρχές εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ ερευνούν και την εμπλοκή ενός ακόμα άνδρα στην τοποθέτηση των σημειωμάτων με προσωπικά δεδομένα και προσβλητικές αναφορές. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Χαλεπάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ενώ τον εισαγγελέα οδηγήθηκε 36χρονη που συνελήφθη στο Ηράκλειο για την υπόθεση διαπόμπευσης άλλης γυναίκας, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η νεαρή γυναίκα ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη χθες στις Μοίρες, καθώς κατηγορείται για διακίνηση φακέλων που περιείχαν προσωπικά δεδομένα γυναίκας, φωτογραφία της, αλλά και προσβλητικές αναφορές σε βάρος της. Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό της διαδραμάτισε το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέσα από την εξέταση των καταγραφών, οι αρχές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των ατόμων που τοποθέτησαν τα επίμαχα σημειώματα σε αυτοκίνητα. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκεται παράλληλα και ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην τοποθέτηση του υλικού. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, η 36χρονη ήταν γνώριμη της καταγγέλουσας, ενώ η υπόθεση δεν φέρεται να αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Από τον περασμένο Ιούνιο φέρεται να είχαν προηγηθεί επαναλαμβανόμενα περιστατικά παρενόχλησης σε βάρος της γυναίκας, και της οικογένειάς της, μέσω μηνυμάτων στο κινητό, επιστολών και τηλεφωνικών επικοινωνιών που αφορούσαν τόσο το οικογενειακό όσο και το επαγγελματικό της περιβάλλον. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την εξέταση όλων των στοιχείων και τον ακριβή προσδιορισμό του ρόλου του δεύτερου εμπλεκόμενου προσώπου. Μαρία.
0: Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αναμονή λοιπόν για να ολοκληρωθεί απολογία της 36χρονης και να έχουμε την απόφαση του εισαγγελέα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, τους σοβαρούς κινδύνους από τις αγορές μέσω διαδικτύου, την διακίνηση σε γυμναστήρια και κέντρα αισθητικής, αλλά και την ανάγκη εμπιστοσύνη στον φαρμακοποιό, τόνισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Σκουντάκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Κανάκης από την αίθουσα σύνταξης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα, Μαρία. Σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια υγεία, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Σκουντάκης, μιλώντας νωρίτερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Ξεκαθάρισε ότι ο αντιγρυπικός εμβολιασμός δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, καθώς τα φαρμακεία δεν έχουν παραλάβει τα εμβόλια. Η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει μετά τις 15 Οκτωβρίου με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Παράλληλα, ανακοίνωσε μια δωρεάν πιλωτική δράση από τις 18 έως 28 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα μπορούν να φέρουν στα φαρμακεία τα φάρμακα του σπιτιού τους, ώστε να ξεχωρίζουν τα κατάλληλα από τα λιγμένα, τα οποία θα οδηγούνται σε ασφαλή ανακύκλωση για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Τέλος, ο κ. Σκουντάκης χαρακτήρισε απογοητευτική την εικόνα με τις ελλείψεις φαρμάκων, ιδιαίτερα στα ογκολογικά σκευάσματα, ενώ απίφθηνε αυστηρή έκκληση στους πολίτες να μην καταναλώνουν ποτέ αντιβιώσεις χωρίς ιατρική συνταγή. Μαρία.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ρεκόρ όλων των εποχών σημείωσε το οκτάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, με αύξηση 5,3% σε σχέση με πέρυσι. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου συγκεκριμένα, τον Αύγουστο διακινήθηκαν 1,85 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 3,4%. Συνολικά στα 39 αεροδρόμια της χώρας η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,9%. Στα ωραία τους δηλώνουν ότι βρίσκονται οι επαγγελματίες παράκτια λύσης της Κρήτης, με τον κλάδο να προετοιμάζεται για συμμετοχή σε πανελλαδικές κινητοποίησεις. Όπως δήλωσε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, ο πρόεδρος των Αλιέων, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, καύσιμα αλλά και το κυνήγι των λαγοκέφαλων και είναι τον κλάδο. Πάμε να μας πει περισσότερα η Μαρίνα Μανολακάκη από την αίθουσα σύνταξης. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχεται ο κλάδος της παράκτειας αλίας, με τους επαγγελματίες να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιβίωσή τους. Ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε πανελλαδική απεργία διαρκείας, η οποία θα ξεκινήσει στις 11 του μήνα με το δέσιμο 14.000 σκαφών σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Οι ψαράδες καταγγέλουν ότι η νέα ΚΑΠ επιβάλλει εξωφρενικά βάρη, όπως την υποχρεωτική εγκατάσταση δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης, ακόμη και σε βάρκες 5 μέτρων. Ένα μέτρο που μετά την τριετία θα τους επιβαρύνει με 240 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, στυλίτευσε την απέτηση για ηλεκτρονική καταγραφή των αλλιευμάτων εν πλώ μέσω υπολογιστή, την ώρα που το κόστος των καυσίμων έχει καταστήσει την έξοδο στη θάλασσα τελείως ασύμφορη. Την ίδια στιγμή, η εξαγγελία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για επιδότηση της αλίας σε ό,τι αφορά το λαγοκέφαλο με 5,33 ευρώ το κιλό παραμένει στα χαρτιά, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, καθώς το πιλωτικό πρόγραμμα σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο δεν έχει ξεκινήσει καν, ενώ απουσιάζουν παντελώς οι απαραίτητες υποδομές στα λιμάνια. Όπως τόνισε μάλιστα, η ζημιά στον εξοπλισμό από τα τοξικά αυτά ψάρια είναι τεράστιες, ενώ η καταστροφή του γόνου απειλεί άμεσα το θαλάσσιο οικοσύστημα. Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως η απόγνωση οδηγεί πλέον τους νέους μακριά από τη θάλασσα, υπογραμμίζοντας πως η κολυσιεργία της πολιτείας από το 2005 μέχρι σήμερα οδηγεί τη μικρή παράκτια αλία στον αφανισμό.
0: Μαρίνα, ένα θέμα που απασχολεί τον κλάδο πάρα πολλά χρόνια, όπως είπες και εσύ, και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε μέχρι το Αρκαλοχώρι, γιατί φαίνεται ότι τα έντονα κοινικά φαινόμενα ίσως προκαλέσουν την αναβολή ενός θεσμού, θα πω εγώ, τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Μιλάμε για τον ημιμαραθώνιο Κρήτης, που είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή 4 του μήνα. Μίλησες νωρίτερα με τον κύριο Γιώργο Αλεβιζάκη, που είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του ημιμαραθωνίου. Σου είπε για τη μεγάλη συμμετοχή, αλλά και τι θα γίνει τελικά, θα πάμε στον ημιμαραθώνιο ή όχι?
8: Και Μαρία, είναι στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον ημιμαραθώνιο Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, με τη διοργάνωση να καταγράφει και φέτος ρεκόρ συμμετοχών. Όπως είπε ο κ. Αλεβιζάκης, ο καιρός δεν θα εμποδίσει τη διεξαγωγή του αγώνα, καθώς η πιθανή βροχή θα είναι ήπιας μορφής και αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά για τους δρομείς. Ωστόσο, μέσα στις επόμενες ώρες θα βγει και η επίσημη σχετική ανακοίνωση για το αν θα διεξαχθεί ο αγώνας κανονικά ή αν θα χρειαστεί να ακυρωθεί. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Αλεβιζάκης, Κυριάκης, στη φετινή διοργάνωση που είναι ήδη sold out, θα λάβουν μέρος 6.000 αθλητές, εκ των οποίων οι 2.000 καταφθάνουν στην Κρήτη από 52 χώρες του εξωτερικού, αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα, καθιστώντας δύσκολη εξίσωση την πιθανή ακύρωση της διοργάνωσης. Πέρα λοιπόν από το αθλητικό σκέλος, να σου πω ότι ο κύριος Αλεβιζάκης είπε ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι ετοιμάζουν χιλιάδες κεράσματα για τους παρευρισκόμενους, είτε πραγματοποιηθεί τελικά είτε όχι ο ημιμαραθώνιος Κρήτης, ενώ το οικονομικό όφελος για τις επιχειρήσεις του νησιού εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με προηγούμενες μετρήσεις, ενισχύοντας σημαντικά τον αθλητικό τουρισμό στην Κρήτη σε μια περίοδο που έχει ξεκινήσει να φθίνει η τουριστική σεζόν, Μαρία.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα, παρόλο που είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και από ό,τι μας είπε η συνάδελφος, μάλλον δεν θα αναβληθεί ο ημιμαραθώνιος Κρήτης, φαίνεται ότι αναβάλλεται λόγω των αναμενόμενων δεσμευμένων καιρικών συνθηκών η αιμοδοσία που διοργανώνει ο Επικρότειος Σύνδεσμος Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργανωσώματος Αιματοκρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου αύριο Σάββατο στο αίθριο της Λότζια. Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε μέχρι το Καστρί και τον Κερατόκαμπο. Ένα ακόμα ηχηρό καμπανάκι από ό,τι φαίνεται για το μέλλον του τόπου και των επιχειρήσεων στο Δήμο Βιάνου αποτελεί το κλείσιμο μιας ιστορικής ταβέρνας στην περιοχή που επί περισσότερες από 5 δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς. Τα πρόστιμα για τις κατασκευές στην Αγιαλίτιδα ζώνη οδηγούν στο κλείσιμο της οικογενειακής επιχείρησης. Μιλώντας στο Κρέτεοάν 102,3, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φλέγα, πατήρ Εμμανουήλ Λαπάκης, είπε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά και οδηγούν σε κλείσιμο και άλλες περιοχές. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Είναι τρία καταστήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις πέρκολες που είναι στην κάτω πλευρά της θάλασσας, με την κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου και με την αντεποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.
0: Δεν έχει να κάνει, κύριε Λαπάκη, ο Δήμος Βιάνου με αυτό.
9: Δεν έχει να κάνει ο Δήμος, όχι.
0: Ναι.
9: Το θέμα που προκύπτει είναι το εξής, ότι τους ήρθε χθες, ενώ είχε συμφωνηθεί το προηγούμενο διάστημα,

0: πει, σας περιγράφω τώρα με έναν τρόπο που για να καταλάβετε, αγκαλιασμένοι κλαίγανε διότι κλείνουν τα μαγαζιά, τουρίστες Γερμανοί, οι οποίοι θα αναδείξουν το θέμα τους, όπως είπανε, μέσω των πρεσβειών των κρατών που είναι αυτοί, θα το αναδείξουν, δηλαδή θα μας κάνουν βούκινος πανευρωπαϊκά.
1: Στη σύλληψη ενός 53χρονου στο Ηράκλειο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά τον εντοπισμό περίπου 500 γραμμαρίων κάναβη στην κατοχή του. Η ποσότητα κατασχέθηκε ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Το τελευταίο αντίο στον 36χρονο Γιάννη Ψιμουλάκη είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του Ρωτασίου. Ο 36χρονος πατέρας έχασε τη ζωή του την περασμένη Τετάρτη μετά την πτώση του σε πηγάδι στον πύργο Μονοφατσίου. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Ρωτάσι μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Δεμένα ως τις 8 το βράδυ παραμένουν τα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν τοπικά και τα 9 μποφόρ. Σήμερα το απόγευμα θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση για τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Ακινητοποιημένα ωστόσο παραμένουν τα πλοία και σε Ραφίνα και Λαύριο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και η διαδικασία εξωσωματικής διαχείρισης αίματος που φέρεται να εφαρμόστηκε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Γιώργος Βασιλόπουλος υποστήριξε ότι τέτοιες πράξεις απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάλληλη ιατρική δομή, ενώ έκανε λόγο για τουλάχιστον παράτυπη διαδικασία και ανέφερε ως πιθανούς κινδύνους την υπόταση της αρρυθμίας και την καρδιακή ανακοπή. Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τόνισε ότι οι γιατροί χωρίς ειδικότητα δεν μπορούν να πραγματοποιούν εξειδικευμένες πράξεις που απαιτούν πρόσθετη εκπαίδευση. Στο μεταξύ, θέση στη συζήτηση για την κβαντική ιατρική πήρε η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας χθες στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η ίδια αναφέρθηκε στο μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, υποστηρίζοντας ότι είναι νόμιμο και δεν απαιτεί ειδική άδεια. Την ίδια ώρα επανέλαβε τους ισχυρισμούς της για την πυρόσπερα στα Τέμπη, αποδίδοντάς την σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες, επικαλούμενοι τεχνικές εκθέσεις. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Λαύριο, όπου 32χρονος φέρεται να εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και επιτέθηκε με μαχαίρι στην ίδια και στον 33χρονο σύντροφό της μπροστά στα δύο μικρά παιδιά. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό, ενώ ο 33χρονος νοσηλεύεται στο Ασκληπείο Βούλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της τουλάχιστον 5 φορές μέσα σε ένα χρόνο για απειλές και ενδοοικογενειακές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Πιερία δήλωσε ότι καμία περιοχή της Ελλάδας δεν θα μείνει πίσω. Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, με έμφαση στην περιφερειακή σύγκληση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, τόνισε την ανάγκη για παγκόσμια συνεργασία στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε ο κ. Πιερακάκης, καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τους κινδύνους, ενώ παράλληλα πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τεχνολογίας. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς θέτει στο επίκεντρο δημόσιες συμβάσεις συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, επικαλούμενη στοιχεία και δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ότι η εταιρεία συμβούλων έχει λάβει 96 συμβάσεις από το δημόσιο, ενώ άλλη εταιρεία με τα ίδια φυσικά πρόσωπα φέρεται να έχει εξασφαλίσει 28 συμβάσεις περίπου 800.000 ευρώ. Η Ελλάς ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες και προτείνει τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας διαφάνειας. Μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα έχουν περιθώριο να υποβάλουν αίτηση χορήγησης μεταγραφής οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ειδικών εφαρμογών στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου. Η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αξιοποιώντας έσοδα από την επαναδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών. Η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και σύμφωνα με τον EFSF αποτελεί ένδειξη ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Συνολικά μέσα στο 2026 η Ελλάδα αναμένεται να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στη Γαλλία κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις για την παιδεία, με εκατοντάδες σχολεία υποκατάληψη και τις διαμαρτυρίες να επεκτείνονται στα πανεπιστήμια.

0: Οι αρχές αναφέρουν περίπου 1.800 συλλήψεις, ενώ έχουν καταγραφεί επεισόδια και τραυματισμοί. Οι μαθητές ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση, καλύτερες υποδομές και ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Συναγερμός στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του συγκυβερνήτη στον κυβερνήτη αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και να προσπάθησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους πριν να κινητοποιηθεί από επιβάτες. Το Ισραήλ κάνει λόγο για πιθανή τσιχαντζιδιστική τρομοκρατική ενέργεια, ενώ οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων διευρύνουν τα κίνητρα. Από τη μεριά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν πολύ δυνατά. Ένας 27χρονος με βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη στο Λονδίνο ως έκτος ύποπτος στην υπόθεση της βάσης Φέρτορφ. Η αντιτρομοκρατική έρευνα πιθανή προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας είναι αυτή που ερευνά, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένου κράτους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει κάνει λόγο για ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής του Ιράν. Η Βρετανία κινδυνεύει να βρεθεί στο επίκεντρο μιας νέας κρίσης καυσίμων, καθώς η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ προς την Ευρώπη βρίσκει τη χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από εισαγωγές και με τις τιμές στα πρατήρια ήδη κοντά σε ιστορικά υψηλά. Στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας τώρα, η εθνική ομάδα, αν και προηγήθηκε 2-0, έμεινε στο 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, αλλά παραμένει στην πρώτη θέση στον όμιλο του Nations League. Ο Χρήστο Τζόλης αποχώρησε με τραυματισμό από την αναμέτρηση με την Ολλανδία και δεν είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο μάτς με τη Γερμανία την ερχόμενη Κυριακή 4 του μήνα. Οι παίκτες μας έδωσαν τα πάντα, ανέφερε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς για το 2-2 της εθνικής με την Ολλανδία. Οι παίκτες μας θα τα δώσουν όλα, ανέφερε. Παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς η Ελλάδα. Μετά την Εθνική Ανδρών, με βασικό το Θανάση Ανδρούτσο, ο Όφη είχε την τιμητική του και στην Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στη νίκη επί της Λετωνίας με 4-2. Ο Όφη και τρεις εκπροσώπους με τον Κοστούλα, τον Θεοδωσουλάκη και τον Αποστολάκη να αγωνίζονται με το εθνικό μας συγκρότημα. Μάλιστα, ο Κοστούλος του Όφη ήταν κλειδί νίκη με 2 γκολ. Η εθνική ομάδα δεν έγινε η Βραζιλία της Ευρώπης με 2 νίκες. Πρέπει να είμαστε με τα πόδια στο έδαφος, ανέφερε στο Κρέτα ο Άνε 102,3 και το Γιώργο Κορτσιδάκη, ένας από τους κορυφαίους γνώστες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο δημοσιογράφος Μάνος Σταραμόπουλος, ανταποκριτής και αρθρογράφος, μέλος μεγάλων ευρωπαϊκών εντύπων. Ήταν σωστή κίνηση να μείνει ο Γιωβάνοβιτς, δεν πήγαμε στο Μπουντιάλ. Τι να λένε και οι Ιταλοί που έμειναν εκτός για τρίτη συνεχόμενη φορά. Και το σχόλιο του ίδιου για τον Όφη είναι ότι είναι αξιοπρεπής, δυνατός και με πολλά Ελληνόπουλα. Σωστή κίνηση με Κόντι. Στο μπάσκετ τώρα, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Ιταλία με καλάθι σε νεκρό χρόνο 96-94 για το 3x3 απόψε στις 9 και 4 το βράδυ με τη Μακάμι ο Παναθηναϊκός. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Άστατος ο καιρός και σήμερα στην Κρήτη, με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι σήμερα θυελλώδεις, βόρειο-βόρειο-ανατολική, 8 με 9 μποφόρ, η θερμοκρασία μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
1: Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
4: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
5: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Παρασκευής 2 του Οκτώβρη, πάμε μαζί μέχρι και τις 5 για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Πω, τι παιχνίδι ήταν αυτό χθες βράδυ, το παιχνίδι της Εθνικής, ένα πρώτο ημίχρονο ανεπανάληπτο για το εθνικό μας συγκρότημα με αυτό το 2-0 απέναντι στην Ολλανδία, μια ομάδα την οποία την είχε κυριεύσει η εθνική μας στο πρώτο 45 λεπτό. Έκλεισε το ημίχρονο 2-0, αλλά κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει στο πρώτο ημίχρονο. Οι Ολλανδοί με αλλαγές που έκανε ο Τσάβη, ο προπονητής, αλλαγή και σχηματισμό, θα έλεγα ότι λίγο ανακάτεψε την τράπουλα και άλλαξε εντελώς την εικόνα της αναμέτρησης στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία ήταν αυτοί που κυριάρχησαν, δεν μπορούσαμε να τους μαρκάρουμε καν μέσα στο γήπεδο με αυτό το εξοντωτικό passing game που έπαιξαν. Εντάξει, 2-2 με την Ολλανδία, αν μας τα λέγανε αυτά πριν ξεκινήσει το Nations League ότι θα έχουμε κερδίσει εκτός έδρας τη Σερβία, εκτός έδρας τη Γερμανία, θα έχουμε φέρει χ με την Ολλανδία, θα πετούσαμε από τη χαρά μας. Όπως είπε και ο Μάνος ο Σταραμόπουλος εδώ, ο έμπειρος συνάδελφος, δεν γίναμε, λέει, η Βραζιλία της Ευρώπης επειδή κάναμε ένα-δυο αποτελέσματα. Χρειάζεται σταθερότητα, αλλά και πάλι θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την εθνική μας αυτό το 2-2, γιατί την κρατάει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Nations League. Άλλωστε είμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας με 7 βαθμούς και τώρα περιμένουμε τους Γερμανούς. Αυτό το νέο μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή στην Τούμπα, αυτό το οποίο έτσι ίσως θα πρέπει να σχολιάσουμε και να σταθούμε, είναι μια κόπωση που έβγαλε η εθνική ομάδα που φάνηκε σε ορισμένους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να έχουν το ίδιο επίπεδο απόδοσης σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό βέβαια αυτό. Φανταστείτε ότι οι Γερμανοί γράφουν για τους 44 παίκτες που έχει καλέσει ο Κλοπ στην εθνική Γερμανίας για να διαχειριστεί όλα αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται το Nations League έτσι με συνεχόμενα παιχνίδια, 4 συνεχόμενα παιχνίδια δηλαδή, και κάλεσε ο Κλοπ 44 Γερμανούς ποδοσφαιριστές. Μπες εσύ, βγες εσύ, ξεκουράσου εσύ, πάρε την ευκαιρία εσύ. Δεν έχει 44 ο Γιωβάνοβιτς, αλλά νομίζω κάπως έτσι πρέπει να διαχειριστεί το ρόστερ της ομάδος. Άλλωστε βλέπουμε υπάρχουν και τραυματισμοί και η στεναχώρια, ας τη βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη στεναχώρια, το φάγες στο 89 και λες λίγο ήθελε ρε παιδί μου ακόμα να το κρατήσω, λίγο ήθελε να το κρατήσω. Ένα άσχημο μαντάτο είναι ο τραυματισμός του Τζόλι, ο οποίος έχει θλάσει και επιστρέφει στο Λονδίνο, στην Arsenal, γιατί δεν θα είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για το παιχνίδι με τους Γερμανούς. Και ξέρετε, τον θέλαμε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι, τον τρομερό αυτό εξτρέμ να τους πλαγιοκοπήσει. Να κάνουμε, είχαμε κενά διαστήματα στο παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Ολλανδοί, ας πούμε, έκαναν αυτό που έπρεπε για να ισοφαρίσουν. Με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα για την εθνική μας. Βέβαια, όταν το έχεις 2-0, λες πω τι έχω κάνει, και πράγματι νομίζω παραμιλούσαν όλοι με την εικόνα της εθνικής μας σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Δεν μπόρεσε να κρατήσει αυτό το προβάδισμα, αλλά νομίζω και χθες μας χάρισε τρομερές στιγμές. Μην ξεχνάμε με ποιους παίζουμε, μην ξεχνάμε με ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας, ποιες είναι οι ομάδες αυτές, η φανέλα τους, το βάρος της φανέλας τους και της ιστορίας τους. Τέσσερις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές οι Γερμανοί, τους οποίους υποδεχόμαστε και πάλι στην Ντούμπα μετά το στραπάτσο που τους κάναμε στο Αουγκσμπουργκ, αλλά τώρα θα έρθουν θυμωμένοι για να πάρουν το παιχνίδι, γιατί έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στον Όμιλο, το λάθος απαγορεύεται για όλους. Οι ομάδες είναι πολύ κοντά πλέον, 7 η Ελλάδα, 7 βαθμούς η Ελλάδα, 5 βαθμούς η Ολλανδία, 4 οι Γερμανοί που καθάρισαν την Σερβία,
και έρχονται την Κυριακή για το παιχνίδι με την Εθνική μας στην Τούμπα. Οι Ολλανδοί με τη σειρά τους, που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όχι στο πρώτο, στο πρώτο μας έδειξαν τρομερά προβλήματα στο transition, δηλαδή τους τρέξαμε πολύ στην κόντρα επίθεση, τους δημιουργήσαμε μεγάλα θέματα, παρότι έχουν αμυντικούς παίκτες, ας πούμε, παγκόσμιας εμβελίας, αλλά τους δημιουργήσαμε με το έξυπνο παιχνίδι μας μεγάλα προβλήματα στην κόντρα επίθεση. Αυτοί υποδέχονται τους Σέρβους τώρα, έχουν ένα σαφώς πιο εύκολο παιχνίδι και θα περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα στο Ελλάδα-Γερμανία για να δούμε πού βρισκόμαστε στο Nations League. Θα έχουμε μετά βέβαια άλλες δύο αγωνιστικές. Εμείς θα παίξουμε με τη Σερβία στο Βόλο, έχουμε το παιχνίδι με τους Σέρβους στο Βόλο και το παιχνίδι με τους Ολλανδούς στην Ολλανδία.

Η ενημέρωση από το Ιατρικό Επιτελείο της Εθνικής για τον Τζόλι αναφέρει ότι έχει υποστεί θλάση, έχει δηλαδή μυϊκό τραυματισμό, έγινε αναγκαστική αλλαγή. Βέβαια η αλλαγή αυτή, είδατε, μπήκε ο Μασούρας, γκολ ο Μασούρας και ασίστ ο Μασούρας, δηλαδή έφυγε, βγήκε ένας, μπήκε ένας άλλος και δημιούργησε τέτοια προβλήματα στην ομάδα της της Ολλανδίας. Πάντως για τον Τζόλι, αυτό που αναφέρει το ιατρικό team της Εθνικής είναι ότι έχει θλάσει και θα υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις για να δουν ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα, το οποίο θα το διαχειριστεί βέβαια η Arsenal πλέον, για τον Έλληνα διεθνή extreme.

0: Λοιπόν, βλέπω μια φωτογραφία τώρα εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πραγματικά και συγκινούμε. Είναι δίπλα-δίπλα ο Ανδρούτσος με τον Σάλιακα. Ο Ανδρούτσος, παίχτης της ομάδας του Όφη, βασικός, φανταστικό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Και δίπλα του ο Ηρακλειώτης ποδοσφαιριστής, ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός, μπορώ να πω, στην χθεσινή αναμέτρηση. Υπάρχει ένα βίντεο που τον δείχνει και αυτό με συγκινεί πραγματικά. Είναι το βίντεο που στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου περνάει από τα σώματα των ποδοσφαιριστών και βλέπουμε τον Ηρακλειώτη ποδοσφαιριστή δακρυσμένο από την συγκίνησή του τραγουδώντας τον εθνικό μας ύμνο. Είναι μια φανταστική στιγμή για αυτό το παιδί που, όπως είπα, ξεκίνησε από τα χωράφια της Φορτέτσας, εδώ από το Ηράκλειο, από την ιστορική Μινωική, για να τον θαυμάζουμε τώρα στην εθνική ομάδα. Έχουν προηγηθεί βέβαια και άλλα μεγάλα του βήματα στον Ολυμπιακό, στην Γερμανία με την Ζενκτ Πάουλη και γενικά μια μεγάλη καριέρα που έχει χτίσει αυτός ο Ηρακλειώτης ποδοσφαιριστής. Κάλεσα έναν ιστορικό παράγοντα της ομάδας της Φορτέτσας, της Μινωικής, τον Νίκο Δηλβόη, είναι γενικός αρχηγός της ομάδας. Για όσους ξέρουν, είναι πάρα πολλά χρόνια στο τιμόνι αυτού του ιστορικού συλλόγου, για να μας μεταφέρουν και στην ομάδα της Μινωικής τα συναισθήματά τους που βλέπουν το καμάρι τους, το Μανώλη, το Σάλιακα, το παιδάκι που αναδείξανε μέσα από την ομάδα τους, να δακρύζει τώρα με τον εθνικό ύμνο και να φορά την γαλανόλευκη φανέλα. Νίκο Δηλβόη, καλό μεσημέρι, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα σας όλους σας.
0: Ποια είναι τα συναισθήματά σας σαν φορτετσανή τώρα που βλέπετε εδώ το καμάρι σας?
1: Τα συναισθήματά μας πάρα πολύ όμορφα. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το παιδί και για την οικογένειά του, που είναι μια εξαιρετική οικογένεια και τυχαίνει εγώ προσωπικά να είμαι γειτονάς στα 20 μέτρα μικρή μας. Δηλαδή γεννήθηκε ο Μανώλης δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Το αγαπάμε το παιδί, είναι εξαιρετικό παιδί. Τι να πούμε για το Μανωλιό, είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Ο Μανώλης ξεκίνησε, να φανταστείτε, ξεκίνησε από το σχολείο μέσα, από τα τσιμέντα. Να καταλάβετε, δηλαδή, γιατί στις Φορτέτσα δεν έχουμε και πολλές σαλάνες. Ναι. Δυστυχώς, ναι. Να παίξουν τα παιδιά μπάλα. Ξεκίνησε μέσα από το σχολείο που είναι δίπλα στο σπίτι του, να παίζει μπάλα μέσα στο τσιμέντο. Ερχόταν συχνά στο γήπεδό μας, θυμάμαι χαρακτηριστικά, έπαιρνε ένα μπαλάκι του τένις. Ναι. Είχε πάρα πολύ πείσμα αυτό το παιδί. Είχε και ένα αδελφό πολύ καλό ποδοσφαιριστή, φυσικά ο Χρήστος ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είχε καλύτερος, αλλά ο Μανώλης είχε περισσότερο θέληση να παίξει μπαλά, ο Μανώλης.
0: Ναι, ναι.
1: Αγαπούσε πολύ, πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και μόνο έτσι πας και μπροστά. Έτσι. Ο Μανώλης αγαπούσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Ήταν ένα παιδί που ξυπνούσε και πήγαινε στο σχολείο και σκεφτόταν πότε θα τελειώσει το σχολείο του να πάει να παίξει μπάλα ξανά. Να πάρει το μπαλάκι, ένα μπαλάκι του τένις, να παίζει με το μπαλάκι.
0: Ναι.
1: Ώρες ατελείωτες με το μπαλάκι. Εγώ καμιά φορά ερχόταν στο γήπεδο στην Μινωική Ιστορία Πανεπιστημίου, ερχόταν και το έβλεπα το παιδί με ένα μπαλάκι, δεν είχε βαστούσε μπάλα, με ένα μπαλάκι να παίζει, μπάλα, να παίζει με το μπαλάκι.
0: Η αγάπη του, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο να κρατάει ένα μπαλάκι όλη μέρα και να παίζει.
1: Τεράστια η αγάπη του για το ποδόσφαιρο αυτού του παιδιού και μεγάλη βοήθεια από τον μπαμπά του, τη μάνα του. Το παίρνα το παιδί, γιατί το παιδί ανδρώθηκε στις ακαδημίες του Εργοτέλη. Στις ακαδημίες. Ξεκίνησε ναι μεν από την Μινωική, αλλά ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες του Εργοτέλη. Από τις ακαδημίες του Εργοτέλη έφυγε και πήγε στον Ολυμπιακό. Σε ηλικία 15 χρονών ήταν, πόσο δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς ήταν. Μπήκε έγκλειστο στον Ολυμπιακό και δουλεύτηκε. Εντάξει, είχε πείσμα, είχε θέληση, είχε όρεξη το παιδί αυτό. Είχε τα πάντα αυτό το παιδί για να παίξει ποδόσφαιρο. Είναι Ολυμπιακοί όλοι στην οικογένεια. Καταλάβετε, και ποτέ όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που το παιδί αδικήθηκε για μένα κάποια χρόνια και το αφήσαν και έφυγε το παιδί αυτό. Παρόλα αυτά δεν άκουσες ποτέ να πούνε, να βαρυγκομίσουν και να πούνε τίποτα για την ομάδα, η δική του άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετική οικογένεια και εξαιρετική άνθρωποι και εξαιρετικό παιδί ο Μανώλης.
0: Ναι,
1: εξαιρετικό παιδί.
0: Είναι φανταστικό αυτό. Παιδί και πολύ προσιλωμένο σε αυτό που μας λέτε. Είναι πολύ προσιλωμένο στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει δώσει ποτέ αφορμές για κάτι.
1: Πω, εγώ έχω δει πάρα πολλά παιδιά. Εγώ, επειδή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με την ομάδα και τις γυναίκες, είναι από τα παιδιά, τα εργατικά παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπορεί να μην είχε το τεράστιο ταλέντο όταν ξεκίνησε, ο αδελφός πήγε περισσότερο ταλέντο, ο Κριστόφ. Ο Μανώλης δεν φαίνονταν να είχε, αλλά είχε θέληση. Είχε θέληση και στο ποδόσφαιρο παίζουν αυτοί που έχουν θέληση. Είχε θέληση να παίξει ποδόσφαιρο. Έβαλε το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα. Ήταν η ζωή του το ποδόσφαιρο του παιδιού. Και τα κατάφερε και αυτή τη στιγμή μας κάνει περήφανους όλους. Στην περιοχή και σε εμάς περισσότερο που είμαστε και γειτόνες και είμαστε τυχαίνει να τον έχει βαπτίσει και η ξαδέλφη μου.
0: Μάλιστα. Έχετε και οικογενειακές σχέσεις λοιπόν.
1: Ναι.
0: Μου λες Νίκο, εκεί τώρα που κάθεστε στα ωραία καφενεία αυτά της Φορτέτσας και βλέπετε μπάλα και βλέπετε τώρα τα παιχνίδια της Εθνικής και είναι ο Σάλιακας βασικός παίκτης τώρα της Εθνικής Ομάδας. Πώς νιώθετε?
1: Και πρωταγωνιστής, όχι απλώς βασικός πρωταγωνιστής. Αυτό είναι. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά για όλους μας. Εκεί στη Φορτέτσα από μια μικρή περιοχή εκεί της Ιρακλείου να βγει ένα τέτοιο ταλέντο και ένα τέτοιο καλό παιδί πάνω απ' όλα. Ένα τέτοιο παιδί. Είναι τιμή μας.
0: Ναι, είναι μεγάλη τιμή και για το ιρακλειώτικο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, μπορώ να πω.
0: Αυτό που έχει κάνει, γιατί και στη Γερμανία που πήγε σε μια μεγάλη ομάδα. Η ΖΕΚΤ Πάουλ είναι, μια ομάδα θρύλους.
1: Ιστορικό σωμάτι, από τα ιστορικότερα σωματεία στη Γερμανία. Σεμνότατο παιδί, να ξέρετε, όποτε κατεβαίνει εδώ να δει τη μητέρα του, να δει τους φίλους του εδώ στη Φορτέτσα, σεμνότατο. Ούτε καν που καταλαβαίνει κανένας πως αυτό το παιδί τίποτα δεν είναι, πολύ σεμνό παιδί, πολύ σεμνό.
0: Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα αστέρι του
1: ποδοσφαίρου. Ναι, τίποτα. Δεν σου δείχνει τίποτα τέτοιο το παιδί. Εξαιρετικό παιδί.
0: Επιστρέφει στη γειτονιά δηλαδή, οπότε κατεβαίνει, επιστρέφει στη γειτονιά.
1: Ναι, πάντα. Έρχεται στο γήπεδο, όποτε κατεβαίνει θα έρθει στο γήπεδο της Μινωγής να παίξει εκεί την παλίτσα του, να κάνει την προπόνησή του, πάντα.
0: Στην παλιά του γειτονιά, στα παλιά του λιμέρια.
1: Ναι. Πάντα.
0: Μας λες όμορφα πράγματα για
1: το... Χαιρόμαστε πάρα πολύ πάντως για αυτό το παιδί. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ περήφανοι για το Μανώλη.
0: Το πιστεύω αυτό, το πιστεύω πάρα πολύ. Πρέπει να βάλετε και μια φωτογραφία του, έχω την εντύπωση.
1: Μια φωτογραφία του είναι στο πρόγραμμα να το τιμήσουμε το παιδί, να έρθει να το τιμήσουμε το παιδί σαν μινωρική και εμείς το έχουμε σκεφτεί αυτό το πράγμα. Ήδη το έχουμε κάπως, θα το δούμε όμως αργότερα πώς θα το φτιάξουμε αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω Νίκο αν είδες αυτό το στιγμιότυπο χθες.

0: του. Εντάξει, να προχωρήσουν λίγο παραπάνω, γιατί ήταν καλοί παίχτες και εμείς πάντα όταν ήταν κάτι καλύτερο το δίναμε. Είχαμε αυτό το τέλειο να το δώσουμε. Όταν μας το ζητούσαν, το δίναμε εμείς αμέσως στο Εργοτέλη. Δηλαδή, πρεπαντός είχαμε πάντα καλές σχέσεις με το Εργοτέλη και τα δίναμε τα παιδιά. Ναι. Ότι μας,
1: έκανε προσπάθεια η οικογένεια να υποστηρίξει το ταλέντο.
0: Προσπάθεια. Με ένα μηχανάκι ο πατέρας του μπρεχόταν, το θυμάμαι καλά, έβαζε αδιάβροχα και τον πήγαινε το μαλλιό να πάει να παίξει μπάλα. Να παίξει μπάλα. Αγαπούσε πολύ την το ποδόσφαιρο και το κάνανε προσπάθεια και οι άνθρωποι αυτοί να το φτάσουν εκεί. Αλλά ναι. Τι να πούμε, ο Μανώλης είναι εξαιρετικό παιδί.
1: Νίκο μου, τι μπορούμε να πούμε τώρα για την ομάδα τη δική σας, ας πούμε, την, η Μινοϊκή είναι μια ιστορική ομάδα, ξέρεις, εγώ επειδή είμαι παλιό στο χώρο, εγώ θυμάμαι παιχταράδες στη Μινοϊκή, στο ξερό γήπεδο, θυμάμαι τον Τζαμούση που είχε κάτι γάμπες, είχε κάτι γάμπες σαν...
0: Τεράστιος ο Δημήτρης Τζαμούση, τεράστιος, και άλλοι, και ο Χάρης ο Σπακιανάκης, και άλλα παιδιά πολλά, δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Δεν θέλω να αδικήσω τώρα κανένα, γιατί έχουν περάσει χιλιάδες ποδοσφαιριστές από τη Μινοϊκή, πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές.
1: Δεν μου λες έτος ίδρυσης η Μινοϊκή έχει?
0: Το 59.
1: 1959. Είναι από τα πιο ιστορικά σωματεία του Ηρακλείου.
0: Είμαστε ένα από τα ιστορικότερα σωματεία στο Ηράκλειο, με όλα αυτά τα χρόνια να παίζουμε στην Α κατηγορία του Ηρακλείου. Έχουμε παίξει και περιφερειακά, όπου όταν υπήρχε το περιφερειακό, έχουμε παίξει και σαν γάμα εθνική όλης Κρήτης και τέτοιο. Έχουμε τη δική μας ιστορία και εμείς. Εντάξει, προσπαθούμε εκεί πέρα, έχουμε κάποιες ακαδημίες που προσπαθούμε να κάνουμε καλή δουλειά τώρα και γίνεται και
1: πράγματα. Ξέρω ότι κάνετε καλή δουλειά. Έχετε και παιδιά αρκετά στις υποδομές.
0: Ναι, έχουμε αρκετά παιδιά.
1: Πόσα παιδιά?
0: 150 παιδιά.
1: 150 παιδιά.
0: Ναι. Έχουμε καλές. Απλώς με το γήπεδο εκεί έχουμε ένα θεματάκι εκεί με το γήπεδο. Μας έχουν υποσχεθεί και θέλω να πιστεύω πως γρήγορα θα το φτιάξουμε.
1: Έχει χαλάσει ο Τάμπετας?
0: Ναι, υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα. Πρέπει να φτιαχτεί αυτό το γήπεδο πια. Και μας έχουν υποσχεθεί, δόξα στον Θεό, ο Σταύρος Αναουτάκης που θα το φτιάξει.
1: Τώρα λες για το γήπεδο του Πανεπιστημίου, αυτό το γήπεδο.
0: Ναι, για το γήπεδο του Πανεπιστημίου που βρίσκεται η Μινοϊκή εκεί μέσα από το 1979.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και έχει το γήπεδο και το παλεύει και το φτιάχνει αυτή.
1: Και έχει βγάλει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές.
0: Πολλούς.
1: Με κορυφαίο βέβαια τον Μανώλη τον Σάλιακα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, με κορυφαίο και ασυζήτητα με κορυφαίο. Με κορυφαίο τον Μανώλη.
1: Νίκο, εύχομαι να βγάλετε κι άλλους.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι να βγάλετε κι άλλους, γιατί κάνετε καλή δουλειά και το ξέρω πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ τον Νίκο τον Δηλβό. Είναι ένας από τους πολύ παλιούς ερασιτέχνες παράγοντες. Άνθρωποι του ποδοσφαίρου, του τοπικού ποδοσφαίρου, βλέπουν τώρα το δικό του το καμάρι, το παίρνει λέει ο πατέρας του μικρό παιδί, να το πηγαίνει στο γήπεδο με τα κρύα και τις βροχές, και τώρα απολαμβάνει να τον βλέπει να φορά τη φανέλα με το εθνόσημο. Αυτή νομίζω ότι είναι για τους γονείς η μεγαλύτερη δικαίωση. Έχει κάνει σοβαρή καριέρα ο Μανώλης Σάλιακας. Είχα μιλήσει μαζί του πρόσφατα όταν πήρε αυτή τη μεταγραφή στην Γερμανία, στην Ζεκτ Πάουλ, έμεινε εκεί και έχτισε ένα τρομερό όνομα. Είναι μια ομάδα θρύλος εκεί πέρα. Δυσκολεύτηκε πολύ, αυτό ήθελα να πω, δυσκολεύτηκε πολύ να φύγει. Δηλαδή έφυγε και για οικογενειακούς λόγους, γιατί έχει η σύζυγός του φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι, είναι μπαμπάς πλέον. Πρέπει να μετακομίσει για διάφορους οικογενειακούς λόγους. Ήρθε η πρόταση από τον Ολυμπιακό, δηλαδή του είπε ο Ολυμπιακός αλλά πίσω. Δεν το πολύ σκέφτηκε. Θεώρησε και σωστά κατά μία έννοια ότι ίσως είναι τώρα η ευκαιρία να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα. Ήθελε να μείνει στη Γερμανία. Ήθελε εκεί, έχει χτίσει ένα πολύ σημαντικό όνομα και έχει οριμάσει ποδοσφαιρικά. Αυτή η φωτογραφία, από τη μια ο Ανδρούτσος του Όφη, από την άλλη δίπλα του το Ηρακλειωτάκι ο Μανώλης ο Σάλιακας, είναι για μένα ό,τι καλύτερο βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής. Ο εκπρόσωπος της ομάδας του Όφη και ο Ηρακλειώτης ποδοσφαιριστής Σάλιακας, βασικός στην ενδεκάδα απέναντι στους Ολλανδούς.

σαλάνες της Φορτέτζας, παρότι λέει ο Δελβούης και έχει ένα δίκιο ότι πλέον δεν υπάρχουν τόσο σαλάνες στη Φορτέτζα. Είναι μια επικνοκατοικημένη περιοχή, υπάρχει η δόμηση, η έξαρση της δόμησης. Παλαιότερα βέβαια υπήρχαν πολλές σαλάνες εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Ακούσαμε την ιστορία και ακούσατε την ιστορία, φίλες και φίλοι, αυτού του παιδιού που ξεκίνησε από μια μικρή περιοχή του Ηρακλείου και έφτασε να φορά τη φανέλα με το εθνόσημο σε αυτό το χθεσινό παιχνίδι Ελλάδα-Ολλανδία. Βέβαια ανδρώθηκε στον Εργοτέλη, τον είδε, ο Εργοτέλης ήταν πάντα μια ομάδα που πρόσεχε πολύ την υποδομή της, τα αναπτυξιακά της τμήματα, έχει βγάλει ο Εργοτέλης πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, οι προπονητές του παρακολουθούσαν τις ομάδες εδώ της περιοχής, τον είχαν δει ότι είναι ταλεντάκι, τον πήρανε στις υποδομές και κάποια στιγμή μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από τα πρωταθλήματα τα ενωσιακά, χτύπησε το καμπανάκι, τον είδανε στον Ολυμπιακό και τον πήρανε πάνω, είπε τώρα ο Νίκος ο Δελβούης, τον πήρε ο Ολυμπιακός και έμενε στις εγκαταστάσεις του Ρέντι σιγά σιγά για να αναδείξει το ταλέντο του και έτσι συνέβη, πήρε ας πούμε το δρόμο για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο αυτός ο ποδοσφαιριστής.

0: 12 Σεπτεμβρίου το 96 γεννημένος ο Μανώλης, έχει πέρασει από διάφορες ομάδες: Ολυμπιακό, Καρμιώτισσα, Κισαμικό, Λαμία, Πας Γιάννενα, εκεί τον βρήκε ο Πετράκης, ο Γιάννης Πετράκης, και κάνανε μαζί τρομερά πράγματα. Το 2022 πήρε τη μεταγραφή στην Ζενκ Πάουλη, την γερμανική, με την οποία πανηγύρισε άνοδο στην Bundesliga. Έπαιξε 2 χρόνια στην Bundesliga και βέβαια εκτός από την εθνική ανδρών υπήρξε διεθνής και με τις μικρότερες εθνικές ομάδες. Δεν είναι τωρινό στην εθνική ο Σαλιακάς. Έχει το πρώτο του παιχνίδι ήταν το 2021. Δηλαδή ήταν πάντα στις σκέψεις των ομοσπονδιακών προπονητών, όπως και ο Ανδρούτσος του Όφη ήταν και στο παρελθόν διεθνής. Και τώρα αυτά τα παιδιά πρωταγωνιστούν στο εθνικό μας συγκρότημα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ από ήχο από το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία και εν όψη του αγώνα με τη Γερμανία στην Τούμπα την Κυριακή. Θα πάμε στο σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκη του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
6: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
2: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, One Life, One Sports, εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο πάντα ο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος, κοντά μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αρώμα Όφη δεν είχε μόνο η Εθνική Ανδρών με τον Ανδρούτσο, είχε και η Εθνική Ελπίδων. Και μάλιστα ο Κοστούλας, ο φανταστικός αυτός κεντρικός αμυντικός του Όφη, που πιστεύω ότι είναι ένα παιδί που απασχολεί τα μεταγραφικά ραντάρ ομάδων του εξωτερικού. Θυμίζω ότι υπήρχε και μια ομάδα από την Ολλανδία που είχε χτυπήσει την πόρτα του Όφη για τον Κοστούλα. Τα λέω αυτά γιατί ξέρετε, αυτά επανέρχονται και μπορεί να τα βρούμε και μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Έβαλε δύο γκολ ο Κοστούλας στη νίκη των Ελπίδων 4-2 επί της Λετωνίας. Και βλέποντας αυτά τα δύο γκολ, τα έχω ανεβάσει στο kreta1.gr, μπορείτε να τα δείτε, το βίντεο με τα στιγμιότυπα της νίκης της Εθνικής Ελπίδων. Δείτε πόσο ποιοτικός ποδοσφαιριστής είναι, πόσο κοντρολαρισμένος ποδοσφαιριστής είναι και πώς πηγαίνει στις φάσεις για να σκοράρει με κεφαλιά, κάτι που έχει κάνει βέβαια και με την ομάδα του Όφη. Αυτό το παιδί είναι ένας αμυντικός που έχει το γκολ μέσα του. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτός, τρεις του Όφη στην Ελπίδων χρησιμοποιήθηκαν στο χθεσινό παιχνίδι, από τον Ηρακλειώτη βέβαια προπονητή Γιάννη Ταουσιάνη. Κοστούλας, Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης. 4-2 η εθνική μας, η εθνική των Ελπίδων, και από ό,τι βλέπω μοιράζεται την κορφή στον έκτο όμιλο με τους Γερμανούς. Έχουν ένα ελαφρώς καλύτερο goal average οι Γερμανοί, 24 βαθμούς και οι δύο ομάδες. Περνάνε οι πρώτοι στην τελική φάση της διοργάνωσης, οι πρώτες ομάδες, είναι πολύ ανταγωνιστικό κάθε ομίλου. Έχουμε ελπίδες όμως, είναι παιχνίδια για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έτσι. Θα περάσει η καλύτερη και η καλύτερη δεύτερη από τους 9 ομίλους. Θα περάσουν δηλαδή οι 9 πρώτη και από τις δεύτερες ομάδες οι καλύτεροι. Είναι καλή φουρνιά, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν τα παιδιά της Εθνικής Ελπίδων, είναι μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, Ελλάδα-Γερμανία, Κυριακή 14 στην Τούμπα, η νέα μεγάλη πρόκληση για την εθνική μας. Θα πρέπει να βρει δυνάμεις, να σφίξει δόντια, να ξεπεράσει προβλήματα τραυματισμών. Ήδη έχει δύο απουσίες, τον Βαγιανίδη, ούτε ο Βαγιανίδης προλαβαίνει, θα μείνει 10 μέρες εκτός, ούτε ο Τζόλης, ο οποίος έπαθε θλάση χθες. Έχει παίχτες, έχει υλικό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να το διαχειριστεί για την αναμέτρηση της Κυριακής. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητή μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία, που άφησε έτσι μια γλυκόπικρη γεύση. Όχι ότι αν μας το λέγανε ότι θα έρθετε 2-2 με τους Ολλανδούς θα μας χαλούσε, αλλά έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, το έχει στο 2-0, λες να η ευκαιρία. Τελικά το τρως το γκολ στο 89 και μένεις με μια πίκρα, ας πούμε, ότι μπορούσες να πάρεις κάτι περισσότερο.
1: Είμαστε σε μια πολύ καλή θέση και βαθμολογική, τα έλεγα, περισσότερα όσον αφορά τους αρχικούς στόχους που είχαμε βάλει στον εαυτό μας πριν από το ξεκίνημα της διοργάνωσης, παίζοντας ουσιαστικά δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας και με Ολλανδία, που θεωρώ ότι είναι η πιο καλή ομάδα αυτή τη στιγμή στο όμιλό μας. Είμαστε ok, θα μπορούσαμε, μπορεί να ήμασταν και καλύτερα, μπορεί και χειρότερα, για να είμαστε δίκαιοι. Υπήρχαν παιχνίδια που κερδίσαμε στο τέλος, παιχνίδια που χάσαμε βαθμούς στο τέλος. Δεν πάβει όμως να είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί μέσα σε αυτά τα τρία παιχνίδια, στα περισσότερα παιχνίδια είχαμε μια πολύ πολύ θετική εικόνα σαν ομάδα, αν εξαιρέσω μόνο σημερινό το δεύτερο ημίχρονο. Όλα τα υπόλοιπα και ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο σημερινό μπορεί να ήταν και από τα πιο καλά ημίχρονα. Είμαι χαρούμενος που τα παιχνίδια μας έχουν ενδιαφέρον και να το βλέπει κάποιος. Και θα προετοιμαστούμε τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής πάρα πολύ σύντομα με την Γερμανία, στο βαθμό που θα μπορέσουμε να το κάνουμε, γιατί πλέον είναι φανερό ότι για όλες τις ομάδες αυτός ο ρυθμός παιχνιδιών και ιδιαίτερα στο πρώτο όμιλο δυναμικότητας, πραγματικά είναι εξαντλητικά τα παιχνίδια λόγω και του ρυθμού παιχνιδιών, την ποιότητα των αντιπάλων. Είναι κάτι που το μαθαίνουμε τώρα, αλλά είναι εξαντλητικό.

0: Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το πρώτο ημίχρονο της Εθνικής, δεν ξέρω, ήταν μακράν το καλύτερο που έχει κάνει επί δικών του τουλάχιστον ημερών. Πάνω κάτω η μπάλα, τρομερός ρυθμός, καλή τακτική, διαβασμένη στο παιχνίδι του αντιπάλου. Έκανε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο η Εθνική μας. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και εν ώψη του αγώνα με τους Γερμανούς.
1: Και μαζί μας κάποια παιδιά που έχουν λίγο παραπάνω εμπειρία σε αυτές τις δύσκολες, είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά ξέρετε, πρέπει να είμαστε λίγο και, τα έλεγα, ρεαλιστές, από την άποψη ότι εγώ το έχω πει πολλές φορές, ταυμάζω, πραγματικά ταυμάζω τους παίκτες μου. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά η Ελλάδα, αυτή τη γενιά παίκτων, δικαιούνται, ό,τι και να κάνουν, δικαιούνται ένα τεράστιο σεβασμό, γιατί είμαι μαζί τους 2 χρόνια, τους ζω στα παιχνίδια και στις καλές τους στιγμές και στις κακές, αλλά πραγματικά είναι παιδιά που πολλές φορές πραγματικά στεναχωριέμαι όταν υπάρχουν διάφορα πράγματα που αφορούν αυτά τα παιδιά, είτε αυτά που έχουν κάνει 70-80 παιχνίδια στην Εθνική Ελλάδος, είτε αυτά τα νέα παιδιά, γιατί ξέρω πόση διάθεση έχουν και πόση προσφορά θέλουν να κάνουν για τη χώρα τους, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ τους θαυμάζω. Τους θαυμάζω και για την προσπάθεια που κάνανε σήμερα, όσο και να είναι δύσκολο παιχνίδι, ποδοσφαιρική προσπάθεια στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά τους θαύμαζα και στο τέλος, όταν πραγματικά φαινόταν ότι πλέον πρέπει να αμυνθούμε μέσα στην ιστεία μας. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε αυτό το όμιλο. Εύχομαι να συνεχίζουμε να είμαστε και στη συνέχεια να μείνουμε, γιατί είναι παιχνίδια που η ομάδα μας και οι παίκτες μας, ιδιαίτερα νέοι, μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχουν τα παιχνίδια εθνικής σε διεθνή επίπεδο.
0: Κλεμάν Τουρπέν, αυτό σφυρίζει το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γερμανία.

Τι λες, σφύριξε τον τελικό του Champions League το 22, ανάμεσα στην Liverpool και την Real Madrid και την προηγούμενη χρονιά τελικό Europa League ανάμεσα στην Villarreal και την Manchester United. Ήτανε παρόν βέβαια και στο τελευταίο Mundial, σφύριξε τον προημιτελικό της Αγγλίας με την Νορβηγία.

Αυτή η πολύ γνωστή γαλλική σφυρίχτρα θα είναι ο αρχόν του παιχνιδιού στο παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα, 10 παρατέταρτο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Παίζουμε πολλά βέβαια και εμείς και οι Γερμανοί σε αυτό το παιχνίδι. Εύχομαι να αντέξουμε σε αυτή την πίεση τα δύο διαδοχικά πολύ δύσκολα παιχνίδια, είπε ο Γιοβάνοβιτς πριν, αν ακούσατε. Για μένα λέει η Ολλανδία είναι η καλύτερη ομάδα στον όμιλο αυτή τη στιγμή και μάλλον έχει δίκιο. Οι Γερμανοί ψάχνονται, θα την βελτιώσει την ομάδα της Γερμανίας ο Κλοπ. Χρειάζεται όμως και αυτός το χρόνο του. Αυτή τη στιγμή πραγματικά οι Ολλανδοί είναι σε ένα εξαιρετικό επίπεδο.

Δεν πρέπει να χάσουμε οπωσδήποτε την Κυριακή, αν θέλουμε να είμαστε στο κυνήγι της πρόκρισης. Τι να πεις, να είσαι αίτητος και να λες να είναι ερωτηματικό. Έτσι είναι, είναι πολύ ανταγωνιστικός ο όμιλος. Η αίσθηση είναι ότι δεν πρέπει να χάσεις αυτό το παιχνίδι. Και όπως λένε, αν δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον να μην χάσεις. Ελλάδα 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4, Σερβία χωρίς βαθμό και η τέταρτη αγωνιστική που έρχεται την Κυριακή, Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα, Ολλανδία-Σερβία.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε δηλώσεις και από την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Αυτή τη νίκη που κάνανε οι μικροί μας, Under 21, απέναντι στην Λετωνία 4-2. Πάμε να ακούσουμε τον Ηρακλειώτη προπονητή, τον Γιάννη Ταουσιάνη. Είναι προπονητής στην Εθνική Ελπίδων και κάνει βέβαια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο η Εθνική μας και έχει ένα μεγάλο ανταγωνισμό με τη Γερμανία αυτή τη στιγμή για την πρώτη θέση στον έκτο όμιλο. Ισόβαθμη, το παλεύει δηλαδή η Εθνική μας απέναντι στους Γερμανούς. 24 βαθμούς και οι δύο ομάδες. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Το σημαντικό είναι να μέσα από την προσπάθειά σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο να έχεις την απόδοση για να κερδίζεις, και πάντα αυτό μας ενδιαφέρει. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι με την νίκη, σίγουρα με κάποια διαστήματα. Ξέρετε, ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέρετε, όταν παίζεις με αντιπάλους που δεν έχουν να χάσουν κάτι, είναι αρκετά επικίνδυνοι, γιατί παίζουν πολύ ελεύθερα. Και τα δύο τελευταία παιχνίδια εμείς με τέτοιους αντιπάλους παίξαμε. Αντιμετωπίσαμε σχηματισμούς που δεν είχαν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, που δεν είχαμε και εμείς αντιμετωπίσει ποτέ μέχρι τώρα. Γι' αυτό και αντιμετωπίσαμε στιγμές ανησυχίας και στους δύο αγώνες στα πρώτα ημίχρονα. Αλλά και ένας επιπλέον λόγος για να χαιρόμαστε με αυτά τα παιδιά είναι ότι μπορούμε και προσαρμοζόμαστε στις ειδικές συνθήκες, και τα δεύτερα μας ημίχρονα ήταν καλύτερα και στα δύο παιχνίδια. Και σαφώς αξίζουν συγχαρητήρια που πετύχαν άλλη μια νίκη.
2: Είναι μια φουρνιά ποδοσφαιριστών η οποία. Θεωρείτε ότι σε λίγα χρόνια, σε πολύ λίγα μάλλον, θα πλαισιώνει την Εθνική Ανδρών, που βλέπουμε ότι και εκείνη βρίσκεται στην elite κατηγορία, κάνει σπουδαίες εμφανίσεις και παίρνει σημαντικές νίκες.
1: Γενικά έχουμε λόγους να χαιρόμαστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες, και με αυτά που καταφέρνει φυσικά η Εθνική Ανδρών, αλλά και με αυτό που βλέπουμε και από τα παιδιά εδώ στην Ελπίδων, για τα οποία από την πρώτη στιγμή αισθανθήκαμε ότι έχουν να μας δώσουν πολλά, γιατί πέρα από την ποιότητά τους παρουσιάζονται και έτοιμα σε πολλά επίπεδα, και πνευματικά και ψυχικά, που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τους αγώνες και τις διοργανώσεις που θέλουμε να φτάσουμε, και το κυριότερο απ' όλα για το συγκεκριμένο γκρουπ, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή παρέα, τη χαιρόμαστε που τη βλέπουμε έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνει καλές προϋποθέσεις για να κερδίζεις.
2: Ρώτησα και τα παιδιά νωρίτερα. Νομίζω ότι την ίδια απάντηση θα μου δώσετε. Η εικόνα αυτής της ομάδας αυτά τα δύο χρόνια των προκριματικών είναι εξαιρετική. Νομίζετε και νιώθετε ότι είστε να βρεθείτε, είστε ομάδα που πρέπει να βρεθείτε στην τελική φάση.
1: Πιστεύουμε πολύ σε αυτή την ομάδα. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε εκεί. Όχι γιατί απλά το λέμε, το έχουμε δείξει μέχρι τώρα στα παιχνίδια, και έχουμε καλή αίσθηση. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι με στόχο τη νίκη. Μετά θα δούμε, γιατί το φορμάτ είναι τέτοιο που οι πρώτοι βγαίνουν και κάποιοι καλύτεροι δεύτεροι. Ό,τι και να συμβεί, είτε απευθείας περάσουμε, είτε στη διαδικασία των μπαράζ βρεθούμε, εμείς γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε και να το αντιμετωπίσουμε.

4-2 η Εθνική Ελπίδων, όπως είπαμε, δύο γκολ του Κοστούλα, του κεντρικού αμυντικού του Όφη, ο οποίος είχε και μια ευκαιρία να κάνει χατρίκ βέβαια. Είχε και μια μεγάλη ευκαιρία να βάλει και τρίτο γκολ. Και βλέπω εδώ μια συνέντευξη που έχει δώσει στον καλό μου φίλο τον Ηλία Καλονά στο Sport 24. Λέει, δεν ξέρω, λέει, αν έχω ποτέ ξανά την ευκαιρία να κάνω χατρίκ. Δυστυχώς, λέει, δεν μπήκε η ευκαιρία δηλαδή που έχασε. Βάλε δύο γκολ. Αμυντικός τώρα βάλε δύο γκολ. Έχει τρομερή ποιότητα το παιδί αυτό. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε τους τρεις πόντους και εύχομαι να μπορέσουμε να προκριθούμε στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτός είναι ο 21 ετών, Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο αδερφός του παίζει στην Brighton, είναι ο Μπάμπης Κοστούλας, νομίζω ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής και για την εθνική μας για το μέλλον, αλλά πιστεύω ότι και ο Κωνσταντίνος, αυτή είναι η αίσθησή μου, πολύ σύντομα θα κάνει και αυτός το βήμα για το εξωτερικό.

Η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης μας ενημερώνει ότι είμαστε σε κατάσταση red code λόγω της κακοκαιρίας. Το αναφέρω αυτό γιατί θα έχουμε και στον αθλητισμό, είναι πολύ πιθανό αναβολές αγώνων το Σαββατοκύριακο, υπάρχουν απαγορευτικά στα πλοία, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες μας δεν μπορούν να πάνε προς την Αθήνα, οι ομάδες από την Αθήνα δεν μπορούν να κατέβουν εδώ, οπότε πιθανότατα θα έχουμε μάλλον κάποιες αναβολές παιχνιδιών για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση στην Κρήτη για σήμερα αλλά κυρίως για αύριο από ό,τι λένε. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε κάποιες αναβολές γιατί έχουμε παιχνίδια σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πώς θα έρθουν οι ομάδες, ταξιδεύουν με τα καράβια, υπάρχουν απαγορευτικά, πώς θα φύγουν οι δικές μας να πάνε προς τα πάνω. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία βέβαια τα ξέρουμε, τα βιώνουν οι ομάδες μας σχεδόν κάθε χρόνο. Έτσι μουσικά θα πάμε φίλες και φίλοι στη διακοπή μας. Δελτίο ειδήσεων έρχεται, διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλησπέρα σε όλους. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κόκκινη προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Άνεμοι 9 μποφόρ θα σαρώνουν την Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Για ξαφνικές ισχυρές μπόρες και επικίνδυνους κυμάρους, προειδοποιεί μέσω του Creta One 102,3 ο Σάκης Αρναούτογλου. Ουρές χιλιόμετρων στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης προς Ηράκλειο. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τράφικινγκ στην Κρήτη. Κλείδωναν γυναίκες σε διαμέρισμα, κρατούσαν τα διαβατήριά τους και τις εξέδιναν μεταξύ. Λουκέτα και βαριά πρόστιμα γονατίζουν επιχειρήσεις σε Καστρί και Κερατόκαμπο. Αγωνία για τη νέα τουριστική σεζόν. Εκκαινώθηκε σχολείο στην Αττική έπειτα από αναφορές για διαρροή αερίου. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία. Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
11: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
12: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, One Life, One Sports, Γιώργος Κορτσιδάκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Σκάνε οι πρώτες αναβολές, όπως σας είπα πριν, λόγω των καιρικών φαινομένων. Τώρα παίρνω μια ενημέρωση από τον Εργοτέλη, από την ομάδα του Εργοτέλη. Υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι με τα Χανιά για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Αναβάλλεται το παιχνίδι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται για την Κυριακή. Θα γίνει το παιχνίδι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, καιρού επιτρέποντος. Αυτό μας λέει βέβαια η ομάδα του Εργοτέλη.

0: Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε κάτι από το χώρο του μπάσκετ. Είναι μια προσπάθεια μιας ομάδας εδώ της περιοχής μας που θα έλεγα ότι τη βλέπουμε με πολύ μεγάλη συμπάθεια, αλλά και με ικανοποίηση μπορώ να πω, και θα κουβεντιάσουμε τώρα εδώ την προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που έχει φέρει βέβαια την ομάδα να αγωνίζεται φέτος στην δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ, στην Elite League, μέσα από μια οργανωμένη προσπάθεια που έγινε για να πάρουν την wild card και να ανέβουν στην κατηγορία. Μαζί μας ο πρόεδρος της ομάδας, ο Μανώλης Μαραγκάκης, τηλεφωνικά θα τον ακούσουμε για να κουβεντιάσουμε για αυτή την προσπάθεια. Θα ξεκινήσω βέβαια, αγαπητέ πρόεδρε Μανώλη, πώς είσαι?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Τώρα εγώ μιλάω, μιλάω στον ελληνικό, γιατί εγώ σε πρόλαβα παίκτη. Έχω γράψει πολλά ρεπορτάζ για τον Μανώλη τον Μαραγκάκη. Υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς κριτικούς παίκτες, με πολλούς πόντους στα τοπικά πρωταθλήματα ειδικά. Έτσι Μανώλη, το έχεις καταμετρήσει, καταμετρήσει ποτέ? Υπάρχει καταγεγραμμένο πουθενά αυτό?
1: Υπάρχει, εντάξει.
0: Και το έχεις?
1: Και πρώτο σκόρερ κατηγορίας, εντάξει, δεν έχουμε άλλα.
0: Καλαθομηχανή ήσουνα, καλαθομηχανή. Τη λέξη Μαραγκάκης τόσους πόντους την έχω γράψει πάρα πολλές φορές. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια βέβαια που δεν υπήρχαν τώρα τα ίντερνετ και τα όλα γινόταν από το τηλέφωνο και από το να φτιάχνουμε το φύλλα αγώνα.
1: Και με επαφή με τους προπονητές, όταν τελειώνει το κάθε παιχνίδι, να βγάζουμε τους πόντους, να τα στέλνουμε.
0: Βέβαια. Δύσκολες εποχές.
1: Δύσκολες.
0: Θα παίξετε αύριο, έχεις ενημέρωση?
1: Έχουμε. Μας πριν ένα τέταρτο μας έστειλε η ΟΚ ότι αναβάλλεται και θα γίνει την Κυριακή την ίδια ώρα.
0: Την επόμενη μέρα, την Κυριακή δηλαδή.
1: Την επόμενη, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Θα μπορέσουν να ταξιδέψουν, ναι.
1: Θεωρώ ότι το είδαν τώρα αυτό και θα μπορέσουν.
0: Μάλιστα. Εμείς όμως, ανεξάρτητα από θα παίξετε ή δεν θα παίξετε, είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση για την προσπάθεια που κάνετε φέτος και για το γεγονός ότι ανεβάσατε και ψηλά τον πήχη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτή τη στιγμή είστε ο μοναδικός εκπρόσωπος της Κρήτης σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Αυτό πριν καταθέσουμε για την κάρτα,
0: ναι.
1: Είμαστε γνώστες γι' αυτό, γιατί δεν μας διακρίνει όλο αυτό το διάστημα που έχουμε ανέβει σε ελληνικές κατηγορίες μια συνέπεια και σε αυτά που λέμε και στις πράξεις. Άρα ξέραμε ότι θα εκπροσωπήσουμε την Κρήτη, ξέραμε ότι αυτό το εγχείρημα είναι πολύ μεγάλο σε μια αναβαθμισμένη Α2. Ξέραμε ότι έχει την αγωνιστή ομάδα εδώ και 10 χρόνια από το Κρήτη σε αυτή την κατηγορία. Άρα καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη και ένα παραπάνω ότι ζητάμε την κάρτα για να βγούμε, άρα έπρεπε να είμαστε αντάξει αυτής της ευκαιρίας που μας δίνεται. Γι' αυτό και προχωρήσαμε το σχεδιασμό, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν. Κάναμε στο να φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, παράλληλα να φτιάξουμε και ένα οικογενειακό κλίμα στην ομάδα, γιατί αυτά...
0: Το έχετε αυτό τα τελευταία χρόνια, πάντα το είχε η ομάδα της Αναγέννησης, αλλά νομίζω ότι φαίνεται και στα παιχνίδια, φαίνεται ξεκάθαρα στα παιχνίδια.
1: Ακριβώς, αλλά ήταν, φανταστείτε ότι όμως τα προηγούμενα χρόνια οι προσθήκες ήταν... λιγότερες, άρα είχες περισσότερη ευκαιρία να το πετύχεις αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα όταν αλλάζει το 80% της ομάδας, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά το κριτήριο που βάλαμε ήταν σωστό και πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει.
0: Βλέπω έτσι υπάρχει μια, εκτός από το οικογενειακό κλίμα, εγώ βλέπω υπάρχει και μια στήριξη από την περιοχή, δηλαδή ο κόσμος είναι κοντά, το αρέσει αυτό που κάνετε, ο κόσμος του Αρκαλοχωρίου, το Αρκαλοχωρίου είναι μια μεγάλη περιοχή, μ' αρέσει αυτό το οποίο έχετε φτιάξει, ξεκίνησε από πολύ μικρό ας το πω έτσι και έχει αρχίσει να μεγαλώνει σιγά σιγά.
1: Ακριβώς, και δεν είναι μόνο από την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Πιστεύω ότι ο κάθε υγιής φίλαθλος, παχαιτικός, αθλητικός γενικότερα, τέτοιες προσπάθειες του αρέσουν να υπάρχουν, να στηρίζονται. Γι' αυτό σας λέω ότι και εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να δικαιώνουμε όλους αυτούς που θα έρθουν να μας δουν και θέλω να τους καλέσω πραγματικά να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί όλες οι ομάδες ό,τι και αν κάνουν όταν παίζουν απέναντι σε άδειες κερκίδες, όταν δεν βλέπουν, δεν εισπράττουν τη στήριξη του κόσμου γενικότερα, τους αποθαρρύνει και γι' αυτό αποχωρούν και από το... ή πέφτουν σε μικρότερες κατηγορίες ή αποχωρούν τελείως από το άθλημα. Ναι. Και παράγοντες, αλλά και όσοι ασχολούνται γύρω από τις ομάδες.
0: Εσείς πώς πήρατε, Πρόεδρε, την απόφαση να κάνετε αυτή την κίνηση που, εντάξει, είναι και μια κίνηση που αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι, τα μπάτζετ ας πούμε ξεφεύγουν. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση?
1: Κοιτάξτε, η εμπειρία μου τόσων ετών μέσα στον αθλητισμό γενικότερα, αλλά κυρίως όταν τα τελευταία 4 χρόνια που συμμετέχουμε στις εθνικές κατηγορίες, αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι πλέον η Β' Εθνική, αν και είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα, δηλαδή είναι πραγματικά πολύ ανταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια, και εκεί φανταστείτε ότι είχαμε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε και ανταπεξήλθαμε, δεν σου δίνει ανταποδοτικά αυτά που θα σου δώσει η Α2. Άρα εμείς είπαμε ή πάμε Α2 ή πας Γ' Εθνική. Δηλαδή, σε ένα πρωτάθλημα της Β' Εθνικής δεν μπορείς καν να προωθήσεις ειδικά σου παιδιά. Δεν μπορείς, δηλαδή, καταλάβατε.
0: Είναι μια κατηγορία που...
1: Είναι μια κατηγορία, ναι.
0: Πληρώνεις ένα σωρό λεφτά, να το πούμε πολύ απλά,
1: ναι,
0: δεν κάνεις τίποτα.
1: Τίποτα, ναι. Τουλάχιστον να βγάζεις 2-3 παιδιά. Ναι, εκεί είναι τόσο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα που ούτε αυτό μπορείς να κάνεις.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Ενώ η Α2 είναι πιο εμπορική κατηγορία. Σου δίνει την προβολή, σου δίνει άλλα πράγματα, μπορεί να σου φέρει και πιο εύκολα χορηγούς. Όχι, μπορεί, σου φέρνει. Δηλαδή, καταλάβατε, είναι αυτό το. Και αποφασίσαμε τέλος πάντων να πάμε να κυνηγήσουμε το. Και το timing ήταν, μην ξεχνάμε τώρα, είναι και το timing που για μας μας ευνόησε και προσπαθήσαμε και πήραμε την κάρτα.
0: Μια ευκαιρία ότι δινόταν μια wild card. Έτσι, δινόταν μια wild card και είπατε εδώ
1: που
0: υπάρχει μια ευκαιρία.
1: Ίσως άλλες χρονιές να μην υπάρξει αυτό, γιατί είναι...
0: Ναι, ναι.
1: Ανεβαίνει το μπάσκετ και δύσκολα ομάδες να υπάρχουν και νέες θέσεις στα πρωταθλήματα.
0: Θα μπορέσει να σταθεί στην κατηγορία η ομάδα? Ποιοι είναι οι στόχοι και ποια έρευνα έχετε κάνει?
1: Ναι, οι στόχοι μας είναι να μπορέσουμε να καθιερωθούμε στην Α2. Φέτος σίγουρα η παραμονή της ομάδας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μείνει η ομάδα στην κατηγορία.
0: Τώρα είδα, Πρόεδρε, ότι το παιχνίδι είχε οριστεί στα 2 ωράκια, το πρώτο σας παιχνίδι με τον Έσπερο αυτό. Γιατί το γήπεδο σας δεν είναι έτοιμο, τι ακριβώς
1: υπάρχει? Ναι, προσπαθούμε τώρα να προσθέσουμε και κερκίδες.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήταν έτοιμο. Πιστεύω σε επόμενες αγωνιστές, όχι, πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα είναι έτοιμο και θα παίξουμε.
0: Κερκίδες πού θα βάλετε?
1: Πίσω από την μπασκέτα θα πάρω.
0: Α, πίσω από την μπασκέτα, ναι, οπότε θα μεγαλώσει και η χωρητικότητα σημαντικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Γιατί έχει ήδη γίνει μια σοβαρή ανακαίνιση. Στο γήπεδο αυτό έχει γίνει παλατάκι το γήπεδο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό θα μας βοηθήσει πολύ περισσότερο. Εμάς, αν θα κοιτάξετε, από την πρώτη μέρα προσπαθήσαμε και το οργανωτικό, το εξωαγωνιστικό, να είναι σε υψηλό επίπεδο. Ακόμα και το πώς δημιουργήσαμε την εικόνα, το γήπεδό μας, την εικόνα, και όταν παίζαμε στα 2 αδράκια, δίναμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Γιατί για μένα, όταν πραγματικά αναβαθμίζεται ένα σωματείο, είναι σε όλα τα επίπεδα που κινείται το σωματείο, το οργανωτικό, το εξωαγωνιστικό, το αγωνιστικό, όλα. Είναι ένα πακέτο που πρέπει να τα κοιτάζουμε όλα. Οι ακαδημίες του, και γι' αυτό είμαστε περήφανοι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αυξηθεί οι ακαδημίες μας, μας φέρνουν επιτυχίες. Όλα αυτά τα πηγαίνουμε παράλληλα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε δείξει το ενδιαφέρον μας μόνο στην αντρική ομάδα.
0: Μανώλη Μαραγκάκη, εσύ είσαι ένας άνθρωπος του αθλήματος, γνωρίζεις τον μπάσκετ, οπότε καταλαβαίνεις ότι η προσπάθεια πρέπει να είναι αυτό που λες, ταυτόχρονη, να υπάρχει βάση, να μπορέσει το οικοδόμημα αυτό να έχει πόδια να σταθεί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, να μην είναι πυροτέχνημα όλο αυτό, γιατί οι ομάδες αναγκαστικά θα πρέπει να έχουν μια βάση, να μπορούν να αναδεικνύουν κάποιους παίκτες, να βγάζουν κάποια δικά τους κάποια δικά τους παιδιά. Εγώ, ξέρεις, το βλέπω λίγο συγκινητικά το θέμα αυτό, γιατί σας παρακολουθώ από την προσπάθεια που την πήρατε την ομάδα στο τοπικό πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Την πήρατε στο τοπικό και τώρα την έχετε φέρει στην Α2.
1: Έτσι.
0: Και μέσα από μια εποχή δύσκολη για την περιοχή, μην ξεχνάμε τι έφερε ο σεισμός.
1: Ακριβώς. Εκείνη η περίοδο ήταν πολύ σημαντική και μας έδωσε και ένα παραπάνω κίνητρο στο να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε την ομάδα για να δώσουμε λίγο χαρά στην κοινωνία εδώ που πραγματικά την ακολούθησε και πλέον από την πρώτη στιγμή νιώθει περήφανη για αυτή την ομάδα.
0: Έπαιξε,
1: ευχαριστούμε βέβαια.
0: Έπαιξε ρόλο δηλαδή, πρόεδρε, και αυτό το πολύ άσχημο συμβάν, ε?
1: Φυσικά, δεν το δει. Η ομάδα αυτή γεννήθηκε κυριολεκτικά μέσα από το σεισμό. Γιατί φανταστείτε την πρώτη, τότε το Σεπτέμβριο έγινε ο σεισμός, τον πρώτο γύρο τον παίζαμε όλα εκτός έδρας, γιατί είχαμε γεμίσει το κλειστό μας με τα κρεβάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Και φιλοξενούσαν τους άστεγους. Και το δεύτερο γύρο επιστρέψαμε στο γήπεδο και βγήκαμε στο τέλος της σεζόν, βγήκαμε στη Γάμα Εθνική, πήραμε το πρωτάθλημα, βγήκαμε Γάμα Εθνική κατηγορία.
0: Για να ξεκινήσει αυτή η διαδρομή και να φτάσετε μέχρι την
1: Και φυσικά
0: Αθαλίου.
1: Όλα αυτά δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε στήριξη από χωρίες, το Δήμο, την Περιφέρεια, από τους χορηγούς που πραγματικά είμαι περήφανος, γιατί αν δεν μας πίστεψαν οι χορηγοί μας, όλοι οι φορείς, οι πάντες μας πίστεψαν και μας στήριξαν και συνεχίζουν να μας στηρίζουν, και για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του και προσωπικό και της διοίκησης, ότι πραγματικά μας ακολούθησαν και μας έχουν στηρίξει, και χωρίς αυτούς δεν θα είχε γίνει αυτή η διαδρομή.
0: Μάλιστα. Η κοινωνία τώρα, η τοπική κοινωνία, αυτή την απόφαση για την Α2, πώς την είδε? Φαντάζομαι θα υπάρχει ενθουσιασμός.
1: Φυσικά. Όταν είσαι μια κατηγορία κάτω από τις ομάδες που στηρίζουν ο κάθε φίλαθλος όλης της Ελλάδος, καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό, και κυρίως για μια περιοχή, η ενδοχώρα της Κρήτης, που και πληθυσμιακά, σας είπα, είναι πολύ μικρή στο να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, αλλά και στο ότι εδώ και 10 χρόνια έχει να δει η Κρήτη, που έχει τόσα σωματεία, έχει να δει ομάδα στην Elite League. Άρα καταλαβαίνει το μέγεθος που νιώθουν την περηφάνεια για αυτή την ομάδα.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λες, Μανώλη Μαραγκάκη. Εύχομαι πραγματικά να μπορέσετε να τα καταφέρετε. Νομίζω ότι έχετε τη γνώση. Κρατήσατε τον ίδιο προπονητή από ό,τι είδα, ε?
1: Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Είναι η 8η χρονιά τώρα, είμαστε μαζί, δεν το συζητάμε. Έχει δείξει τα δείγματά του και χωρίς αυτόν φυσικά αυτή η επιτυχία δεν θα είχε γίνει.
0: Ο Μύρον Παπαδάκης. Ένα παιδί εδώ από την περιοχή μας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σημαντικό να βγάζετε και προπονητές, δηλαδή δεν είναι μόνο οι παίκτες.
1: Πριν χρόνια, όταν έβηκα Γάμα Εθνική, κάποιοι μπασχετικοί μου λέγανε, μα δεν θα φέρεις προπονητή από πάνω. Και τους απαντούσα, του λέω, καλά, για ποιο λόγο μου λέτε, ας πούμε, γιατί δεν βάζετε μικρούς να βγάλουμε παίχτες? Δηλαδή δεν πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους προπονητές τους δικούς μας να βγάλουμε προπονητές? Και έτσι το εμπιστευτήκαμε και πραγματικά μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει.
0: Οπότε ραντεβού την Κυριακή, καιρού επιτρέποντος,
1: Έτσι, 5 η ώρα, και καλό όλο τον κόσμο πραγματικά που θέλει να έρθει να δει και το γήπεδο, τα 2 ωράκια έχει άφθονο χώρο.
0: Ναι.
1: Έχουμε καλέσει και όλα τα σωματεία της Κρήτης, τα σωματεία και τους αθλητές της Κρήτης θα είναι δωρεάν, να έρθουν πραγματικά να δουν ένα υψηλού επίπεδου μπάσκετ, που να έχουν και ένα περισσότερο κίνητρο να ασχοληθούν περισσότερο με το άθλημα.
0: Εύχομαι ξεκίνημα με το δεξί, Μανώλη Μαραγκάκη.
1: Εύχομαι
0: νίκη.
1: Ευχαριστώ πολύ
0: για τη συζήτηση. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ τον Μανώλη τον Μαραγκάκη. Το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή που ήταν μέσα στα γήπεδα. Τώρα βλέπω ότι έχει πιάσει το τιμόνι αυτό της διοίκησης της ομάδας. Με συγκίνησε αυτό που είπε, ότι η ομάδα αυτή γεννήθηκε μέσα από το σεισμό, μέσα από αυτή την καταστροφή που βίωσαν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή. Κατάφεραν να γεννήσουν μέσα από αυτή την πολύ άσχημη στιγμή μια όμορφη αθλητική ιστορία, μια ομάδα που ξεκίνησε από το τοπικό. Το γήπεδο μας, λέει, το είχαμε δώσει για να φιλοξενούνται οι άνθρωποι που είχαν χάσει τα σπίτια τους. Και μέσα από αυτή την πίεση, μέσα από αυτή την δυσχέρεια,

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παοκάρης. Εκεί παίζει τώρα η ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Μοναδικός εκπρόσωπος της Κρήτης στην κατηγορία αυτή, στην οποία έχει αγωνιστεί το Ηράκλειο, έχει αγωνιστεί η ομάδα που της συνένωσης μετά, Ηράκλειο και Όφη, Όφη και Ηράκλειο, και το Ρέθυμνο. Αλλά έχουν περάσει 10 χρόνια από την εποχή που είχαμε εκπρόσωπο σε αυτή την κατηγορία. Είναι δηλαδή μια όαση τώρα το πρωτάθλημα αυτό, για να δούμε, ας πούμε, ενός αξιοπρεπούς επίπεδου παιχνίδια μπάσκετ, δεύτερη κατηγορία δηλαδή, Elite League όπως την ονομάζουν, ο Α2 την ξέραμε εμείς οι παλαιότεροι και μπορώ να πω ότι μου αρέσει και πολύ καλύτερα, στο πρωτάθλημα αυτό της Α2. Καλή επιτυχία στα παιδιά της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, είναι μια παρέα που έχουν φτιάξει εκεί, είναι άνθρωποι που το ξέρουν το μπάσκετ. Είναι σημαντικό αυτό, να γνωρίζεις το άθλημα και να κάνεις προσεκτικές κινήσεις. Δεν θα γίνει αύριο το παιχνίδι, ήταν να γίνει αύριο 5 η ώρα. Μας έδωσε και ο πρόεδρος Αναγέννησης την είδηση ότι ενημέρωσε η Ομοσπονδία ότι πηγαίνει το παιχνίδι για την Κυριακή στις 5 στα 2 ωράκια.

Μ' αρέσουν οι όμορφες αθλητικές ιστορίες και σίγουρα μια όμορφη αθλητική ιστορία είναι αυτή η ιστορία της ομάδας της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Μια μικρή περιοχή που βρίσκεται σε μια μεγάλη κατηγορία για τα κυβικά της, έτσι όπως είναι η Α2. Αλλά πιστεύω ότι έχουν τόση αγάπη σε αυτό που κάνουν που δεν θα είναι κομπάρση στην κατηγορία αυτή. Θέλουν να σταθεροποιηθούν, να μπορέσουν να... τον πρώτο χρόνο τουλάχιστον να παραμείνουν στην κατηγορία και να σχεδιάσουν έτσι με προσοχή τα επόμενα βήματα τους. Δεν εκπροσωπούν μόνο το Αρκαλοχώρι, σίγουρα εκπροσωπούν το Αρκαλοχώρι και πηγαίνει και κόσμος πολλής στα παιχνίδια τους, ειδικά στο Αρκαλοχώρι, στο γήπεδό τους που θα το φτιάξουν, από ό,τι μας είπε. Μας έβγαλε κάποιες ειδήσεις ο πρόεδρος. Γίνεται, προσθέτουν κερκίδες, ανεβάζουν τη χωρητικότητα. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί το Αρκαλοχώρι αλλά και το Κρητικό Μπάσκετ. Είναι η μοναδική ομάδα της Κρήτης που παίζει στην Α2 κατηγορία. Δυστυχώς το Κρητικό Μπάσκετ είναι σε πολύ χαμηλά στάνταρ. Μακάρι να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια και να μπορέσουμε να ξαναδούμε μια ομάδα στην μεγάλη κατηγορία. Έχει μπασκετικό κοινό η περιοχή μας, αλλά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει το επίπεδο, δεν υπάρχουν ομάδες με τέτοιο επίπεδο. Θα μου πει κάποιος ότι δεν υπάρχουν και τα χρήματα, σίγουρα είναι και τα χρήματα που κάνουν τη διαφορά. Κάποτε υπήρχε ο Μανώλης ο Παπακαλιάτης, να είναι καλά ο άνθρωπος αυτός, γιατί έγραψε μια ιστορία βάζοντας πολλά χρήματα όμως για να μπορέσει το Ηράκλειο να κάνει όλη αυτή την διαδρομή που έκανε στο ελληνικό μπάσκετ σε Ελλάδα και

Μάλιστα, η ΕΠΟ μας ενημερώνει για τις αναβολές, έτσι, λόγω κακοκαιρίας, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ότι όλη η αγωνιστική, η δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής που ήταν να γίνει την Κυριακή σε διάφορα σημεία της Κρήτης, μετατίθεται για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Όλη η αγωνιστική, Πλατανιά Σαοάν, Τιμπάκι Γιούχτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Ερεθυμιακός Χερσόνησος, Νεάπολη Πω, Εργοτέλης Χανιά, όλη η αγωνιστική συνολικά δεν θα γίνει την Κυριακή, μετατίθεται για την επόμενη Τετάρτη.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
6: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
7: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Περιμένω, λέει, καυτή ατμόσφαιρα στην Τούμπα, δήλωσε ο Κλοπ, ο προπονητής Εθνικής Γερμανίας, για το παιχνίδι της Κυριακής με την Ελλάδα. Περιμένω ότι θα παίξουμε μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο με καυτή ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση για μας. Θα έχει πολύ ένταση το μάτς, είπε ο Κλοπ. Για να καταλάβουμε δηλαδή πόσο υπολογίζει την εθνική, ο Κλοπ. Θα έχει, λέει, πολύ ένταση. Οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα. Μόνο οι παίκτες της επιθετικής τους γραμμής μπορούν να αγωνιστούν οπουδήποτε. Είχαν αυτή την ποιότητα και απέναντί μας, αλλά αμύνθηκαν επίσης πολύ χαμηλά. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Νέες δηλώσεις από τον Κλοπ με πολλά εγκόμια για την εθνική μας, για το παιχνίδι της Κυριακής. Αυτή, λέει, οι παίκτες της επίθεσης μπορούν να παίξουν οπουδήποτε.

Στο μπάσκετ, άσχημη στιγμή, άσχημος τραυματισμός για αυτόν τον φανταστικό Mike James, τον Αμερικανό γκάρντ της ΕΦΕΣ, στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Φάνηκε ότι θα είναι ένας σοβαρός τραυματισμός, έχει ρήξει αχίλιου τένοντα, αναφέρουν οι πληροφορίες για τον Αμερικανό γκάρντ. Θα μείνει αρκετό καιρό εκτός. Λέει η ΕΦΕΣ επίσημα παραδέχτηκε τη ρήξη αχίλιου τένοντα. Λέει για τον Mike James, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στην περιοχή του αχίλιου τένοντα, θα διενεργηθούν λεπτομερείς εξετάσεις και θα γίνει σχεδιασμός για τη θεραπεία του. Περαστικά Mike, όπως βέβαια περαστικά του γράφουν πάρα πολλοί παίκτες, γιατί είναι ένας μεγάλος παίκτης, σπουδαίος παίκτης με μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη.

Αυτή ήταν η πιο άσχημη είδηση των χθεσινών αγώνων. Ο Ολυμπιακός υπέστη σοκ στην Ιταλία με το καλάθι σε νεκρό χρόνο 96-94 σε αυτό το δυνατό παιχνίδι πάντως με την Virtus Bologna. Φαινόταν ότι θα πάει το παιχνίδι στο σουτ, στη λεπτομέρεια. Τελικά δέχθηκε σε νεκρό χρόνο το καλάθι ο Ολυμπιακός και υπέστη την πρώτη του ήττα στην Ευρωλίγκα. Μάρκους Κάρ, αυτός ήταν ο δήμιος του Ολυμπιακού, 22 πόντους, 10 assist, 3 rebound και το σουτ της νίκης. Ο Ολυμπιακός είχε τον Ντόρσεϊ 22 με 69 τρίποντα, είχε τον Ντιαγέ 23 πόντους, 7 rebound, 20 ο Βεζένκοφ. Εννιά και τέταρτο απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center και θέλει να κάνει το 3-3 στην Ευρωλίγκα. Μακάμπι με προπονητή τον Όντετ Κάτας, τον Ισραηλινό. Δύο ήττες έχει μέχρι τώρα η Μακάμπι από Βιλερμπάν και Μπεσίκτας.

Χθες είχαμε Χαποέλ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, 102-98 μεγάλη νίκη για την Χαποέλ. Ερυθρός Αστέρας Εφές 77-72 στη σκιά του τραυματισμού του Μάικ Τζέιμς. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94, ήταν το Ολυμπιακό όπως είπαμε σε νεκρό χρόνο. Καλάθι μπάζερ μπίτερ, μάλιστα πέσανε και οι παίκτες της Μπολόνια πάνω στον Μπαρτζόκα, ο οποίος αντέδρασε. Αυτό το βιντεάκι έχει γίνει viral σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι όπως πανηγυρίζανε ρε παιδί μου με το καλάθι σε νεκρό χρόνο, πήγανε και πέσανε πάνω στον Μπαρτζόκα. Δηλαδή τον μπλακώσανε τον προπονητή του Ολυμπιακού, ήταν σε μια γωνιά έτσι ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, με το ύφος του αυτό το γνωστό δυσαρεστημένος από το καλάθι που έφαγε στην εκπνοή, και την ατυχία του πέσανε και οι άλλοι πάνω του. Παρίς Αλγκύρης 82-78. Σήμερα έχουμε 8 η ώρα Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό. Η Ντουμπάι είναι πολύ ανταγωνιστική, η Φενέρ είναι διεκδικήτρια της Ευρωλίγκας. Μπάγερν Παρτιζάν 9 η ώρα, Βιλερμπάν Βαλένθια, Παναθηναϊκός Μακάμπι 9 και 4 και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο. Την επόμενη αγωνιστική, τεταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρ στο Telekom Athens, ένα μεγάλο ντέρμπι, θα μπορούσε να είναι και τελικός Ευρωλίγας. 5η, 8 Οκτωβρίου, 9 και 4, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές, επίσης δυνατό ντέρμπι για τον Ολυμπιακό.

Η Λισαβόνα έχει γεμίσει με αφίσες που αποθεώνουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο και αποδοκιμάζουν τον Ζεσούς, τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον οποίο θεωρούν νούμερο ένα υπεύθυνο για την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Μιλάμε τώρα όχι για αφίσες, μιλάμε για γιγαντοαφίσες διαφημιστικές στους δρόμους της Λισαβόνας, δηλαδή αυτές που είναι στους εθνικούς δρόμους, ρε παιδί μου, και μπαίνουν οι μεγάλες διαφημιστικές προβολές, τεράστιες αφίσες, έχει γεμίσει η Λισαβόνα και κράζουν τον προπονητή. Θα έχει συνέχεια το θέμα.

Εκτιμώ ότι δεν θα μακροημερεύσει αυτός ο προπονητής στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας. Έχει ανεβεί πολύ η ένταση, βγήκε ένας δημοσιογράφος ο οποίος διατηρεί καλή πρόσβαση στο περιβάλλον του Ρονάλντο και έγραψε τα πράγματα με το όνομά τους. Λέει ο δημοσιογράφος αυτός ότι ο Ζεσούς παρακαλούσε τον Ρονάλντο το καλοκαίρι να συνεχίσει και αποφασίσει να σταματήσει από την εθνική ομάδα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και ενώ μάλλον το ήθελε για να ισχυροποιήσει τη θέση του στην εθνική ομάδα ο Ζεσούς, αλλά αφού έγιναν τα συμβόλαια και οι προσλήψεις, άλλαξε τροπάριο. Αυτό λέει ο δημοσιογράφος που επικαλείται προσβάσεις στο περιβάλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο, και οι δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη τύπου, την επίμαχη συνέντευξη τύπου, που είπε: εγώ είμαι ταφεντικό, κανένας παίκτης δεν θα μου υποδείξει τι θα κάνω. Έκαναν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σηκώσει το κινητό, να πάρει το ιδιωτικό του τζετ, να μαζέψει τα πραγματάκια του από το ξενοδοχείο της αποστολής και να αποχωρήσει.

Στον κλασικό αθλητισμό παίζει πολύ ψηλά η είδηση του κορυφαίου βέβαια αθλητή, του Ντουμπλάντης, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα συμμετάσχει στην σεζόν κλειστού στίβου το 2027. Θέλει να ξεκουραστεί και να κάνει αποθεραπεία σε κάποια προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει. Λαμβάνω, λέει, αυτή την απόφαση για να δώσω στο σώμα μου το χρόνο αποκατάστασης και προετοιμασίας που χρειάζεται ώστε να βρίσκομαι στο κορυφαίο επίπεδο όταν επιστρέψω ξανά στους αγώνες. Αυτό είπε ο αθλεταράς αυτός στο Αλμά Επικοντό, ο Αρμάν Ντε Ντουμπλάντης. Κάθε αγώνας και ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Τώρα αυτό ανεβάζει βέβαια και τον δικό μας τον Εμμάνουελ Καραλή, που είναι ο νούμερο 2 έτσι στον κόσμο αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν έχει το μεγάλο του αντίπαλο δέος τον Ντουμπλάντης, θα διεκδικήσει την πρώτη θέση στο κλειστό στίβο το 2027.

Ξημερώματα Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, στις 2 η ώρα το πρωί, το αντίο του Λιονέλ Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τα πάντα κινούνται γύρω από αυτό, η Αργεντινή ζει για αυτό το γεγονός, για αυτό το μεγάλο αντίο στο διεθνές φιλικό παιχνίδι με τον Μπενίν. Οπότε ξενύχθη έχουμε την Τετάρτη, Αντώνη μου. 2 το πρωί θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport το παιχνίδι αυτό. Τελευταία φορά που θα φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής ο τεράστιος Λιονέλ.

Νομίζω θα είναι ένα τρομερό θέαμα, γιατί και πριν το παιχνίδι αλλά και μετά το παιχνίδι, σε ένα κατάμεστο γήπεδο, για το αντίο που ταιριάζει σε αυτόν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

στον Όφι ένα ακόμη νέο παιδί από τα σπλάχνα της ομάδας, μπήκε στο κόσμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο 18χρονος Γιώργος Κοζηράκης υπέγραψε σήμερα επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 2031, πενταετές δηλαδή. Ένα παιδί το οποίο προέρχεται από την Ακαδημία Αθλόπολης, εδώ την Ακαδημία στο Ηράκλειο, την Ακαδημία του Αθλόπολης. Εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Όφι στην ομάδα K13 και ξεκίνησε τη διαδρομή του μέσα από τα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ Όφι για να φτάσει στην K19, Under 19 και τώρα να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ο ιταλικός τύπος αποθεώνει τον Μανδά, ο οποίος κάνει μια τρομερή τρίπλα, έχοντας απέναντί του τον επιθετικό, για να βλέπει κανείς, ας πούμε, πώς δουλεύουν οι τερματοφύλακες και πώς εξελίσσονται. Κάνει μια τρίπλα που θα την έκανε, ας πούμε, ένα δεκάρι. Πάει να τον μαρκάρει ο επιθετικός και κάνει τρίπλα περνώντας κάτω από τα πόδια την μπάλα για να αποφύγει το μαρκάρισμα του επιθετικού. Τον αποθεώνει τα μέσα ενημέρωση στα ιταλικά, τον διεθνή τερματοφύλακα της Λάτσιο και άλλοτε τερματοφύλακα του Όφι, τον Χρήστο Μανδά, ο οποίος βέβαια έχει πάρει την φανέλα με το νούμερο 1 κατά από τα κολπόστ της Λάτσιο. Στο παιχνίδι με την Τζένοα, φανταστική τρίπλα του Μανδά, αναζητήστε την. Να δείτε πώς δουλεύουν οι τερματοφύλακες. Με το δεξί του πόδι κάνει αυτό ιδανικό που πρέπει να κάνει ένας τερματοφύλακας όταν δέχεται πίεση. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3. One life, one sports. Μια ζωή στον αθλητισμό, μια ζωή κοντά στα σπορ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος στην παρέα μας εδώ, κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πολύτιμοι συνεργάτες πάντα, ο Άκης Αποστολογιωργάκης, ο Μάνος Τσουρουνάκης, μας φτιάχνουν τα βιντεάκια τα οποία απολαμβάνετε στο YouTube και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, τη Δευτέρα το μεσημέρι θα είμαστε εδώ στον απόϊχο της μεγάλης αναμέτρησης της εθνικής μας με τη Γερμανία την Κυριακή το βράδυ στην Τούμπα. Ευχαριστώ τους φίλους που ήταν συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Νέο κύμα με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σαρώνει την Κρήτη μέχρι την ερχόμενη Κυριακή. Για ξαφνικές ισχυρές μπόρες και επικίνδυνους χυμάρους προειδοποιεί μέσω του Κρέτα One 102,3 ο Σάκης Αρναούτογλου. Κραυγή αγωνίας από τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ, Χαράλα Μπολεκάκη. Εκτεθειμένες 350 επιχειρήσεις σε Φοινικιά και Μαλάδες, χωρίς οριοθέτηση ρευμάτων, έργα υποδομής και σχέδιο διαφυγής. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τράφικινγκ στην Κρήτη. Κλείδωναν γυναίκες σε διαμέρισμα, κρατούσαν τα διαβατήριά τους και τις εξέδιδαν μεταξύ. Καμπανάκι από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου. Έκλεισε μέσω του Κρέτα One 102,3 να μην λαμβάνονται αντιβιωτικά χωρίς συνταγή. Σε τροχιά εργασιών ξανά το Ηράκλειο. Κλείνουν κεντρικές αρτηρίες για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης. Ξεπέρασαν τους 4.000 νεκροί της επιδημίας έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Καλό απόγευμα.
0: Κρέτα One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Ντοματίνια. Λουτσία Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια.

0: Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κρέτα 1 102,3.

0: Delta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Delta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
6: Κρέτα One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Greta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Greta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Creta One 102,3.

0: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κρέτα One 102,3.
3: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το manicure και το pedicure γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Creta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Πες μου τι...

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή. Που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Πως νύχτωσα αφού είχαμε λιακάδα. Δεν υπάρχει

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Creta One 102,3.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή. Που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Πως νύχτος αφού είχαμε λιακάδα. Δεν υπάρχει.